0: Πεκίνο. Αναμένεται να κυριαρχήσουν ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο της Κίνας, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Λίγο πριν από το νέο γύρο συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου που ξεκινά σήμερα στη Ουάσιγκτον, άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Ο κ. Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος West Reading κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χίνας ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνο Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της ΔΑΠ Νουδουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στην Αττική από 14 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερωμένο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Είναι ένα τραγούδι του αείμνηστου του δάσκαλου του Ζαμπέτα μαζί με το Χαράλαμπο το Βασιλιάδη ή τον Μπάμπι τον Τζάντα, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Πρώτη εκτέλεση, Πέτρος Αναγνωστάκης. Εδώ όμως είναι από το ζωντανό, νομίζω στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρει, Γιάννη. Που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το. Αν διαχωρίσω, μάλλον. Όχι να τα ξεχωρίσω και να.

0: Γιάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης. Από την Τριφυλία. Μπερβέης, λέει, πού είναι ο Παγουράς. Έπαθε, λέει, εξάρθρωση στον νόμο. Φαίνεται σήκωσε πολλά σακιά αλεύρι μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοίλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump συναντώνται στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός συμβουλίου εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου, ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η αποχή αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε μεγάλο νικητή της διαδικασίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου άκουσε δυνατές εκρήξεις στην πόλη και ανέφερε ότι είδε τα αντιαεροπορικά όπλα να χρησιμοποιούνται. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίντινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βρόχες και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανεμείς στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε, αλλάξαμε πάρτνερ. Καλημέρα, Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη, πρόδρομε.

Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα, Στράτο, Κατερίνα Στανίση και Λεωνίδα Βελή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Ότι... Ναι, γιατί εγώ έχω πολλά μαλλιά κι εγώ. Ναι, να σου πω κάτι. Ότι με ανέχεσαι κάθε βράδυ, ας πούμε. Αυτό θα σ' άρεσε. Γελάει, παιδιά. Έλα, τελείωσε ο χρόνος. Πάμε λοιπόν. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλό πρωινό.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται αυτή την ώρα στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ειδικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των χωρών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες, ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.
2: Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμίευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τουίνινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπορεί μέσα στις πρώτες 12 ημέρες του Μαΐου να ανεβήκαμε 20 βαθμούς Κελσίου, δείχνοντας έμπρακτα την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε στην Ευρώπη, όμως όσοι θεώρησαν δεδομένη τη μετάβαση το καλοκαίρι, καλό θα είναι να αναθεωρήσουν. Έρχεται μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ένα δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ η αστάθεια θα γίνει σταδιακά πιο έντονη τις επόμενες ημέρες. Το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων. Γιατί θα συμβεί όμως αυτή η αλλαγή δύο μόλις εβδομάδες πριν τον Ιούνιο, και καθώς η πλειοψηφία των πολιτών ετοιμαζόταν για βουτιές στη θάλασσα? Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν εναλλαγές αερίων μαζών, δηλαδή ψυχρότερος και θερμότερος αέρας, που επηρεάζουν ταυτόχρονα την περιοχή, και αυτή η σύγκρουση δημιουργεί την αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κυρίως στο μεσημέρι ως το απόγευμα θα σχηματίζονται μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινούνται προς τη θάλασσα και θα εξασθενούν. Βεβαίως, ο καιρός δεν θα είναι συνεχώς κακός, άνοιξη έχουμε βλέπετε, αλλά θα έχουμε καθημερινές διακυμάνσεις με γρήγορες αλλαγές. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν.

αρχίσουν από σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Εκεί μπορούν να εκδηλωθούν καταιγίδες που κάποιες φορές θα είναι έντονες με χαλάζι και ραυνούς, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια. Όχι τίποτε άλλο, αλλά θα καταντήσει η σύριαλ να βγάζουμε και να βάζουμε συνεχώς τα χειμωνιάτικα στις ντουλάπες. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας τι καιρό κάνει τώρα στην περιοχή σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με εκτιμήσεις ειδικών, χθες διάβασα τις προβλέψεις ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Την εκτίμησή του λοιπόν ότι η κρίση στον Περσικό μπορεί να κρατήσει ακόμη 6 μήνες, εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μυτιλινέως, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέως, μιλώντας στο συνέδριο της Καθημερινής και του Financial Times, εκφράζοντας ανοιχτά το φόβο ότι δεν έχουμε δει ακόμη το λογαριασμό της κρίσης. Ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε. Είμαστε στο 30%, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν στο 50%, και αν επιτεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα πληρώσουμε μεγάλο λογαριασμό. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει ο κ. Μυτιλινέως είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ στις τιμές του φυσικού αερίου, προφανώς επειδή οι αγορές περιμένουν ότι η κρίση στον κόλπο θα τελειώσει από μέρα σε μέρα και προσδοκούν μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι τελείωσε ο πόλεμος. Κάθε μέρα όμως που περνάει, η κατάσταση επιδεινώνεται, μιλώντας τόσο για το πετρέλαιο, όσο και για το φυσικό αέριο, όσο και για τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και πολλά άλλα προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους λόγω των κλειστών στενών στο Ορμούζ. Ερωτηθείς για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, επεσήμανε ότι στην παρούσα συγκυρία λείπει από την αγορά το LNG του Κατάρ. Επομένως, αν επαληθευτεί το σενάριο για κρίση διαρκείας 6 ακόμη μηνών, το μπλοκ των 27 θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού. Στην ουσία, είπε ο κ. Μυτιλινέως, οι αγορές παίζουν το στίχημα του χρόνου. Ενώ ερωτηθείς κατά πόσο η Ευρώπη έχει περάσει από μια μεγάλη υπερεξάρτηση της Ρωσίας στην άλλη, των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε ότι αν φτάσουμε να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν προκύψει πολύ σοβαρότερα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την αν είναι μονόδρομος ή όχι η απανθρακοποίηση, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη, φέρνοντας το παράδειγμα ότι οι φτωχές χώρες όπως η Σρι Λάγκα, λόγω των υψηλών τιμών του αερίου, έχουν περιορίσει τις αγωγές, που σημαίνει ότι η ΑΠΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτές. Την ώρα που σταματά ο ήλιος και πάβουν να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, αρχίζουν να δουλεύουν οι μονάδες φυσικού αερίου και ξεκινά το πρόβλημα της ακρίβειας. Το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε μέσω των μπαταριών είναι η αποθήκευση φθηνής ενέργειας, γεγονός που θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον ίδιο συνέδριο, στην ίδια εκδήλωση, μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι το μήνυμα ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξη αν χρειαστεί, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του που είχε με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική άνοδο και πρόοδο στο ενεργειακό τοπίο, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, σήμερα όμως βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τη βελτίωση αυτής της στρατηγικής ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ. Προέβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο διάστημα. Οι τιμές, είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο. Στο θέμα τώρα που ενδιαφέρει τους περισσότερους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, έδωσε έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και χαρακτήρισε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξη απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, είπε.
Πάντως, κλείνοντας για τις ενεργειακές στρατηγικές της χώρας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, ενώ έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Επιστρέφουμε στα του καιρού λοιπόν. Για σήμερα Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα περιμένουμε και βροχές. Θα έχουμε λοιπόν βροχές ασθενές ως μέτρια έντασης που θα σημειωθούν από το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά

Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το πρωί, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 14 Μαΐου, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Σιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης, ενώ το 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Τζούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η περίφημη αρχή της άνοιξης της Πράγας. Σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Γαλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός και το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπερκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώνας Δελιγιώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.

Στα αθλητικά είχαμε ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι. Ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκορ 81-64. Γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού, με τη ζημιά να έχει ήδη γίνει από τις δύο ήττες στο Telecom Center, και το Τριφύλι είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της EuroLeague. Η Βαλένθια με αναπτερωμένη αυτοπεποίθηση έφτασε την Ήγη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real στα ημιτελικά. Κάπως έτσι, μια ευρωπαϊκή σεζόν που ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της EuroLeague στο 8ο αστέρι, ολοκληρώνεται πολύ πρόωρα, αφού για πρώτη φορά με τον Αταμά στον πάγκο έμεινε εκτός ημιτελικών. Από την άλλη, η Βαλένθια συνεχίζει να ζει το όνειρο, ολοκλήρωσε μια ιστορική ανατροπή. Μόλις δεύτερη φορά από 0-2 κέρδισε λοιπόν. Ο προπονητής βεβαίως πάντοτε έχει ευθύνες, είναι η εύκολη λύση, και φορτώνεται σε μια αποτυχία όλο το ανάθεμα του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κάζο του Παναθηναϊκού, φέρει και τη δική του υπογραφή. Και ας ακούγεται οξύμορο, για τον άνθρωπο που πιστώνεται δικαίως την εντυπωσιακή μεταστροφή του Παναθηναϊκού προ δύο σεζόν από ομάδα της σειράς σε αυτή που κατέκτησε την Ευρωλίγκα παίζοντας το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν εντυπωσιακό μπάσκετ. Ωστόσο, σιγά σιγά η ομάδα έθινε με δική του ευθύνη. Έγιναν τραγικά λάθη στελέχος της ομάδας, με έμφαση στα όσα συνέβαιναν με τους επιθετικούς, με ομάδα η οποία δεν είχε ισορροπία ούτε αμυντικά ούτε στην αθλητικότητα, με απαξίωση των παικτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες τον κατήγγειλαν ακόμα και αυτό που είπε για το Σόρτς. Και βέβαια ο Τούρκος προπονητής που θριάβησε με το σπαθί του σε τρεις σεζόν στην Ευρωλίγκα παρουσίασε φέτος ένα συνοθήλευμα που πίστευε πως θα φτάσει τον τίτλο με αυτόματο πιλότο. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε, μια διαρκής ψευδέστηση που είχαν αρκετοί ότι στην τελευταία φάση τη σεζόν, εκεί που παίζονται όλα, οι παίχτες θα διορθώνονταν και ξαφνικά θα κατάφεραν να τα κερδίσουν όλα. Γκρεμίστηκε όμως σαν χάρτινος πύργος με όσα έγιναν με την Βαλένθια. Παρότι βεβαίως υπήρξαν και κάποια δικαιολογημένα παράπονα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι τελικά δεν προκρίθηκε στο Final Four η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού που του έδωσε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοπαλία στα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ 1-1. Έσωσε το βαθμό, έσωσε και την δυνατότητα να υπάρξει αγωνία στη τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκεί όπου θα κρυφθούν όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει αυτός, να κερδίσει αυτός τη δεύτερη θέση και να βγει στο Champions League. 27 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Τα Εμμυράτα διαψεύδουν μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χθες, και ότι συναντήθηκε λοιπόν με τον πρόεδρο των Αραβικών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ήταν μια μυστική συνάντηση που βεβαίως διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή υποδοχή με πάρα πολλές σημαίες, με μπάντες, με κόκκινα χαλιά, ό,τι ακριβώς αποζητάει η ψυχή του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει λοιπόν τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουση με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές όμως να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που ζητά. Τώρα, έχει μεγάλη σημασία αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από επιχειρηματίες, συνοδεύεται και από τους κορυφαίους του υπουργούς, από τον Μάρκο Ρούμπιο
και από το Χέγκες, τον δηλαδή τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Πολέμου, όπως λέγεται τώρα, Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει εκεί και το τι θα καταφέρει σε σχέση με, τους, με την ηγεσία της Κίνας. Βεβαίως οι Κινέζοι, οι οποίοι σχεδόν είναι ο αποκλειστικός αγοραστής του πετρελαίου του Ιράν. Άρα έχει πολύ μεγάλη επιρροή προς το Ιράν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο ως αποτέλεσμα τώρα είναι ότι καταραίουν τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Μάλιστα με πρωτοφανή ταχύτητα, όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό, τα αποθέματα πετρελαίου και δηλισμένων καυσίμων έχουν μειωθεί τον Απρίλιο κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που ξεπερνά τη συνολική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο το μαξιλάρι ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι χώρες για να αντιμετωπίσουν διαταραχές στην προσφορά. Ο κόσμος αντλεί αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, καθώς οι χώρες εισαγωγής αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση. Η ταχεία συρρήγνωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές ενδέχεται να προμηνύουν νέες αυξήσεις τιμών στο μέλλον. Και η προειδοποίηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες ότι τα αποθέσματα ορισμένων καυσίμων μπορεί να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα αυτό το καλοκαίρι, αναγκαζόντας τους καταναλωτές να ανταγωνίζονται για ολοένα και πιο περιορισμένες ποσότητες. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι απώλειες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν εξαιρεθεί το πετρέλαιο που έχει παγιδευτεί στον κόλπο λόγω του σχεδόν πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, θυμίζω ότι στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη έχει παγιωθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στο 2,07. Το 2,07 λέω για την Αττική τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις περιοχές εκτός Αττικής οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες. Και βεβαίως παρότι συνεχίζεται αυτό να ανεβαίνει, να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και να πέφτει μετά από μερικές μέρες, στα πρατήρια οι τιμές παραμένουν περίπου σταθερές. Κάνουν ένα μικρό, πέφτουν λίγο 1-2 λεπτά, αλλά ανεβαίνουν πάλι στο 2,07-2,010, όπως είναι η μέση τιμή περίπου στην Αττική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι μας απασχολεί πολύ είναι το μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Χθες είχαμε μια νέα διάσταση στην έρευνα για την πρόλευση του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη σπηλιά στη Λευκάδα. Γιατί σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα συντρόουν, δεν είναι του τύπου μαγκούρα που λέγαμε, δηλαδή αυτά που κατασκευάζει η Ουκρανία, όπως είχα εκτιμηθεί από αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα μετά το περίεργο έβριμα. Η εταιρεία αυτή λοιπόν δήλωσε ότι το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ντρόουν μαγκούρα. Παρότι φέρνει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τέτοιου τύπου, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής των προϊόντων μας. Δεν έχει κατασκευάσει ποτέ τέτοιο μοντέλο. Δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε ιστοσελίδα. Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους, δηλαδή ότι έχει μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιωνίου, όπως αλλιευτικά, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, για τα οποία δεν είναι βέβαιως η αναγνώριση και η επιτήρηση αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, το Πολίτικο παρουσίασε δύο σενάρια για την αφετηρία του θαλάσσιου ντρόουν. Το ένα σενάριο το θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού και το δεύτερο να αναχώρησε από την Ουκρανική βάση στη Μιστράτα στη Δυτική Λιβύη. Από πλευράς Κιέβου πάντως τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων ντρόουνς. Είμαστε ανοιχτοί, λέει, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρχουν σχετικά αιτήματα από αυτή. Τα αιτήματα βέβαια τα έβαλε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενημέρωσε τους ομολόγους του και έθεσε στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, το ζήτημα της ανέλκυσης του θαλάσσιου ντρόουν στην Ελλάδα, το οποίο θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά ότι είναι ουκρανικό.
μπλέξαμε θα έλεγα εγώ, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ντρόουν δεν πηγαίνουν ένα-ένα, αλλά είναι ολόκληρες ομάδες και εμφανίζονται κυρίως απειλώντας το σκιώδη ρωσικό στόλο. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά και τις επόμενες ημέρες, και πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή που είχαμε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε ανοιχτή κόντρα λοιπόν βρέθηκαν ξανά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με το Σοκράτη Φάμελο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, όσο και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Θυμίζω χθες ψηφιζόταν το φορολογικό. Φυσικά για το θέμα της οικονομίας, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, να του ζητά να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, να του ζητά να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα στο χιλιοστό η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχειρησία και ανεπάρκεια στη θαλάσσια επιτήρηση, ρωτώντας γιατί το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το πολεμικό ναυτικό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω AIP και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της AIP. Δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, ο κ. Φάμελος επιτέθηκε στον κ. Πυρακάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έγινε χώρα φθηνής εργασίας και ακριβής ζωής. Και σε αυτό το πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεώνασμα των 12,1 δις το έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας μέσω των δημοσιονομικών δικτών την ώρα που τα κανονικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Μαρκόπουλο. Όταν έχεις βαριά κληρονομιά στο χιλιοστό παρατρίχα και είναι πρόεδρος του Eurogroup εδώ, καλό είναι να είναι πιο κάτω η τόνη, ζητώντας να υπάρχει συστολή σε μια σύγκριση Βαρουφάκη-Πυρακάκη. Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα, μήπως να τα πούμε τα καλορίζικα, είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός έχουν το ίδιο μονότονο αφήγημα για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν υπεχρεωμένοι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή στις υποκλοπές. Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις με Νουδάκου και Τζαβέλα. Είναι νεφελώδης πρόταση, bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ανεβεί οι τόνοι, λες και είμαστε στην έναρξη προεκλογικής περίοδου, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κεντροαριστερά, τα οποία βλέπουν ότι τα νέα κόμματα που έρχονται, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ανακατανομή όσον αφορά τους ψηφοφόρους, αλλάζουν τα πράγματα και αυτό προκαλεί ανησυχίες, ανεβάζουν όλοι τους υψηλούς τόνους για να κρατήσουν έτσι την προσοχή των ψηφοφόρων τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έψαχναν τρόπο να συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες έκανε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ. Το θέμα λοιπόν είναι γιατί ο κ. Τζαβέλας δεν είχε ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αναφέρουν στο κειμενό τους, η κλίση του ανώτατου του εισαγγελικού λειτουργού σχετίζεται με θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης διαφάνειας, καθώς και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΕΠ.

Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision, το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει και η Κύπρος και έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο τελικός του Σαββάτου. Λίγες ώρες πάντως μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στον τελικό, τα στοιχήματα αποτυπώνουν τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται από την φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει στη τελική του ευθεία. Παραμένει ο Ακύλα στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για ανοίγει στο διαγωνισμό μετά την εμφάνισή του. Ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε στη σκηνή το φέρτο και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, ο Ακύλας και το φέρτο, και στον πίνακα δείχνει ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει μειωθεί κάπως το ποσοστό. Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Δανία με 11%. Η χώρα παραμένει λοιπόν στη δεύτερη θέση, όμως το ποσοστό νίκης έχει υποχωρήσει. Η ελληνική αποστολή έχει κερδίσει μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Το μεγάλο τελικό το Σάββατο βράδυ. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την Κύπρο. Περιμένουμε να δούμε τις χώρες οι οποίες θα κερδίσουν το εισιτήριο στο δεύτερο ημιτελικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε ένα ατύχημα για τον Ακύλα μετά στον πρώτο ημιτελικό. Λίγες ώρες λοιπόν αφού προκρίθηκε, ο τραγουδιστής εξήγησε τι συμβαίνει. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσε, χόρευε και είχε ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη και έτσι έπαθε θλάση, με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται μια θεραπεία και να γίνεται μια συντηρητική κατάσταση των υποχρεώσεών του, ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος, πανέτοιμος για το Σάββατο το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δηλώνει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά πραγματικά ήθελα να έρθω. Χρειάστηκε να κυρώσω άλλα πράγματα. Θα ήθελα όμως να σας δω. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Αυτά για την Eurovision, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά, αλλά βεβαίως και η φετινή διοργάνωση φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι ο Donald Trump βρίσκεται στην Κίνα. Ο Donald Trump, ο οποίος έχει μάθει ότι έχει ναυαγίσει το σχέδιο για τον πρώτο Trump Tower στην Αυστραλία. Το συγκρότημα θα περιλάμβανε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 285 δωματίων, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και διαμερίσματα. Όμως τα σχέδια ακυρώθηκαν μόλις 3 μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, με τον τοπικό κατασκευαστή να δηλώνει ότι το όνομα Trump έχει καταστεί τοξικό για την Αυστραλιανή κοινή γνώμη. Ας πούμε απλώς ότι με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το μπραντ γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλές στην Αυστραλία, δήλωσε ο David Young, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστιας εταιρείας. Όλα αυτά τα δήλωσε στο CNN. Αφορούσε λοιπόν την ανέγερση του Trump International Hotel and Tower Golden Coast, ενός ουρανοξύστη 91 ορόφων που είχε παρουσιαστεί ως το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας. Όλα αυτά είχαν γίνει το Φεβρουάριο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι στη συνέχεια θα πηγαίναμε στην πολεμική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή μπλοκαρίστηκε από 140.000 υπογραφές από μια καμπάνια που έγινε στην Αυστραλία, και παρά τη διακοπή της συνεργασίας υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να συνεχιστεί χωρίς όμως το όνομα του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, ο κύριος Βάνς, αν κάνει δημοσκόπηση για το διάδοχό του. Ο J.D. Βάνς προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ένα δημοσίευμα που έφερε τον πρόεδρο να κάνει μια μικρή δημοσκόπηση για το διάδοχό του, για το αν θα τον διαδεχτεί ο J.D. Βάνς ή ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του λοιπόν την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το μαθητευόμενο, το reality show το οποίο παρουσιάζεται τη δεκαετία των 90 του Donald Trump, όπου αναζητούσε ένα διάδοχο. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφο για το ότι ο Τραμπ φαίνεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των συνεργατών του. Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διοργάνωσε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα διεχθεί ως μαθητευόμενος του, είπε και σχολίασε ο αντιπρόεδρος. Νομίζω απλά ότι αυτό που δεν θα περιμένει κανείς θα κάνει τελικά ο πρόεδρος. Είναι φυσικό να αστείευεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό.
Φανταστείτε τώρα εδώ να γινόταν μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων και του αντιπρόεδρου παράδειγμα της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα πολιτικά ήθη με τους Αμερικανούς. Είναι πιο ελεύθεροι τέλος πάντων, τα συζητάνε πολύ πιο απλά όλα, έστω και αν γίνονται και μεγαλύτερες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις κάποιες φορές. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας, με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον υπονομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ, του οποίου η καρέκλα πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Δύσκολα να τη γλιτώσει ο κύριος Στάρμερ. Κάθε μέρα ένας νέος υπουργός και κάποιοι άλλοι βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Και έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τράπεζες, παρόνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά έμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικίου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η Εκπιζώ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ ως 12.182, ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει στους 39.000. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, που έχουν ανεβάσει τους τόνους όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη, παραμονή συνεδρίου, τι προβλέπετε για την εισαγωγή της AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου. Και απάντηση τουρκικές προκλήσεις, κωδικός Ανδρείας σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως θες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο για τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στα συνέδρια για την ενέργεια εξήγηλε μείωση των τιμών για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, TRAPC. Και πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στα Σχοινιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Μητσοτάκη, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Αύξηση των αυτοκτονιών στις ηλικίες 15-19, στοιχεία σοκ και ληστεία τη θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Εφημερίδα των Συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, Υποκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Δημοκρατία, τιμωρούν τους Τίμβιους, νέα άσχη στα απόδερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της σπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους. Τιμώσαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ Νούντου Φουκού. Και κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διεργασία στην αριστερά, επιταχυντήσει των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Το ποντίκι. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί, πώς θα διαχειριστεί οι νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτεμπορική, αυτόματα καθαριστικά και πρόστιμα, τι δρομολογία ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Ανανέωση του στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, ζητείτε πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα των εκπομπών. Και το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη, πετρέλαιο φυσικό αέριο, τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Το τιμές ασανσέρ δεν ισχύει και πάρα πολύ, όπως σας είπα, μάλλον στα πρατήρια κυρίως, οι τιμές είναι μάλλον σταθερές με μια έτσι μικρή κίνηση ενός-δύο λεπτών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

52 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τα πρωτοσέλιδα λοιπόν επεσήμαναν ότι υπάρχουν αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της έλευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με ισχυρούς κλειδονισμούς λοιπόν καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Αυτό έγινε λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση που υπάρχει για το νέο κόμμα. Και βεβαίως, καθώς υπάρχει το φαινόμενο να εμφανίζονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όμως στα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, να μιλάνε κυρίως για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κρατά σαφείς και διακριτικές αποστάσεις από τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, υπάρχουν στελέχοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, που ήταν δεύτερος, θυμίζω, στην εσωκομματική διαδικασία για την προεκλογική εκλογή, ο οποίος έχει καλέσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, και του ζήτησε να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό συνεδρίας πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα συνέντευξη του πρώην Υπουργού, του κ. Νίκου Παπά, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Πολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία αυτήν την εβδομάδα για να επιταχύνουμε τις συνεργασίες με φόντο την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της συλλογικής απόφασης και της υλοποίησής της που πρέπει να καλυφθεί πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με την οποία θα αποφασίσει να πορευτεί προς την εκλογική μάχη με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν είναι μακριά από αυτά που πρεσβεύει ο Σωκράτης Φάμελος το τελευταίο διάστημα, που λέει ότι επήγει ενότητα η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μιλήσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί, ωστόσο υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο κύριος Φάμελος θα αναλάβει πρωτοβουλία να συζητήσει με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, το έχουν επισημάνει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθούν στις επερχόμενες εκλογές με δύο ψηφοδέλτια οι ψηφοφόροι, και το ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα γίνει θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι κάνουν εμφανίσεις ενώ παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν εμφανίσεις στο κόμμα Τσίπρα, και αυτό βεβαίως δεν είναι το καλύτερο για τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν τρεις κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν αναμένεται να αποδεχτεί όλους όσους ήταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και συνυπήρξαν πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να γίνει η διαδικασία να συμπλέψει με κάποια από τα παλιά στελέχη, να μετακινηθούν κάποια από τα παλιά στελέχη στο νέο κόμμα. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει σαν ομάδες ούτε σαν κόμματα, αλλά θα γίνει αργά και ατομικά, όπως επισημαίνουν. Και βέβαια, ένα δεύτερο προαπαιτούμενο, μια δεύτερη κόκκινη γραμμή, είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα παραιτήθηκε από τη θέση του και ουσιαστικά έφυγε από τη Βουλή. Και η τρίτη βεβαίως κόκκινη γραμμή είναι πως στο νέο σχήμα δεν θα μπορούν να υπάρξουν προκρατημένες θέσεις για τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας έτσι τον κομματικό, τον εσωκομματικό ανταγωνισμό. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι έχουν ανέβει τόνοι όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ τους. Είπαμε και στην εισαγωγή ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έλεγαν στα τηλεοπτικά πάνελ τα στελέχη τους ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Είχαμε την κυρία Βάση Αναστασίου, είχαμε τον κύριο Δουδουνή, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, η κυρία Αναστασίου χρησιμοποίησε μια ατυχή διατύπωση να λουστεί ο Τσίπρας κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Της έκανα συστάσεις, αυστηρές συστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, και έτσι λοιπόν χθες έκανε μια ανάρτηση στα social media, μίλησε για τυχή διατύπωση που δεν την εκφράζει, αναδιπλώθηκε ή τα πήρε σχεδόν όλα πίσω, είπε ότι δεν την εκφράζει αυτός ο τρόπος, ούτε ανταποκρίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Τώρα βέβαια, όταν γράφονται και λέγονται τέτοια πράγματα, είναι δύσκολα. Λέγεται ότι η κυρία Αναστασίου για κάποιο διάστημα θα χαθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Long,
δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μεταξύ των κομμάτων και βέβαια με τις εξελίξεις στη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σύμφωνα με τα ζητήματα που υπάρχουν, τα ανοιχτά ζητήματα, εκκρεμεί και μια πρόταση δυσπιστίας που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μπορεί να τη θέλει το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε αν θα τη θέλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Donald Trump. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική για τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βρόχες και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Πέμπτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά, με 19 βαθμούς θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ναι, ναι. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ναι. Ο Νίκος Κλαβενίτης, η Λουίζα Μαραβελάκη, η Ήρα Πανανίδου που δεν είναι εδώ, αλλά διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
1: Ε? Τι κάνεις?
0: Και είμαστε απίκο για την ενημέρωσή σας και τη συντροφιά σας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι θες?
1: Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Το εξής πράγμα. Αυτή η θερμοκρασία τώρα.
0: Οδηγείς και σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και σε σκέφτομαι βασικά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Γιατί εσένα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα το πρωί έχει δροσούλα, λένε ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε ζέστη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει ζέστη. Θα έχει ζέστη τώρα.
0: Είχα βάλει μια ζακετούλα και την πέταξα.
1: Α, στη ζακετούλα, δηλαδή. Μου είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι, με το κοντομάνικο.
1: Αισθάνεσαι κανονικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι μια ωραία θερμοκρασία, αν μπορούσε να διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι, γιατί βγήκα χθες το μεσημέρι κάπου να περπατήσω κάτι, να κάνω μια δουλίτσα που είχα, ας πούμε. Και τα δω όλα.
1: Όχι, και το μεσημεριού καλή είναι.
0: Ποιο μεσημεριού?
1: Δεν γίνεται να είναι όπως είναι τώρα το πρωί.
0: 32 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, τι θα κάνεις, θα κάτσε σκάι.
0: Μα είναι ακόμα 14.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, απάντησε με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα.
1: Ζέστη.
0: Ανάτα. Αυτά δεν θέλω. Αυτά είναι που δεν θέλω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο Ιόνιο τα βόρεια πυρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, θα έχει και τοπικές βροχές. Ωραίες είναι. Κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι από βορειοανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5. Η θερμοκρασία λέει μικρή πτώση, δηλαδή η μικρή πτώση είναι θα φτάσει 27 βαθμούς, ας πούμε, η ανώτερη, και σε κάποια σημεία στα βόρεια τους 24,
1: ναι,
0: η ανώτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πτώση, γιατί χθες είχε μέχρι και 30. Αυτό.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Στην Αριστοτελία. Ξέρουμε Αριστοτελία.
0: Πού τη ξέρουμε?
1: Ξέρουμε.
0: Εμείς.
1: Ναι, ξέρουμε. Ο Θεράπων,
0: okay,
1: ο Ισιδώρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα.
0: Και Ισιδώρα ξέρω εγώ. Εγώ Ισιδώρα ξέρω. Χρόνια πολλά Ισιδώρα. Δεν με ακούει.
1: Αλλά, ναι. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Ναι.
1: Ρε, γιατί ευαισθητοποιούμαστε την απραξία? Ωραία. Μερικές φορές είναι ωραία η απραξία.
0: Ναι, αυτό είναι το. Η λέξη κλειδί είναι το μερικές φορές που δεν είναι λέξη,
1: εντάξει,
0: είναι η φράση. Μερικές φορές.
1: Οτιδήποτε είναι σε.
0: Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι βαρετό όμως.
1: Εντάξει. Αλλά χρειάζεται που και πολύ για απραξία.
0: Ναι, λίγη που και πολύ.
1: Λίγη, τόση δα. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.
0: Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν σ' αρέσουν οι Παραγουανοί, δηλαδή?
1: Γιατί το είπα.
0: Εντάξει. Σε είδα, ήσουν λίγο.
1: Όχι.
0: Γιορτάζει ο Αγγελμούνδος.
1: Αυτό ήθελα να πω, χρόνια πολλά στον Αγγελμούνδο.
0: Χρόνια πολλά, Αγγελμούνδο.
1: Είναι ο προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο.
0: Δηλαδή του μισού πληθυσμού και πλέον του κόσμου.
1: Και ο Μοχούδας ο Ιρλανδός.
0: Χρόνια πολλά, Μοχούδα. Χρόνια πολλά,
1: Μοχούδα. Δεν ήθελα. Ναι.
0: Σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Της οικογένειας είναι.
0: Άνοιξε δρόμο.
1: Τον Τζένερ.
0: Το ξέρω εγώ. Από αυτό βγήκε η Κέντάλ.
1: Ναι. Κάιλι,
0: που δεν ξέρει να κόβει ένα γκουρί.
1: Δεν πειράζει.
0: Να ξεφλουδίζει ένα γκουρί.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Να είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Έχει μπάτλερ να τη καθαρίζει το αγκούρι.
1: Και κάνει άλλα πράγματα με επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Πρώτη φορά που είχαν. Το 1900 αθλητρίες είχαμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα που ξεκινούσαν Μάιο και τελειώναν Οκτώβριο.
1: Όπω, παιδιά, τι κούραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, γι' αυτό βγάναν μετά την ημέρα της απραξίας, καταλαβαίνεις. Σου λέει κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Α, το 1937 ο Ντιούκ Έλλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το Caravan.
0: Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχει μπάντα που να σέβεται τον εαυτό της και να μην έχει παίξει το Caravan.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.
1: Θα έχουν γιορτήσει. Το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας τότε,
0: ναι,
1: τώρα είναι Τσεχία και Σλοβακία, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. γνωστό του.
0: Λίγες μέρες μετά θα έμπαιναν τα τάγκς.
1: Τι άνοιξε πράγματι.
0: Ένα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1771 τα τάγκς της Ρωσίας, έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
1: Χρόνια πολλά στην Κέιτ Μπλάνσεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969.
0: Να ζήσει. Και στο Ζούκερμπεργκ ή Ζάνκερμπεργκ ή όπως θέλετε πείτε τον
1: εμπάσχετο.
0: Αυτό που έχει το Facebook, ναι. Αυτόν.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Επαμινόντα Δελιγιώργη, τον πολιτικό που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Από το 1879 πέθανε. Λέω, άμα πιάσεις κάποιον τώρα έξω, ναι, του πεις, ξέρεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός που ήταν 6, ο τύπος που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν θα ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει. Πού να το ξέρει. Γιατί θα το θυμάσαι μόλις φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, Διονύση,
0: ας πούμε. Το λέω. Γιατί
1: εγώ να θυμάμαι άλλα
0: πράγματα. Δεν συγκρατώ και ονόματα, γι' αυτό εγώ έχω το θέμα μου.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, ναι, να τα φιλτράρουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Γιατί δεχόμαστε πολύ μεγάλες πληροφορίες. Αυτή είναι η δικαιολογία μου.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Αν
0: ναι,
1: ξεχνάω κάτι.
0: Οριμαχτώ πληροφορία.
1: Ναι, καλά, ξέρετε τι έχω στο κεφάλι μου. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα, σαν σήμερα το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα. Μορφή. Και επίσης το 2015 ο BB King. Ρίλεϊ Κίνγκ ήταν το πραγματικό του όνομα.
1: Είναι δύο μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Τεράστιες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστιες, λοιπόν, απώλειες.
0: Αυτά.
1: Χάσαμε χθες, εμείς αποκλειστήκαμε.
0: Ποιοι?
1: Η Παναθηναϊκή.
0: Α, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, πέταξε ένα μπουκάλι ο Ταμάρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά έκανε το.
0: Το παγόνι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τον Κινέζο, το Σιν Τζιπίνγκ έκανε.
0: Διάβαζα από κάτι Παναθηναϊκού.
1: Τι?
0: Που, στα social media,
1: ναι,
0: να μην γυρίσει ο Αταμάν και τα λοιπά.
1: Δεν τον
0: εθένε. Τελειώνουν οι μέρες του.
1: Δεν τον εθένε εδώ και καιρό.
0: Πέρασε η μπογιά του.
1: Όχι, δεν πέρασε η μπογιά του. Δεν έκανε γι' αυτό.
0: Α, δεν έκανε.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Διάβαζα διάφορους που
1: παραπονιούνται. Όχι, γιατί έχασε τώρα.
0: Όχι, όχι που παραπονιούνται, γιατί έπαιξε με σύνολο.

0: Στην Καλαμάτα 15 βαθμούς. Όπα. Πότε πέρασε μια εβδομάδα, ναι, πέρασε γρήγορα αυτή, πέρασε γρήγορα, είναι αλήθεια.
1: Παρότι εμένα και η Δευτέρα μου φαινόταν Δευτέρα. Ήτανε. Η Τρίτη μου φαινόταν Δευτέρα. Η Τετάρτη μου φαινόταν Δευτέρα.
0: Πέρασε γρήγορα, θα σου πω εγώ για μένα προσωπικά. Πέρασε γρήγορα γιατί επανήλθε στο αυτό και μου αρέσει, καταλαβαίνετε. Και περνάει γρήγορα. Περνάει ωραία γι' αυτό. Καλημέρα στη Γιάννα, 11 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στο Σάβα που είναι μαζί με τη Γιάννα. Καλημέρα στον Ιερώνυμο. 13 βαθμούς. Που στέλνει καλημέρα στο φούρνερ στην Άνω Καμήλα, Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας ακούν αυτοί όλοι, έτσι, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς. Ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κύπρο, 23.
1: 23 βαθμοί.
0: 23 στην Κύπρο, τέτοια ώρα, παιδιά. 6 και 13 το πρωί. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή.
1: Τι 6 και 13, παιδί μου, και 20 είναι η ώρα.
0: 6 και 13 έστειλε το μήνυμα, βρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, θα συντονιστεί.
1: Εγώ συντονίζομαι, αλλά μην το λες 6 και 13, θα πει κάποιο. Εντάξει, έχω χρόνο.
0: Όχι, 6 και 13 έστειλε το μήνυμα.
1: Γιατί το πρωί τώρα μετράει και το λεπτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: να πούμε μια μεγάλη καλημέρα,
0: ναι,
1: στην αγαπημένη μας την κυρία Άντζελα που ερχόμενη εδώ πάντα μας ακούει.
0: Να είναι καλά. Καλά κάνεις που το θυμήθηκες. Κυρία Έντζελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την κυρία Λίκη, από τη Λιγιά Λαυκάδας. Πηγαίνοντας προς δουλειά και τα φωτογραφία
1: μας στο Viber. Τι βλέπει, παιδιά, τι βλέπει.
0: Είναι τώρα που σκάει. Αυτό είναι, ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα, μου βλέπετε τις εικόνες τώρα.
0: Κυρία Λίκη, ζηλεύουμε λίγο.
1: Καλημέρα
0: στην κυρία Αντίνα. Σέρες, από χθες έχει βροχή. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Αλήθεια.
0: Που είναι στο Διόνυσο, 15 βαθμούς. Και έχει μια πολύ ωραία δροσιά. Η 15 είναι ωραία δροσιά, ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Από 19 και πέρα έχει αρχίσει να το χάνει. Αν από τώρα λέει έχει τέτοια θερμοκρασία το μεσημέρι, τον Ιούλιο, Διονύση, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λείψουμε το σώμα μας με λάδι, θα προσθέσουμε λίγο ρίγανη, λίγο λεμόνι και θα τα αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Θα αφήσουμε τη ζέστη να κάνει τη δουλειά
1: της. Έχω να κάνω κατεβαίνουμε πρόταση.
0: Ναι.
1: Προτείνω σε κάθε μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έχετε μπαλκόνι, έχετε κήπο.
0: Καλά, ναι. Δεν έχουν
1: κυπάκι,
0: όλοι, ρε,
1: κυπάκι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εσωτερικά διαμερίσματα.
1: Περίμενε,
0: αυτοί,
1: περίμενε. Ναι. Κάνω διάφορα τέτοια προτάσεις.
0: Ναι.
1: Ή αν στο σαλόνι.
0: Ναι.
1: Να φάρουμε ένα μικρό τζακούζι.
0: Τζακούζι κιόλας. Δηλαδή να βγάζει και μπουρμπουλίθρες. Δεν σου φτάνουν οι φουσκωτές ή οι πισινούλες αυτές.
1: Εντάξει, άμα να κάνει τώρα το μερεμέτι, το κάνει σωστά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Επειδή τώρα που σας μιλάμε, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ.
0: Ναι. Θα σας πούμε μετά τις 6.30 θα σας έχουμε λεπτομέρειες.
1: Έχω εγώ να σου πω τώρα.
0: Ναι, πες τώρα.
1: Όχι, δεν έχω να πω λεπτομέρειες. Έχω να πω ότι η Κίνα κερδίζει
0: 1-0. Γιατί? Από πού κερδίζει?
1: Δεν την είδε στη φωτογραφία.
0: Ποια φωτογραφία?
1: Έχει κάνει εξάσκηση ο ΣΥ.
0: Στην χειροψία αυτή,
1: ναι,
0: την περίφημη.
1: Τον έπιασα από πάνω.
0: Ναι, την έχω δει την αυτήν. Είδες όμως.
1: Τον έπιασα από πάνω, τον ευνηδίασε.
0: Είδες την κάθοδο του Τραμπ.
1: Καλά.
0: Παιδιά, ο Τραμπ κατέβηκε.
1: Εντάξει.
0: Με τους διευθυντές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι οι μαζεμένοι αυτοί 10 νοματέοι πίσω από τον Τραμπ είναι το μισό ΑΕΠ της Αμερικής. Μόνοι τους. Πολλοί εξ αυτών δε. Είναι αυτοί που κατέχουν τεχνολογία, οι εταιρείες τους,
1: όχι οι
0: τεχνολογία, ας πούμε, που η Κίνα δεν την διαθέτει, θα την ήθελε πάρα πολύ, αλλά τις έχουν απογορεύσει να την αποκτήσει. Δηλαδή, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Αλλά ήτανε, ρε παιδί μου, πώς έβλεπες παλιά με την κουστοδία, ας πούμε, να κατεβαίνει και να κάνει επίδειξη δύναμης, ας πούμε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Τραμπ, καταλαβαίνω.
1: Καλά,
0: με τους, όλους τους CEO εκεί και
1: ξεκάθαρα,
0: τους διάφορους τέτοιους. Να μην πω.
1: Ήθελα να του δείξω το μεταξύ και ο ΣΥ ότι εμείς εδώ είμαστε πολλοί. Το έχεις καταλάβει, Ντόναλντ, ότι είμαστε πολλοί. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χτες,
0: ναι,
1: είχε δεξιά και αριστερά παιδιά, πολλά παιδιά.
0: Κορίτσια. Είχε και αγόρια.
1: Νομίζω ότι είχε μόνο κορίτσια.
0: Που είχαν σημεούλες.
1: Είχαν 150 σημεούλες Αμερικής, 150 της Κίνας και τις κουνάγανε.
0: 300, τις μέτρησα
1: και εγώ.
0: Διάβαζα εντωμεταξύ ότι ξεκίνησε η κουστοδία με το αυτοκίνητο Πομπή και κάποια στιγμή, επειδή ήταν μαζεμένος και κόσμος. Μαζεμένος. Δεν ήταν στήθη που θέλανε να αποθεώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς ήταν σε διαδεταγμένη υπηρεσία. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω.
1: Τώρα τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, εντάξει, γίνονται ακόμα κάποια τέτοια πράγματα στην Κίνα. Και στην Κορέα γίνονται. Λοιπόν,
1: κατά κόρον στην Κορέα.
0: Του άρεσε και σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να χαζέψει λίγο την υποδοχή που του είχαν προετοιμάσει,
1: αυτό,
0: ας πούμε. Και σταμάτησε την κουστοδία, η οποία κουστοδία παραλαμβάνουμε. Από πίσω ήταν αυτοκίνητα που ο κάθε ένας από αυτούς αξίζει κάτι 3 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ας πούμε.
1: Σταμάτησε τώρα, σου λέει εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέτρα ασφαλείας. Έχουμε... Τι θα μας κάνει.

0: πηγαίνουμε μωρέ εδώ στην Κίνα.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Τι μπορεί να πάθει στην Κίνα?
2: Πήγε με 10 αυτοκίνητα, 14 αυτοκίνητα δικά του. Λέει, θωρακισμένα και έτσι.
0: Ρεσία, πάντα τα κουβαλάει αυτά.
1: Ναι, τα κουβαλάει.
0: Και εκεί που έχει απλά.
2: Αυτό δεν είναι πολλά έξοδα.
0: Πάει καλέ.
2: Όχι, το λέω γιατί βάζεις ένα, φορτώνεις ένα σε 130, ξέρω εγώ τι αεροπλάνα έχουν ανάλογα, μεταγωγικά. Φορτώνεις μέσα 10 αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος.
0: Ξέρεις τι καύσιμα.
2: Παιδί μου, ξέρεις τι καύσιμα καίει αυτό το πράγμα. Το αεροπλάνο που πετάει. Γιατί διάβασα χθες ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ξοδεύουν από τα αποθέματά τους, ας πούμε. Και ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη, η Αμερική κτλ. Τα οποία δεν μένουν, δεν περισσεύουν, παιδί μου. Τον Ιούνιο τελειώνουν.
0: Θα σου πω. Αυτά είναι προϋπολογισμένα.
1: Είναι προϋπολογισμένα.
0: Βέβαια.
1: Α, ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο, 7 βαθμούς και βροχή.
1: Την καλημέρα μας.
0: Και βροχή.
1: Ωραία. Η υποβροχή με 7 βαθμούς στο Βέτσοβο θα είναι μαγευτικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Τι
1: περιμένουμε δηλαδή να γίνει από τη συνάντηση Τραμπ?
0: Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Τι δουλειά έχει?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό.
1: Για πες με, για εξήγησέ μου, γιατί συν της άλλης ο ΣΥ είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους του Ιράν. Του μέχρι και προχθές έστελνε μεταγωγικά με πυραυλικά συστήματα και διάφορα άλλα εφόδια και τα λοιπά στο Ιράν. Υπομιστικότητα υποτίθεται. Σιγά τώρα, υπομιστικότητα, το έχουν πιάσει όλοι οι δορυφόροι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η χώρα από την οποία παίρνει φτηνό πετρέλαιο και βασίζει την ανάπτυξή της στο πετρέλαιο του Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα κάνει δηλαδή? Και ούτως ή άλλως η Κίνα έχει ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Τι θα κάνει διαφορετικότητα τώρα?
0: Ναι. Είναι το σημαντικό γεγονός, ναι, είναι ότι συναντιόνται δύο υπερδυνάμεις, ηγέτες δύο υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι υπερδύναμη. Εντάξει, πάντα κάτι προκύπτει από μια τέτοια συνάντηση.
1: Α. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε ντε και καλά, ρε παιδί μου.
0: Πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει. Θα κάνουν τα deals τους, θα κάνουν τα έτσι τους, τα αλλιώς τους. Θα. Δεν ξέρω. Έχουν και τον Έλον Μάσκο άλλους μαζί. Πω, Χριστέ μου.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 11 βαθμοί. Βροχή από χθες το βράδυ. Μέχρι και ο καιρός με τα νεύρα μας παίζει. Γιατί? Μια τριαντάρια, λέει, βγάζει το παπλωματίνι. Μια εντεκάρια βάζει το παπλωματίνι. Φτάνει πια, λέει. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα.
0: Ναι,
1: μακάρι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα με 16 βαθμούς. Και βαριά συννεφιά στα Τρίκαλα. Καλημέρα, κύριε Αριστίδη.
0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά πάει 6.30 ώρα. Πώς περνάει η ώρα, έτσι, ρε παιδί.
1: Ναι. Με Duke Ellington.
0: Όχι, με Frank Sinatra.
1: Με Frank Sinatra. Συγγνώμη, ναι. Okay.
0: Μπορεί να παίζει ο Duke Ellington.
1: Μπορεί, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι στην Big Band ο Duke
0: Ellington. Αλλά ο Νίκος μας φρόντισε γι' αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και παρέα, ευτυχώς.
1: Γιατί τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στο Πεκίνο. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι εδώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μακάρι να είμαι στο Πεκίνο εκεί, να σας τα έλεγα από πρώτο χέρι.
1: Ωραία θα ήταν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο ταξίδι πρέπει να είναι το Πεκίνο.
2: Γιατί το Πεκίνο δεν έχω πάει, αλλά επειδή βλέπω, παρακολουθώ κάποια ζευγάρια μεικτά τα οποία είναι στήνοι στο Πεκίνο, δηλαδή Βρετανός με Κινέζα, Κινέζος με Ουκρανοί. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν δείχνουν πως είναι η Κίνα τώρα και πραγματικά είναι ένας παράδεισος και είναι το 2050, παιδιά. Έχουν προχωρήσει πολύ, τόσο πολύ. Είναι τα πάντα με AI. Και για να δώσω και ένα παράδειγμα πολύ σύντομο, όταν τα παιδιά λέει πηγαίνουν σε ένα παιδότοπο, το οποίο ένας παιδότοπος μπορεί να είναι έξω ή μέσα και να έχει τα πάντα από ζούγκλες μέχρι τα πιο τελευταία παιχνίδια.
3: Παιδότοπο χωριό δηλαδή.
2: Ναι, παιδότοπο χωριό, τα πάντα έτσι που είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όταν περνάς για να μπεις, υπάρχει face control από AI. Καλά. Όλοι τους
1: το έχουν πάει αλλού. Εγώ έβλεπα, λες εσύ για τον
3: επεισόδια με επιθέσεις εναντίον παιδιών στην Κίνα.
1: Λες εσύ για τον παιδότοπο, για τους παιδότοπους. Εγώ έβλεπα χθες για την αμυντική τεχνολογία που έχουν αναπτύξει, όπου με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν, λέει, ακατάπαυστα εξαρτήματα για πολεμικά αεροσκάφη που πριν από λίγα χρόνια θα χρειάζονταν, ας πούμε, αυτά τα εξαρτήματα 2 χρόνια να φτιαχτούν, και τώρα φτιάχνονται μέσα σε μήνες, γιατί φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συναρμολογούνται, αλλά φτιάχνονται τα εξαρτήματα από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε κλάσμα χρόνου σε σχέση με τον χρόνο που χρειαζόταν νωρίτερα, ας πούμε. Έχουν πάει αλλού, είναι αλήθεια. Όποιος επισκέπτεται την Κίνα, ειδικά άμα πάει, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη ή σε πιο εμπορικά και τα λοιπά, θα πει ότι είναι άλλη χώρα, άλλο πράγμα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και αυτό ακριβώς φαίνεται και από την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να έρθει σε μια, μάλλον να φτιάξει τη σχέση του με τον Κινέζο Πρόεδρο, ακριβώς γιατί οι εμπορικές σχέσεις τους είναι στο ναδύρ. Και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα προχωράει, όπως είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, κυρίως στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Αμερική που ήταν ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω. Και έχει μείνει πίσω ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολέμους και βλέπουμε ότι ναι, μεν η έρευνα προχωρά, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς από ότι η Κίνα έχει δώσει έμφαση. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γιατί πέρα από το Ιράν, πέρα από την Ταϊβάν, αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι μια ή πολλές καλές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το διάβαζα στο X και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει, λέει, μαζί του όλο το αμερικανικό ΑΕΠ. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό,
2: τους διευθύνονται συμβούλους των μεγαλύτερων.
1: Το λέγαμε και πριν νωρίτερα. Η κάθοδος από το αεροπλάνο ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, ήταν πίσω του κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν ή κοστίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Ένα τρισεκατομμύριο
1: το έχουμε.
2: Κάποια αποδόση, ας πούμε. Και βέβαια ήταν μαζί του και ο Έρικ Τραμπ μαζί με την Λάρα, ένας από τους γιους του. Και φυσικά και εκείνοι φροντίζουν να έχουν την επόμενη μέρα
1: να μην φροντίσει το αίμα του.
2: Να αποκομίσουν έτσι κέρδη από πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος τι περιμένει? Εντάξει, αυτά είναι οι διμερείς τους σχέσεις, οι οποίες διμερείς σχέσεις προφανώς έχουν αντανάκλαση και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, η διακίνηση αγαθών και προϊόντων και τα λοιπά και τα λοιπά, και η τιμολογιακή τους πολιτική και τέτοια. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έχει να περιμένει από αυτή την συνάντηση?
2: Πρόσεξε, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, εξαρτάται πολύ από το Xi Jinping σε όλα τα θέματα. Και στα εμπορικά και στο θέμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ο Xi Jinping, ακριβώς επειδή το μεγάλο του αγκάθι είναι η Ταϊβάν, γιατί και εκεί είναι ένα hub, ένα hot spot για την τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα όσον αφορά τα microchip. Αλλά και αυτά τα μικροτσίπ δεν χρησιμεύουν μόνο στα κινητά, όπως ξέρετε, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όμως ο Κινέζος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κίνας. Έτσι λοιπόν θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
1: Αυτό με την Ταϊβάν εντωμεταξύ είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια χώρα η οποία δεν την αναγνωρίζει επί της ουσίας. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως αυτόνομη δημοκρατία. Παρόλα αυτά την εξοπλίζουν σε ένα στακό.
3: Η στάση όλων των Αμερικανών προέδρων μέχρι τον προηγούμενο ήταν
0: λίγο στο πλευρό της Ταϊβάν. Τώρα αυτό μάλλον μπορεί να αλλάξει.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Θυμόμαστε που είχε πάει, η Πελόζη που είχε πάει στην Ταϊβάν.
2: Και την παρακολουθούσαν.
1: Ναι, και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ας πούμε, και είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κίνα που είχε πάει η Πελόζη με αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, του Κογκρέσου στην Ταϊβάν.
0: Άλλωστε, ο Τραμπ δεν είναι αυτός που είχε πει ότι έτσι κι αλλιώς η Ταϊβάν πιο κοντά στην Κίνα είναι παρά σε εμάς. Οπότε εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι, αν το σκεφτείς. Γιατί, για παράδειγμα, το ίδιο μπορεί να ισχύει για διάφορα νησιά της Ελλάδος. Λέω, παράδειγμα ένα.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδες ότι προηγουμένως μέρες έβαλε στο χάρτη ότι έχει κάνει 51η πολιτεία τη
1: Βενεζουέλα.
2: Ναι, οπότε δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Αυτός δεν έχει, ο υπόλοιπος κόσμος έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε τώρα, ακριβώς επειδή τους έχει επιβάλει 22% δασμούς, οι άλλοι έχουν αντιδράσει με το να μην εξάγουν πλέον τα μικροτσίπ, έχουν κατέβει όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιριών, της Nvidia, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook από την Apple, για να αλλάξουν όμως τους Κινέζους. Οπότε εδώ είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν τελικά θα έρθουν σε μια καλή συμφωνία. Από ό,τι λένε, οι πρώτες επαφές ήταν καλές, ήταν σε θερμό κλίμα. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος. Δημιουργεί μια καλή εντύπωση. Άλλωστε, και η υποδοχή σε δεύτερο χρόνο ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Με κόκκινο χάλι μπροστά από το μέγαρο του λαού. Τον υποδέχτηκε πολύ θερμά, του έδωσε το χέρι του.
1: Είναι βέβαια κάποιοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, θα βάλω τα όρια μου και μέχρι εκεί που με συμφέρει εμένα θα σε βοηθήσω. Mm. Γιατί για το Ιράν, αν θες να σε βοηθήσω και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, πρέπει να με υποστηρίξεις στο
1: Ταϊβάν.
2: Θέμα της Ταϊβάν. Mm. Οπότε εκεί παίζει το παιχνίδι.
1: Δούνε και λαβίν.
2: Και νομίζω, ότι μπορεί και να το πετύχει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί έχει όλα τα χαρτιά, all the cards, που λέει και ο Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Κινέζος Πρόεδρος έχει όλα τα χαρτιά και στο εμπορικό τομέα και στο γεωστρατηγικό. Γιατί όσον αφορά το Ιράν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Σύνταγμα της Κίνας λέει χαρακτηριστικά ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για εξαγωγή πετρελαίου προς το Ιράν, γιατί έχει επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δεν τηρεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε και το Ιράν βοηθάει και τις εμπορικές σχέσεις τις διατηρεί μια χαρά και διατηρεί και τις ίδιες σχέσεις με όλες τις χώρες τις οποίες θέλει να
1: δει. Άρα εμείς επί του πρακτέου, αν έχουμε να περιμένουμε κάτι, είναι κάποια εξέλιξη με τα στενά του ορμούς.
2: Αυτό είναι που ενδιαφέρει.
1: Ναι,
2: γιατί
1: αυτό είναι, τα οποία στενά του ορμούς δεν είχαμε πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς.
1: αυτό
2: είναι μόνο
0: αυτό θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν παιδιά, δεν είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι ότι στερεύουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχει κυροζήνη.
1: Λέγαμε πριν ότι αρχίζουν και ξοδεύουν από τα αποθέματα και τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Δεν είναι ατελείωτα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι η επικεφαλής του Διεθνούς Μαθηματικού Ταμείου είχε πει ότι μέχρι 3 μήνες αντέχει η οικονομία. Μετά θα αρχίσει η κατάρρευση και ήδη συμπληρώσαμε τους 3 μήνες. Οπότε πρέπει, είμαστε σε μια οριακή φάση και αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μετά την περιβόητη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Αυτό είναι από το 2017. Με το καλό. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ιουλία Βελισσαράτου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα στα δικά μας και θα πηγαίνουμε πέρα εδώ. Αφού είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό το πράγμα.
1: Οι ανάγκες της ενημέρωσης το θέλουν. Οι επιταγές της ενημέρωσης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από τη Νέα Πολεκονία.
0: Διαβάζα παντού τώρα στο BBC ότι έλεγε, υποσύει ότι οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο εμπορικών αντιπροσωπευτών μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, από ποιο θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ. Βάλε την ατζέντα.
0: Θέλω από την κυρία Αναστασίου να ξεκινήσουμε.
1: Από πού?
0: Την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε καλέσει εμείς την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε στην εκπομπή αυτή τη βραδινή που κάναμε στην τηλεόραση. Κάτι μου λέει τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπεσε ρε παιδί μου μια γραμμή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε. Αυτό, υπενθύμισε.
0: Έπεσε μια γραμμή.
1: Η κυρία Αναστασίου.
0: Έπεσε μια γραμμή στο Πασόκ πριν λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χτυπάμε Τσίπρα. Αυτό διαπίστωνες.
1: Ναι.
0: Το διαπίστωνες αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το πολύ διαπιστώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, κατά τα άλλα λαλείς στο γραφείο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, για το.
0: Για τις
1: αποκαλύψεις που γίνανε για το, από τον ντοκιματέρ την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε τίποτα. Το παραμικρό, ας
0: πούμε. Σε επίπεδο στελεχών.
1: Σε επίπεδο στελεχών, εντάξει. Ναι.
0: Εκείνη το πήρε πατριωτικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και βγήκε εκεί πέρα με.
1: Ότι βάζει τα μαλλιά του.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Και αυτή να κάνει.
0: Όχι. Ήταν λάθος η παρατήρηση καταρχήν. Δηλαδή, άμα το δεις στην ουσία του, κάτι δεν πρόσεξε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαψωμαλιάς ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τώρα να έχει γίνει θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε. Όχι. Κυρία Αναστασίου, η οποία κυρία Αναστασίου. Αναστασίου, τι λένε, το σωστά δεν το λέω.
0: Βάσια Αναστασίου.
1: Η οποία είχε πει, για παράδειγμα, ότι είμαι. Εσείς τι είστε εσείς, την είχαν ερωτήσει, και είμαι εν αναμονή βουλευτής. Αν πεθάνει ο κύριος Τάδε, θα αναλάβω εγώ, γιατί είμαι επιλαχούσα.
0: Αυτό δεν χτύπησε καμπανάκι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Το να γίνεται λοιπόν σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής, ας πούμε, η κυρία Αναστασίου. Παραπάει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να
1: δεις. Δηλαδή, ναι. Το κάνουμε και εμείς την τρίχα τριχιά.
0: Δεν το κάνουμε εμείς την τρίχα τριχιά, γιατί όταν ξαφνικά αποφασίζουν, συζητάνε, ας πούμε, ξαφνικά στη Χαριλαίου Τρικούπη, είναι βασικό θέμα συζήτηση αυτό.
1: Μα είναι αυτό βασικό θέμα συζήτηση τώρα.
0: Καλά, έτσι λένε. Οι άνθρωποι που κάνουν Πασόκ, που καλύπτουν το Πασόκ, λένε ότι τις είπανε μαζέψου, ακύρωσε, εμφανίζει τηλεοράσει και τέτοια.
1: Α, έφτασε εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι ζητούσαν διαγραφή της, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, εμείς το κάναμε.
1: Επειδή είπε ότι βάφει τα μαλλιά του κ.
0: Ναι.
1: Τσίπρας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι.
0: Έμαθα χτες από συναδέλφους ότι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ναι. Ότι θα είναι εκπρόσωπος του επικοινωνιακού επιτελείου ο κ. Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Ο συνάδελφος, ναι. Όχι. Μίλησε συνάδελφος μαζί του.
1: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Όχι, το επιβεβαίωσε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είπε, δεν θα είμαι εκπρόσωπος τύπου, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Θα είμαι από τα βασικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος μπορεί να
0: βγάλει. Άρα φαντάζομαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι υπέρ της Ρωσίας.
1: Α,
0: όχι.
1: Ναι. Ναι, βγάζει εύκολα κάποιο συμπέρασμα αυτό. Εγώ
0: ετοιμαζόμουν να πάω.
1: Δεν το πήγαινε κατευθείαν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποιο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, και μόνο από αυτό το γεγονός. Τώρα, τι συμπεράσματα θα βγάλει, δικαίωμά
0: του. Το λέω αυτό και το λέω να το εξηγήσω, γιατί μπορεί να μην το έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, όσες φορές έχω δει τον κύριο Αυγερινό να δίνει τις ανταποκρίσεις του για το θέμα αυτό, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι. Πώς το λένε, ένα φανδόν, ας πούμε, υπέρ της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: πολύ
1: στρογγυλεμένα.
0: Πώς θα το πω τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχουν 9 βαθμούς. Τι ωραία. 9 βαθμούς. Καλημέρα στην κυρία Άννα από το Αργοστόλι με 15 βαθμούς και συννεφιά. Α, είναι που κάνει τη βόλτα της η κυρία Άννα.
0: Α, μπράβο σας.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ευρυδίκη. Αν σκεφτούμε ότι ήταν ο πρώτος λαός που ανακάλυψε το χαρτί παρατηρώντας την τεχνική της μέλισσας, πώς έκαναν τις φωλιές τους. Για τους Κινέζους λέτε τώρα. Και διάφορα άλλα πράγματα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι. Ναι, πάντως αυτό είναι αξιοσημείωτο που λέει η κυρία Ευρυδίκη. Είναι άλλος λαός, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Το θέμα, εγώ το επειδή είμαι λίγο πεζός ώρες, είναι ωραία, στο διατάφτα τι θα γίνει. Εντάξει, καλά τα χαμόγελα, καλές οι επαφές, καλά η δική τους η πρόοδος, και εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε ή να τους ξεπεράσουμε άμα μπορούμε ως Ευρώπη κτλ. Το έχουμε πει αυτό, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αλλά, επί του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα ομαλοποιηθεί λίγο, δεν θα έχει 2,049 η βενζίνη που έβλεπα σήμερα το πρωί. Χθες έβαλα και με 2,070. Εγώ έβαλα με 2,070.
0: Θα σου πω, θα βάλω σήμερα.
1: Αλλά είδα τώρα με 2,049. Είδα και ένα με 1,994. Είδα δηλαδή και κάποια βενζινάδικα κάτω από 2. Αλλά εκεί που, σε αυτό που έτυχα εγώ, γιατί δεν έπρεπε να βάλω.
0: Πες μου που είδες τα άλλα που δεν έτυχες. Θα πάω να βάλω σήμερα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω χτες, παρότι πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Γιατί πήγα συνεργείο, τάσκασα και μετά δεν μπορούσα να. Δηλαδή δεν αντεχάλω.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στην τηλεόραση. Πρώτον, να σας ενημερώσουμε.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Ναι, βέβαια. Παίρνουμε
1: ενώ θέση. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι των καναλιών δεν υποστηρίζουν κανένα κόμμα. Καλημέρα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ποιος λέει για κόμμα?
0: Ποιο κόμμα?
1: Δεν λέμε για κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν ενδεχομένως και κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κόμμα. Εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τους λόφους Φλόρινας. Σήμερα έχει δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη με 7 βαθμούς. Ωραία.
3: 7,
1: θα έχει ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, και ο Γιάννης 7 έχει.
1: Με 7 βαθμούς πηγαίνει, βάζει καλοριφεράκι. Ναι. Παιδιά, εγώ προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πέσει η θερμοκρασία, ας πούμε, ξαναέβαλα θερμαινόμενο κάθισμα. Τι να λέμε τώρα. Απόλαυση. Μεγάλη.
3: Ωραίο, παιδιά. Ήταν.
1: Σ' αρέσει.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, Διονύση, που ερχόμασταν μαζί όταν επί κορονοϊού.
1: Ναι. Επί κορονοϊού κάναμε εξαποστάσεις, όσοι καταλαβαίνετε.
3: Μετά, ρε, Διονύση, που παίρναμε ένα αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι.
3: Τότε. Λίγο μετά το. Μετά, λίγο μετά ήταν. Ναι. Ωραία, ήταν. Μου άναβε το κάθισμα, παιδιά.
1: Να σας πούμε το καινούριο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον ΣΥ ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ-Κίνα. Ξέρετε πώς τα λέει έτσι λίγο τα φουσκώνει ο κύριος Τραμπ. Θα είναι ένα Marvelous και ξέρω εγώ τι.
3: Fantastic.
1: Fantastic.
3: Ναι.
1: Fantastic.
3: Ο ΣΥ αναφέρθηκε και στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη την έχει εισαγάγει, ας πούμε, στην παγκόσμια διπλωματία ένας ιστορικός. Που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, η οποία τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αναφέρεται, ρε παιδί μου, στα αρχαία χρόνια, και τότε ήταν ιστορικός και ο Θουκυδίδης, ότι πώς δεν πρέπει μία δύναμη να φοβάται μία άλλη ανερχόμενη δύναμη. Και γι' αυτό το είπε ο ΣΥ, ότι εμείς μην μας φοβάσαι, Ντόναλντ. Μην πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Μα η Κίνα δεν είναι ανερχόμενη.
3: Σπάρτη, Αθήνα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ρε παιδί μου, εντάξει, η Κίνα έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Δεν είχα δει το μήνυμά σας. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα. Αλλή μόνο λέει σε μένα δεν έχει. Καλημέρα, κύριε Διονύση. Τι, αυτό. Πολύ ωραία.
3: Τον οποίο του Θουκυδίδη ξέρει που τον λένε οι ξένοι, έτσι.
1: Πώς.
3: Θα σύντητης.
1: Θα σύντητης, ναι.
3: Θα σύντητης, θα σύντητης, τι είναι θα σύντητης. Θα μου πεις και τι, εμείς δεν αλλάζουμε τα φώτα στα ονόματα. Τα αλλάζουμε.
1: Ναι.
3: Συνέχεια τα αλλάζουμε τα φώτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα νέα. Να σου πω, αυτό το ντρόουν.
1: Ναι.
3: Το ουκρανικό.
1: Ναι.
3: Που είπε το κύριος Δέντιας, το ουκρανικό.
1: Έτσι, δεν τα είπε, ναι.
3: Από κάτω είχε έρθει προς τα πάνω.
1: Τι εννοείς από κάτω προς τα πάνω.
3: Λέει από τη Λιβύη είχε φτάσει εδώ πάνω.
1: Είναι ένα σενάριο, επειδή το λένε αυτό.
3: Τι είχε τόσο ρεύμα.
1: Ότι έχασε το δρόμο του, ρε παιδί μου. Ότι έχασε το δρόμο του.
3: Κάτι δεν τα θέλω από αυτά.
1: Και λένε ότι επειδή οι Ουκρανοί έχουν μια στρατιωτική βάση στη Μιστράτα, στη Λιβύη.
3: Ναι.
1: Μπορεί να έφυγε, λέει, από εκεί.
3: Είναι ελαττωματικά, δεν τα θέλω.
1: Ο καθένας κάνει το σενάριο του. Ναι, ναι. Καλημέρα
4: σας,
5: παιδιά. Γεια σας, καλημέρα.
4: Τι κάνετε.
1: Λέγαμε για το ουκρανικό ντρόουν.
5: Για το ουκρανικό ντρόουν.
4: Τελικά είναι, έτσι. 100%.
1: Το ουκρανικό είναι.
3: Σας ακούμε τον εαυτό μας.
1: Το ουκρανικό είναι δεδομένο.
5: Αξίζει να ακούτε δύο φορές.
1: Ναι, ωραία. Το ουκρανικό είναι δεδομένο. Τώρα από πού, τι που είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο. Γιατί βγήκε χθες μια επίσημα η εταιρεία που κατασκευάζει ενός τύπου συγκεκριμένου drones, θαλάσσια drones, και λέει δεν είναι δικό μας. Αλλά έτερο
3: είναι
1: κάτερο.
3: Πάντως, άμα είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, δεν το θέλω. Επιμένω εγώ.
1: Ναι, ναι.
4: Εμείς δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Και κανένα άλλο
1: Εμείς για το δικό μας, για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, τα θέλουμε και τα παραθέλουμε.
3: Τα θέλουμε. Γι' αυτό είναι αυτό.
1: Για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Δηλαδή, κόβουμε φλέβες σχεδόν. Για να αποκτήσουμε και να έχουμε.
3: Αλλά άμα είναι.
1: Και την τεχνολογία.
3: Άμα είναι έναν έτσι, δεν το θέλω.
5: Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι. Η ερώτηση είναι.
1: Αλίμονο.
5: Ξέρετε. Σε μια εβδομάδα από τώρα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα παρουσιάσει η Μαρία Καραστιανού το κόμμα της. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει να το παρουσιάσει το κόμμα της.
3: Το φοβόμουν αυτό.
5: Παρουσιάζει το κόμμα της, έχει αποφασίσει να αναπτύξει μια πολιτική δράση. Επίσης, πάρα πολύ καλά κάνει και να αναπτύξει την πολιτική δράση. Χθες, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ρητορικής, ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook. Στο οποίο αναφέρεται σε τι, στην αυτοκτονία του ενός κοριτσιού και απόπειρα, ελπίζουμε να παραμείνει απόπειρα αυτοκτονίας του άλλου κοριτσιού 17 χρονών. Ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, όχι. Όπως και όλοι μας. Τα αγνοεί πλήρως. Ξέρει αυτά τα κορίτσια είχαν άλλα θέματα σπίτι τους, όχι. Αν είχαν οικονομικά προβλήματα, ξέρει, όχι. Αν είχαν κάποια ερωτική απογοήτευση, όχι.
4: Ξέρει.
5: Αν είχαν μαθησιακή δυσκολία, όχι.
4: Ξέρει ποιος είναι.
5: Αν είχαν κάποιο θέμα, δεν έχει ιδέα για τίποτα. Όχι μόνο η Καριστιανού, ούτε εγώ, ούτε η Κατερίνα, ούτε κανείς. Δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και καλά κάνουμε, γιατί είναι απολύτως προσωπικό δεδομένο. Ξέρω
1: και
5: μόνο.
1: Και μιλάει για έγκλημα.
5: Ένα είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι όλο. Ή εν μέρει το σημείο αυτό που βγήκε, αν υπάρχει κι άλλο κάτι σημείο που δεν το ξέρουμε, το ενός στα δύο κορίτσια που φέρεται έναν σημείο. Αυτό ξέρουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, που πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός, να προσεγγίζεις το θέμα με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Γιατί πρόσεξε, η Μαρία Καστιανού δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έχει χάσει την κόρη της με τρόπο τραγικό. Και ακόμη ψάχνει να βρει και ελπίζω να δικαιωθεί η Μαρία Καστιανού για το πώς έχασε την κόρη της. Και όλοι το σεβαστήκαμε αυτό, τον αγώνα της και την απώλεια της. Όχι όλοι, δυστυχώς κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Τους καταδικάζουμε και τους καταγγέλνουμε που το σεβάστηκαν. Και εκείνη τώρα δεν σέβεται τους γονείς αυτούς. Και βγάζει πορίσματα, γράφει στην ανάρτησή της. Δεν είναι ατυχία, λέει, δεν είναι κακιά η ώρα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάλειψης. Είναι το κράτος που δεν προστατεύει και εγκλωβίζει τα παιδιά μας. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις ότι είναι αυτό δηλαδή και το λες? Του το είπε κάποιος? Έβγαλες ένα πόρισμα? Δηλαδή είσαι ψυχολόγος, έβγαλε και κοινωνιολόγος, έβγαλες πόρισμα σε μία μέρα?
4: Πώς το ξέρεις, δηλαδή
5: είναι δυνατόν?
4: Δεν έβγαλαν κι άλλα κόμματα.
5: Έκανε κάποιες δηλώσεις, Ζήκο Κοπούλου και
1: όλα τα κόμματα κάνανε δηλώσεις. Όλα τα κόμματα.
5: Όχι σε αυτό το στυλ.
1: Όχι.
5: Γιατί,
1: όχι.
5: Αλλά πρόσεξε. Εντάξει, Ζήκο Κοπούλου έκανε αυτό. Θυμίζει και λίγο τα αυτά. Μου θύμισε εμένα γιατί είχε γίνει πριν από 12 χρόνια με αυτοκτονία εκείνου του ανθρώπου στο Σύνταγμα του δυστυχού. Η Μαρία Καστιανού κομίζει το καινούριο, ρε παιδί μου. Λέει, σπάω τα στεγανά, το πολιτικό σύστημα όλο είναι κατά μπάζα και εγώ έρχομαι και τα διαλύω όλα αυτά και φέρνω κάτι καινούριο. Και είσαι πιο παλιό από το παλιό. Ναι. Δηλαδή, καταφεύγει σε μεθόδους που είναι. Δεν ξέρω άλλο.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν την κυρία Καστιανού, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό και από πολλούς εξημών και από την δική μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, τη δημοσιογραφική κτλ. Γιατί βλέπαμε και τίτλους, εγώ το έλεγα χθες και μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και αρνητική εντύπωση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν τα παιδιά μας όλα. Δηλαδή, κάνουμε γενικεύσεις από ένα πράγμα που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του. Δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν πρέπει να τις μάθουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι καμπανάκι για τις οικογένειες. Από αυτό μέχρι, επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, να κάνουμε γενικεύσεις και να βγάζουμε θεωρίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Αρχίσαμε πρώτοι και ακολουθούν άλλοι και είναι ολισθηρός, πολύ ολισθηρός αυτός ο δρόμος.
4: Δεν είναι υπόθεση για πολιτική εκμετάλλευση, πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ας...
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης θα πω εγώ, ή ακροαματικότητας ας πούμε.
4: Στα τι είπες, Διονύση?
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
4: Ναι, ούτε.
5: Υπάρχουν
4: ούτε.
5: Χίλια θέματα για πολιτική αντιπαράθεση. Χίλια θέματα. Να πεις, πού είναι η πόρτα με ελάχιστα που σε αξιοποιήθηκαν εκεί, δεν αξιοποιήθηκαν παραπέρα, δεν αξιοποιηθούν αλλιώς. Χίλια θέματα, είπα ένα. Άλλα 999 υπάρχουν. Στα κορίτσια πάνω εκεί, σε αυτό το δράμα και τους γονείς. Τους γονείς, δηλαδή, πού είσαι ο γονιός που έχασε το παιδί σου και δεν σέβεσαι τον άλλο γονιό που έχει χάσει το παιδί του και βγάζει συμπεράσματα το θάνατό του και το παιδί σου γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει μάλιστα. Σοβαρά με ξεπερνά κατά πολύ όλο αυτή η ιστορία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε θάνατο 17 χρονών κορίτσι. Και το...
4: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πεπατημένη πάντως, έτσι, δηλαδή η ιστορία της εκμετάλλευσης τυχαίων γεγονότων ή θανάτων έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια και φαίνεται ότι δεν έχει κλείψει από την πολιτική ζωή. Θυμίζω εγώ, ας πούμε, ότι γινόταν πολιτική για το θάνατο κάποιων από μαγκάλια, έτσι, και το τι ολόκληρες θεωρίες φτιάχνονταν τότε, κάποιες εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι όπως παρουσιάζονταν. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μια περίεργη, κακή μανιέρα, την οποία συνεχίζουμε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Όπως είπες, υπάρχουν άλλα 999 θέματα να κάνεις και αντιπολίτευση και κριτική και πολεμική και οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
5: Να. Και επίσης αυτό το θέμα πραγματικά.
4: Η Κατερίνα, τη βλέπω σιωπηλή.
5: Εμείς το συζητάμε εδώ, θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε όχι όμως το θέμα αυτό, δηλαδή αυτό ψάξαμε να βρούμε για την ακόμα. Ψάξαμε να βρούμε γενικότερα με την ψυχική υγεία των εφήβων, αν έχουν τα εργαλεία πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν, τι συμβαίνει με αυτή την γενιά, αν την καταλαβαίνουμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το
1: δούμε. Αν η πολιτεία είναι δίπλα του.
5: 100.000 να τα δούμε ένα-ένα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα δείξει το δάχτυλο ποιο φταίει. Πού ξέρω ποιο φταίει.
3: Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση γενικότερα και για το ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και το ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας και το ποιος πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θέλει φωνές. Αυτό θέλει σοβαρότητα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτό το πράγμα και αν δεν το ράψουν το στόμα τους κάποιοι, πρέπει να το ράψουν όμως το στόμα τους από όλες τις πλευρές. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, το τι έχω ακούσει. Και αυτό το πράγμα είναι απόρρια αυτού του πράγματος, το ότι έχουμε όλοι ένα δημόσιο βήμα και καλά κάνουμε. Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να βουτάμε πρώτα το δάχτυλο στο μυαλό μας. Τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Δεν γίνεται, παιδιά, διαφορετικά. Γιατί επηρεάζουμε και εμείς ανθρώπους. Αλλά επηρεάζουν και άλλοι ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω να διανοηθώ τι μπορεί να σκέφτονται, τι να περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μια τελεία, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Όλοι όμως.
5: Λοιπόν, πάμε.
4: Τώρα βάζουμε εμείς μια τελεία.
5: Πάμε σε διάλειμμα.
4: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Σε 2 λεπτά μαζί.
3: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.
3: Και επιστρέφουμε. Φόνζι!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ωραίοι.
0: Ωραία και πολύ ωραία τραγούδια. Τα πολύ ωραία τους και πολύ αγαπημένα μας.
1: Και είναι, πώς το λένε, από εμάς τα πήραν, τους ήρθε η έμπνευση, ας πούμε.
0: Γιατί?
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Από ποιους εμάς?
1: Είναι τους Έλληνες.
0: Α, νόμιζα με τους δύο.
1: Τους Έλληνες, παιδί μου, και εμάς. Μα εμάς, άμα ήταν εμάς, ξένα και εμένα, εντάξει, θα ήμασταν μπρούκλιδες τώρα. Λοιπόν, ναι, ως πάντων. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 και 10, πάει προς 11 πρώτα λεπτά. Έχει μια ωραία δροσούλα ακόμα έξω. Να ξέρετε. Ναι. Θέλει, ας πούμε, ένα ελαφρύ. Ένα. Πώς να το πω.
0: Τόσο όσο. Ένα ράχνο ύφαντο. Ναι.
1: Μια πασμινούλα. Ένα μπουφανίνι. Α, είναι εποχή μπουφανίνι τώρα.
0: Αν δεν φορέσω πασμίνα για να βγω έξω.
1: Είναι εποχή μπουφανίνι, ζακετίνι. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Έτσι όπως τα λέει ο Τραμπ στο ΣΥ, τους βλέπω στο τέλος της συνάντησης να πιάνουν τα χεράκια και να τρέχουν σε slow motion κάτω από παθισμένες κερασιές. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Να το δούμε.
1: Πόβο, θα φάγανε και κινέζικο.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στην Κεφαλονιά με 13 βαθμούς. Ψιλόβροχο έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο, ο οποίος πενθεί. Δεν είναι και για πένθος, κύριε
1: Ποιο?
0: Κυριάκο.
1: Ποιο?
0: Η διπλή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Ελάτε, κύριε Κυριάκο.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Είναι και για πένθος τώρα. Δεν είναι τόσο σοβαρά πράγματα.
1: Όχι, υπάρχουν και σοβαρά τώρα. Στενοχωριό μας. Έχασε
0: τον μπάσκετ.
1: Σας παρακαλώ.
0: Έχασε και στο ποδόσφαιρο, δεν το είπες. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Είναι που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο η Σερέτη εδώ και χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Α, έχασα και εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Εντάξει, τι θες να κάνω, να βάλω τη γάτα μου να κλαίει.
0: Όχι, δεν λέω αν το ξέρεις. Αν υπέπεσε στην αντίληψή σου, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν πρέπει να το συζητάμε σε τέτοια έκταση, το ξαναλέω. Είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει με τη τιμή που έχει πάει η βενζίνη, κανονικά ο βενζινοπόλης είτε πάει να γεμίσει 95 είτε 100, πρέπει να σου στρώνει το κόκκινο χαλί και να σου βάζει μουσική.
1: Παλιά δίναν κάτι δωρούλια στα βενζινάδικα, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: μινιατούρες αυτοκινήτων, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Νερά, κάτι. Βάλτε ένα υγρό καθαρισμού τον ιεροκαθαρισμό. Αυτό, για το παρμπρίζ, α πούμε. Βάλτε ένα τέτοιο. Ας είναι και του χειμώνα το υγρό. Δεν πειράζει, το κρατήσουμε εμείς για το χειμώνα.
0: Ξέρεις τι θα σου πει ο πρατηριούχος. Ότι παιδιά, το κέρδος δεν το παίρνουμε εμείς.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, εμείς το περιθώριο κέρδος μας είναι σε
1: σου έρχεται πιο μαλακά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Κάτι.
0: Καραμελίτσες. Όχι καραμελίτσες, γιατί κάποιος μπορεί να διαβήτη. Να μην πρέπει. Να του κάνει κακό. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, ένα αυτοκολλητάκι όμως.
1: Ναι, ένα αυτοκολλητάκι. Τι είναι ένα αυτοκολλητάκι? Ή ένα φρουτάκι. Ξέρω εγώ που είναι υγιεινό.
0: Ένα φρουτάκι. Ναι. Έχουν βγει τα βερίκοκα.
1: Είναι βερίκοκο, δεν είναι τίποτα όμως, ρε Διονύση.
0: Και το βερίκοκο κάποιους κάνει να τραχιάζουν πρώτον και δεύτερον δεν έχουν γλυκίνη ακόμα.
1: Θέλω να ενημερώσω, γιατί μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Ποιοι?
1: Οι πιο ευαίσθητοι από εμάς, γιατί εντάξει, εμείς μουλάρια είμαστε.
0: Ποιοι? Γιατί μιλάς άνθρωποι... έτσι για εμάς, παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς. Ότι συνεχίζονται οι εκτελέσεις στο Ιράν, ότι το καθεστώς έχει αρχίσει και κρεμάει και εκτελεί και.
0: Δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι. Τώρα με μεγαλύτερη ένταση και λίγο πιο. Γιατί έχουν χρόνο, έχουν άνεση τώρα. Λοιπόν, δεν νιώθουν καμιά πίεση, ας πούμε, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά λέει το καθεστώς ότι όλοι είναι πράκτορες της Μοσάντ.
1: Ναι, και τέλος πάντων, εγώ διάβαζα κάτι για κάτι ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια χαρά κανονικοί άνθρωποι. Απλά μπορεί να έτυχε να περνάνε από κάποια διαδήλωση ή να συμμετέχουν σε κάποια διαδήλωση, το οποίο δεν είναι έγκλημα. Από ό,τι ξέρω, να συμμετέχει.
0: Για το Ιράν είναι έγκλημα.
1: Όχι, λέω γενικά.
0: Έχεις ακούσει τον εισαγγελέα τους?
1: Όχι, απλά.
0: Κατά τον εισαγγελέα τους, όποιος συμμετέχει σε διαδηλώσεις είναι εχθρός του κράτους.
1: Απλά το λέω εγώ αυτό σε αυτούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να υπερασπίζονται και το καθεστώς του Ιράν. Προκειμένου να σταθούν απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι, είδα και κάνω τα χέρια από το Ιράν και διάφορα. Σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στον κήπο των Ιρών τη Άλκηση Πρωτοψάλη, το Μεσολόγγι. Μα λέει ο Ζαν.
1: Αχ, ωραία θα είναι.
0: Είναι συνεφιασμένη ημέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σας είπαμε την πρόγνωση, μετά από το απόγευμα και μετά θα βελτιωθεί γενικώς.
1: Μόνη τη Στάνη Πρωτοψάλη, τι ήταν με τον Πορτοκάλογλου? Γιατί ξεκινάνε περιοδίες νομίζω μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, όλο το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, επειδή λέγαμε για το ένα, πάνω σε ένα άλλο θέμα πιο ελαφρύ, για να μην στενοχωρώ τους, επειδή είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς κάποιοι. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει χαμός με ένα βιβλίο που γράφτηκε για τον Μακρόν και για την Μπριζίτ, το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό με το χαστούκι που μπορεί να μην ήταν χαστούκι. Τέλος πάντων, αυτό το διαξηφισμό που είδαμε
0: Μόλις άνοιξε η πόρτα του
1: αεροπλάνου
0: που κάπου πήγαινε, ναι.
1: Υπάρχει μια κυρία, ηθοποιός, νόστιμη, από το Ιράν. Ναι. Είναι
0: η Ιρανογαλέζα.
1: Ιρανογαλίδα.
0: Γαλίδα. Ναι.
1: Την οποία εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο Μακρόν, ναι, δεν θα τα φτιάχνα μαζί της, μόνο και μόνο γιατί δεν θα μπορούσα να πω το όνομά της.
0: Ναι.
1: Λέγει το μικρό της, Γκολσιφτέ. Δεν μπορώ να το πω, το Γκολσιφτέ. Γκολσιφτέ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λένε λοιπόν ότι ο Μακρόν, ναι, η Μπριζίτ βρήκε στο κινητό του Μακρόν ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κυρία αυτή, θα την πω, που της έγραψε «Vous êtes très belle».
0: Ναι.
1: Αδιαψεύστηκε. Όταν σου λέω με την ταχύτητα του φωτός,
0: ξέρω...
1: όχι μόνο από την Μπριζίτ, αλλά και την ίδια. Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι διαψεύστηκε, αλλά... Το, με την ίδια στραπιαία ταχύτητα,
1: ναι,
0: το ότι ένας έβγαλε ένα βιβλίο και έχει έναν ισχυρισμό, έτσι, για το τι έγινε ο Μακρόν, ότι ενδεχομένως είχε ανταλλαγή μηνυμάτων μέχρι εκεί, το περιέγραφε κιόλας ως μια πλατωνική σχέση με την, αυτή την ηθοποιό.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Το γεγονός ότι θεωρούμε. Κάτσε ρε ματάκια, μάλλον θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι θεωρούμε θέσφατο τον ισχυρισμό ενός συγγραφέα ενός βιβλίου που θέλει να πουλήσει, έτσι, και τα μέσα όλου του πλανήτη, ας πούμε, γιατί δεν το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη μεταδίδονταν ότι το χαστούκι έπαιρναν ως δεδομένο ότι ήταν χαστούκι, και ότι ήταν χαστούκι το οποίο οφείλονταν στη σχέση που είχε ο Μακρόν. Το υιοθέτησαν αμέσως, ρε παιδί μου.
1: Εσύ, Διονύση, χαστούκι φαινόταν. Δηλαδή, τώρα τι του πήγε να του βγάλει μια κίδα που του είχε μπει στο μάτι.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι έκανε. Το γεγονός όμως ότι είμαστε πολύ εύκολοι να δεχτούμε. Σου θυμίζω.
1: Ας βγούμε
0: το Μακρόν.
1: Ας βγούμε το Μακρόν. Μια αυτή εδώ. Μια ένσταση. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος που έγραψε το βιβλίο αυτό δεν θεωρείται τυχαίο στη Γαλλία.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή δεν το έγραψε ένας ο οποίος γράφει σε ένα ταμπλόιτ και είναι με σκανδαλοθύρας και τα λοιπά.
0: Ναι. Να σου πω άλλο παράδειγμα, ρε παιδί μου.
1: Και γι' αυτό ασχολήθηκαν να διαψεύσουν.
0: Έχουν γραφτεί, για παράδειγμα, έχουν βγει βιβλία, τώρα βγαίνει καινούριο βιβλίο από ό,τι διαβάζω, για τον Μάικλ Τζάκσον. Έχει βγει καινούριο βιβλίο για τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί. Κάποιοι από αυτούς τους ισχυρισμούς έχουν εκπέσει ενώπιον των δικαστηρίων.
1: Κάποιοι όμως ισχύουν, Διονύση.
0: Ναι, κάποιοι ισχύουν. Δεν έχουμε μάθει ποτέ όταν πέφτουν μπροστά στο δικαστήριο, δεν έχουμε μάθει ποτέ τη διάψευση.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στον Καϊμά, θέλω να σου πω εγώ τώρα
0: πάμε
1: το εξής.
0: Καϊμά,
1: θα πάμε,
0: ναι,
1: θα πάμε μισό λεπτό. Θέλω να σου πω το εξής πράγμα, ας πούμε. Πες ότι εγώ σου λέω την αλήθεια,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα έβγαινε ποτέ, δεν το παραδεχτούν, ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέω τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Άλλο αυτό.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς. Κλέφτες θα γίνουμε. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Και θα κάνουμε σενάρια τώρα επειδή.
1: Γιατί να μην κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
2: Καλημέρα. Το χειρότερο από όλα αυτά μας είναι άλλο, έτσι.
1: Τι.
2: Ότι διαβάζει έστω και η σύντροφος, η σύζυγος, το κινητό του.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
2: Δεν είναι ότι αν. Ήταν αυτό το μήνυμα.
0: Καλά, δεν διάβασε και τους μυστικούς κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα.
1: Καλά,
0: ας πούμε.
1: Είναι προσωπικό πράγμα το κινητό.
2: Ναι. Υπάρχει και θα διάβασε και Τάναμος, έτσι. Δεν διάβασε μόνο εκείνο. Διάβασε. Εγώ τον διάβαζα και τα υπόλοιπα πάντως.
1: Τι κάνεις, Δημήτρη?
2: Καλά είμαι.
1: Ο Αταμάν καλά. Ο Αταμάν, ποιος Παναθηναϊκός?
2: Ο Παναθηναϊκός γενικότερα, δεν είναι μόνο έτσι. Ο Αταμάν, γιατί είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να χάσει. Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν, αν όχι το, ένα από τα φαβορί για το Final Four. Ήταν και στο σπίτι του, εδώ στο ΆΚΑ, η πιο ακριβή ομάδα από τις πιο ακριβές ομάδες της Ευρώπης. Όμως σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν καλός. Κάτι πήγε να κάνει με το 0-2 πριν από 15 μέρες στην Ισπανία, αλλά της χρονιάς δεν ήταν καλός. Κάτι πήγε να κάνει με το 0-2 πριν από 15 μέρες στην Ισπανία, αλλά μετά τρεις συνεχόμενες ήττες δεν μπορείς.

0: Δεν έχει, δεν σου τάρει ούτε μία πολύ. Και τρώει ξύλο ασκητικό.
1: Ναι.
0: Και λες ότι εντάξει, κάτι κινείται. Όμως δεν ήταν καλός χθες ο Παναθηναϊκός, οπότε δίκαια.
2: Μα εγώ βλέπω ακόμα και από Παναθηναϊκούς βαμμένους, φανατικούς, πώς το λένε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Οι οποίοι λένε ότι παίξαν, οι άλλοι παίξαν πολύ καλύτερα. Και πιο διαβασμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, όλα μαζί. Άμα τα βάλουμε κάτω, θέλουμε εκπομπή ολόκληρη και πάλι να βγάλουμε άκρη, δεν θέλουμε.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Δαβίδ με το Γολιά. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να τους κερδίσουν. Το αποδείξανε δύο φορές.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο ισχυρός.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο ισχυρός ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν το φαβορί για όλα. Έτσι, και για την κατάκτηση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όπως είναι στο γήπεδο, λέει. Φαίνονται και στο γήπεδο ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Νομίζω γενικότερα θα έχουμε έτσι. Να πάμε και στο πρωτάθλημα.
2: Τώρα είναι, πριν να πάμε στο πρωτάθλημα, τώρα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και ποιος άλλος.
0: Ρεάλ. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή είναι 22 του μήνα, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, και όπως καταλαβαίνετε θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης για τα εισιτήρια. Είναι καλύτερο για τους Ολυμπιακούς που δεν είναι ο Παναθηναϊκός, όχι ως αντίπαλος, ως εισιτήρια. Έτσι. Ενώ γιατί αυτός και εγώ που έχω ένα εισιτήριο, τώρα θα πρέπει. Θα το δώσω προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο γήπεδο. Όμως τα εισιτήρια, παιδιά, δεν τα λέω γιατί είναι η πρωί και ο κόσμος οδηγεί να πάει στη δουλειά του. Πολύ ακριβά.
1: Πολύ
0: ακριβά.
1: Πολύ.
0: Ναι, δηλαδή κατοστάρικα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πουληθούν. Μπορεί και χιλιάρικο, να φτάσει χιλιάρικα.
1: Και παραπάνω, εγώ σου λέω, για τον τελικό.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Είναι όχι ακριβώς μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός.
1: Ναι, κανονικά. Όπως έτσι.
0: Όχι μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός. Αλλά επειδή ο κόσμος πάει στη δουλειά του, άστα θα πει τώρα. Κίνηση δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Αυτό είπαμε Παρασκευή 22.
2: Ναι, αλλά θα σου πει ένας Παναθηναϊκός ή ένας που υποστηρίζει άλλη ομάδα ή θα δει τέτοιο επίπεδο μπάσκετ, γιατί το Final Four τώρα είναι υψηλού επίπεδο μπάσκετ.
1: Καλά,
2: θα σου πει, έδωσα 120 για τους Μετάλλικα, δεν θα δώσω 100, ας πούμε.
1: Δεν θα πουλήσουμε ένα νεφρό για να δούμε μπάσκετ τώρα.
2: Εντάξει.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μαζί σου, ο Διονύση.
2: Όχι, λέω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιο. Δεν το
1: σκέφτηκε. Είναι Ολυμπιακό και έχει κανένα βάζει τελικό.
0: Είχε δίκιο πριν από 60 χρόνια, έτσι είναι πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Πολλά.
2: Πάμε και στο ποδοσφαίρα.
1: Περίμενε, ημερομηνίε πε.
0: Είναι 22 του μήνα είναι ο ημιτελικός και 24 είναι, ελπίζουμε έτσι ο Ολυμπιακός να πάει τελικό. Τώρα δεν θα έχει τελικό, μικροτελικό. Κερδίζει, συνεχίζει, δεν κερδίζει, πάει Πειραιά.
1: Ωραία.
0: Και όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός από την χώρα που έχουν οι ομάδες, νομίζω είναι το φαβορί αγωνιστικά. Και η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί θα έλεγαν ας παίξουμε καλύτερα από τη Ρεάλ. Ας έχει μεγάλη φανέλα η Ρεάλ και είναι στον τελικό παίζει πάντα ένα ρόλο, αλλά η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Οπότε θα δούμε έτσι τέλη του μήνα τι θα κάνουν και οι τέσσερις ομάδες.
2: Ωραία. Πες για το ποδοσφαιρό τώρα. Να ξεκινήσουμε από τους ουραγούς. Η Λάρισα μου πέφτει,
0: Να δούμε τώρα.
2: Τι να δούμε, παρηγοριά τώρα στον άρρωστο. Να μου χρυσώσει το χάπι. Έχουμε διαφορά από τον.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Αλλά είναι ακόμη μία αγωνιστική.
2: Που μπορεί να γίνει θαύμα.
0: Ναι, εντάξει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι απέναντι η Μπαρσελόνα να πει τώρα δεν παρακάνουμε κάτι. Είναι. Φταίει και αυτή η Λάρισα που τα λέμε σε κάποια
2: στιγμή. Δεν φταίει.
0: Και η διαιτησία, έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάει για τη διαιτησία συνέχεια.
1: Όχι.
0: Αλλά μπορεί στο
2: Παναθηναϊκό
0: Λάρισα θα μπορεί να φωνάζει.
2: Αν δεν μου τα έχεις πει αυτά, ρε εσύ Δημήτρη. Ναι. Μπράβο. Αυτό από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ας υποθέσουμε ότι όταν καλά είναι και λίγο γκαντέμο, να το πω έτσι. Όταν δέχεσαι το ένα στο ένα παιχνίδι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, την ισοφάριση, και προχτές το 5ο των καθυστερήσεων, λες. Κράτα λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο δευτερόλεπτα. Είναι για να διόνυση, 2 πόντους, 2 βαθμούς. Λες ότι τώρα θα είμαι καλύτερα.
1: Τον Αστέρα πώς τον βλέπεις?
0: Ορίστε.
1: Τον Αστέρα πώς τον βλέπεις?
0: Από τους τρεις εννοώ Λάρισα, Αστέρας και ποιος άλλος είναι? Έλα είναι η προηγή, ξέχασα.
2: Ο Ατρόμητος είναι που σίγουρα μένει.
0: Και ο

0: Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ναι, ναι. Ο Αστέρας μάλλον σήμερα που μιλάμε, Πέμπτη πρωί, έχει περισσότερες πιθανότητες.
1: Α, ναι. Σήμερα όμως.
2: Μάλιστα. Θα δούμε.
1: Γιατί έχουμε ένα φίλο κατάλληλο που καρδιοχτυπά. Θα τον έχουμε μυπογνώσει εδώ δύο εβδομάδες.
0: Πριν σας καλημερίσω, ο Ολυμπιακός με τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στα play-off και η ισοπαλία ΠΑΟΚ ΑΕΚ, προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ για δεύτερη θέση που οδηγεί προκριματικά Champions League.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
1: Μαύρα ωραία, λέω.
2: Μαύρα ωραία. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει και κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Καταρχήν έναν εσπρεσάκο.
1: Ωραίος εσπρεσάκος.
2: Ωραίος εσπρεσάκο, παιδί μου, τέτοια ώρα. Και στο Βαγγέλη, όχι, το είπαμε ήδη. Α, στον Θωμά, που λέει γέμισε το. Είπα του νεαρού στο βενζινάδικο. Και έχει βγει το αφεντικό έξω και μου λέει: δεν ακούω τίποτα. Επιμένω. Θα μείνει να φάμε μαζί το μεσημέρι. Έτσι. Κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Ο δε φίλος μας, ο κύριος Αλέξανδρος, λέει: καλημέρα. Στη δεκαετία του 70, τα πρατήρια της Φίνα έδιναν 35 δισκάκια με ελληνικά τραγούδια.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Ενώ τα πρατήρια. Το 75 στην Αγία είναι το μωρέ.
1: Το θυμάμαι ότι τα παλιά χρόνια δίνανε κάτι, ρε παιδί.
2: Ενώ τα πρατήρια της Έσο Πάπας, τα τιγράκια που κουνιέται το κεφάλι.
1: Να, δεν μπορείτε να δίνετε τέτοια δωρούλια. Γιατί είναι ωραία.
2: Κάποια από αυτά τα τιγράκια έχουν επιβιώσει. Υπάρχουν ακόμα, έτσι. Και κοσμούν κάποια ταμπλό αυτοκινήτων, ας πούμε.
1: Έχουν πολύ όμως, ωραία. Είναι κάποιοι, ρε Διονύση, μερακλείδες.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω.
2: Που το έχουν το τιγράκι πεντακάθαρο.
1: Όχι, όχι, βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τη ζωή τους με ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Και πάνε προφανώς να την ολοκληρώσουν με αυτό
2: το ίδιο αυτοκίνητο. Ναι.
1: Το έχουν όμως.
2: Το κουτιό.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Εγώ είμαι ακαμάτα.
2: Νοικοκύριδες.
1: Το λέω, το λέω.
2: Νοικοκύριδες.
1: Το λέω. Είναι όμως, παιδί μου, δηλαδή ακόμα και το φαρμακείο πίσω και τα τσουκουτσούκου.
2: Τώρα που λες για το φαρμακείο, μου θύμισες αυτό το πράγμα που πρέπει να έχει 16, ξέρω πόσα.
1: Θα το συζητήσουμε τώρα γιατί έρχεται ο καιρός.
2: Ποιος καιρός?
1: Πρέπει να πάμε να το πάρουμε πρώτη του μήνα, νομίζω Ιουλίου.
2: Αυτά τα παίρνεις ένα-ένα ή υπάρχει kit?
1: Όχι καλέ,
2: τα παίρνεις όλα μαζί.
1: Εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Kit Gelburda. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι, όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Μου θυμίζει ολόκληρη εποχή, έτσι.
0: Ναι. Το οποίο δεν το είχα εκτιμήσει τότε. Τώρα που το ακούω. Τέλος πάντων.
1: Funky.
0: Πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Να ξέρετε ότι τώρα που στο διάλειμμα το μικρό που είχαμε, θυμόμασταν ιστορίες από τα παλιά και τι τρώγαμε και από θαυμαζούμε. Και η Λουίζα, που είναι η μικρότερη της παρέας, μας άκουγε με τρόμο. Με τρόμο όμως. Ειδικά όταν της είπα ότι ρούφαγα μωμά αυγά.
1: Ναι. Και δεν παθαίνετε σαλμονέλα.
0: Σαλμονέλα.
1: Ναι, μάλιστα. Καλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε σαλμονέλα τότε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα, που δεν μας ακούει, λέει, στις τοπικές συχνότητες. Υπάρχει πάντα το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, το ΕΡΤΕΚΟ είναι μεγάλο καταφύγιο. Και από το earthnews.gr και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το ΕΡΤΕΚΟ κατεβάστε το και θα μας ακούτε πάντα. Και SAE, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Να πάτε να τις κάνετε λούπα. Να τις ακούσετε όλες.
0: Και αφήστε τις δικαιολογίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα. Τι να κάνω.
1: Θα δούμε εμείς τώρα γιατί δεν μας ακούτε. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το διερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εσείς μπορείτε να ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ ό,τι θέλετε και όποτε το θέλετε.
0: Σε αυτό το τελευταίο, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής,
1: ναι,
0: θα συζητήσουμε σε λίγο για την κρουαζιέρα, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα η κρουαζιέρα.
1: Ναι, χαστούκια.
0: Και θέλουμε
1: διαρκώς
0: να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δηλαδή, εκτός από τον πόλεμο βεβαίως, που ήταν ένα πολύ γερό ταρακούνημα για το χώρο της κρουαζιέρας.
1: Είναι ακόμα.
0: Και είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Ναι, και είναι.
1: Θυμίζω ότι κάποια κουραζερόπλια έχουν εγκλωβιστεί ακόμα εκεί κάτω.
0: Είναι και τα διάφορα ΙΗ. Οι διάφοροι. ΧανταΙ, ΝοροΙ.
1: Χθες δεν ήταν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Χθες διάβασα. Την ώρα που διάβαζα ότι ήταν ένας ροϊός, πώς το λένε.
0: Νοροϊός.
1: Ένας νοροϊός, ναι. Διάβασα κάπου αλλού ότι τελικά ήταν αστρατερίτιδα. Και γαστρεντερίτιδα, είναι και αυτή κολλητική, ρε παιδί μου, πολύ,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Κολλάει ένα στο πλοίο και κολλάνε όλοι. Και μετά έχεις διάφορα προβλήματα.
0: Τώρα έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που ένα ναυτερνιστή, φαντάζομαι, σε ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνουν σε καραντίνα. Δηλαδή, πια το
1: μη σου πω, το ρίχνουν από την κουπαστία.
0: Όχι
1: τόσο πολύ, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά υπάρχει μια αγωνία. Και κάποιο κόσμο λέει, εντάξει, είναι σύμπτωση. Από αυτές τις θεωρίες που βγάζουμε πολύ εύκολα, είναι σύμπτωση ότι σε κρουαζιερόπλοιο ήταν και χονταϊός σε κουραζερόπλιο και ο νοροϊός σε κουραζερόπλιο και η καστρατερίτιδα. Είναι τυχαίο. Λένε τέτοια. Παιδιά, τα χρειαζόμαστε και τα κουραζερόπλια και αυτούς που έρχονται με τα κουραζερόπλια στην Ελλάδα κτλ. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, έτσι.
0: Εγώ απορώ με την κατεμιά μου, παιδιά, και μήπως δεν είχα κλείσει καμιά κουραζιέρα για φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσα.
1: Ναι.
0: Παραδέξτε το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτες είχε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες με έχουν κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν με έχουν κουράσει καθόλου.
0: Όχι.
1: Μου αρέσουν και μου θυμίζουν και τα νιάτα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Τι εννοώ με έχουν κουράσει. Είναι το ίδιο έργο κάθε χρόνο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πρώτοι.
0: Πρώτον και δεύτερον, γίνονται και επεισόδια, ρε παιδί μου.
1: Είχε και χθες επεισόδια.
0: Πάλι καταγγέλνουν επεισόδια. Εντάξει.
1: Καλά, από το καταγγέλλω μέχρι το υπήρξαν.
0: Εντάξει, Διονύση, δεν ξέρω,
1: το λέω γιατί είναι στη φαρέτρα γενικώ, ρε παιδί μου, των παρατάξεων. Είναι στη φαρέτρα ότι δεχτήκαμε επίθεση.
0: Βγήκε η Δάπνου Δουφοκού,
1: ναι,
0: και μπήκε, είπε ότι στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ,
1: ναι,
0: εισέβαλε ομάδα φοιτητών που πρόσκειται στην πανσπουδαστική,
1: ναι,
0: την ώρα που γινόταν η καταμέτρηση ψήφων.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε ένταση, διακόπηκε η διαδικασία, σημειώθηκαν συμπλοκές και τραυματισμοί φοιτητών και κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένω να μας το πει το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βασίζομαι, θέλω να πω, μόνο σε μία.
0: Σου λέω ότι μια ανακοίνωση
1: δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχω ακούσει και τον αντίλογο από την άλλη παράταξη.
0: Πανσπουδαστική. Να δω αν έχει βγάλει.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στην κρουαζιέρα.
1: Πάμε στον κύριο Θεοδωροκόντε. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του για την κρουαζιέρα όταν ξεκινούσε και η ιστορία αυτή με τον πόλεμο κτλ. Αλλά τώρα έχουμε και τα υγειονομικά προβλήματα που είναι άλλο ένα χτύπημα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη ή θα μας πει άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό
1: περιμένουμε.
0: Τον καλέσαμε.
1: Μπράβο, ναι. Κύριε Κόντε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Μα έχουμε μοιαζόμαστε πολύ. Έχουμε γιατί ζουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από την κρουαζιέρα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και τα κουμάντα τους και τα όνειρά τους για το φετινό καλοκαίρι. Κάποιοι έχουν κλείσει να έρθουν στη χώρα μας.
1: Βέβαια.
0: Το φετινό καλοκαίρι.
2: Να πούμε καταρχάς που έχετε δίκιο, ζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ανά την Ιφίλιο 1,6 εκατομμύρια εργάζονται για την κρουαζιέρα. 41 εκατομμύρια κρουαζιέρα επιβάτες υπάρχει κρουαζιέρα παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 8.800.000 επιβατοαφήξεις.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή μισό λεπτό. Από τα 40 εκατομμύρια του κόσμου, εμείς έχουμε τα 8, δηλαδή το 1/5.
2: Όχι.
1: Για να μην, ναι.
2: Είναι περίπου το 5,5 που έχουμε, γιατί το 8 είναι επιβατοαφήξεις. Δηλαδή, μια κρουαζιέρα κάνει σε 5 νησιά, μετράει 5 φορές.
1: Α, μάλιστα.
2: Επιβατοαφήξεις.
1: Τώρα το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το συγκεκριμένο τώρα. Κοιτάξτε, έχουν ανησυχήσει περισσότεροι. Πλην όμως έχει δημιουργήσει και τα μίντια στη Γαλλία και την Ιταλία ένα πιο σοβαρό πράγμα τώρα τελευταία, το οποίο αρχίζει τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω του πολέμου φέτος υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τόσους Αμερικάνους που είναι η πρώτη αγορά για μας, όπως δεν θα έχουμε και Ισραηλινούς λόγω του πολέμου. Σωστό. Οπότε ελπίζαμε πάρα πολύ στους Ευρωπαίους. Άμα τώρα αρχίζουμε και κάνουμε τέτοια πράγματα για τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους...
1: Κουμπώνονται και κουμπώνονται, γιατί σου λέει δεν είναι ένα, είναι τρία διαδοχικά πράγματα, ας πούμε, σε κρουαζερόπλια. Δηλαδή είναι ο Χανταϊός, είναι ο Νοροϊός, είναι η Γαστρετερίτιδα. Τι είναι όλα από αυτά? Και σου λέει μήπως είναι το γεγονός ότι ούτως ή άλλως στην κρουαζιέρα υπάρχει ένας συγχρονισμός. Ζεις με κάποιους ανθρώπους για κάποιες μέρες μαζί, μετακινείσαι μαζί, διασκεδάζεις μαζί κτλ. Μήπως φταίει αυτό?
2: Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε ένας από αυτούς τους ιούς έχει διαφορετική προέλευση. Δηλαδή αυτό που ήταν πρώτα ο Χονταϊός είναι θέμα το οποίο έχει έρθει κάποιοι επιβάτες απ' έξω. Δεν μπορείς να τους κάνεις εξετάσεις και να τους παίρνεις στο πλοίο έτσι. Είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο τότε με το Όχι με τον κορονοϊό, πολύ πιο καλά με το SARS.
1: Είχαμε
2: βάλει ειδικά θερμόμετρα στο embarkation και τους παίρναμε θερμοκρασία κλπ. Για να μπουν μέσα, και βγαίνανε μερικοί εκτός κατευθείαν. Δηλαδή όλοι περνάγανε από θερμοκρασία τουλάχιστον. Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις αυτών των
1: Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις, και από ό,τι λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, έχουν και διαφορετικό χρόνο επώασης. Δηλαδή κάποιος που την ώρα που μπαίνει μπορεί να είναι, να φαίνεται και από όλες τις εξετάσεις να τις κάνει, να είναι μια χαρά και σε 5 μέρες να νοσήσει.
2: Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε στο κρουαζιερόπλια είναι το θέμα, δηλαδή το τελευταίο που έγινε χθες με τη γαστρεντερίτιδα που χάθηκε ένας υπερήλικας βέβαια, είναι κάτι που κατά μεγάλες πιθανότητες, κατά 90% προέρχεται από φαγητά σίγουρα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τα ψυγεία μας, τα φαγητά, τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί το ξέρω, το συγκεκριμένο πλοίο το έχω χτίσει εγώ προσωπικά στη Γαλλία σαν Μιστράλ, και το ξέρω, είναι ένα το πολύ καλά και πολύ ψηλού στάνταρ πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι ούτε κατασκευαστικό, ούτε απλώς έτυχε να είναι, και το πιο πιθανό να είναι από φαγητό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς σερβίρεται, γι' αυτό καλά κάνουν οι Αμερικάνοι με το US Public Health και προσέχουν θερμοκρασίες, να υπάρχουν το αντισνείς μπροστά για να μην μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το φαγητό και κάποιος άλλος κολλήσει και πολλά πράγματα.
1: Κάποιος μπορεί να σκέφτεται, και επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσετε, κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίδιο, ο εξαερισμός τους, ας πούμε, τον πλοίο, ο εξαερισμός τους, τα φίλτρα τους, όλα αυτά, μας είπατε εσείς τώρα για το φαγητό, ας πούμε, ελέγχονται αυτά.
2: Αυτά ελέγχονται, γίνονται σε όλα, είναι πλέον και μέχρι που μπαίνει ρομπότ μέσα στο αεραγωγό του ερκοντίζου και τραβάει ό,τι έχει, και παίρνουν δείγματα και γίνονται εξετάσεις.
1: Αλήθεια,
0: και υπάρχουν φοβερό.
2: Ναι, και υπάρχουν ειδικά πιστοποιητικά για αυτό. Όπως επίσης τα καινούργια πλοία τώρα, και σε αυτό το συγκεκριμένο με την καθοδιαίτητα, είχαμε κάνει και είναι υποχρεωτικό να κάνεις ξεχωριστό αερισμό για το νοσοκομείο, Φερρυππίν. Ξεχωριστό αυτό για εύλογες, για για καταστάσεις οι οποίες είναι ίσως με μεγάλα ερωτηματικά κάποια στιγμή σε μια ίωση. Δηλαδή ξεχωριστό εξαρισμό και ξεχωριστό
0: έχουν προχωρήσει και τεχνολογίες.
2: Έχουν προχωρήσει. Τώρα,
1: άρα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Τυχαίνουν αυτά, ας ελπίσουμε ότι δεν θα προχωρήσει. Τη γαστρεντερίτιδα εγώ δεν τη φοβάμαι καθόλου. Το άλλο πάλι το χονταϊό δεν τον έχουμε ξαναζήσει σε πλοίο. Ας ελπίσουμε ότι θα τερματίσει κάποια στιγμή εδώ.
0: Θα σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να υπάρξει πτώση των τιμών για να προσελκυθούν, ας πούμε, αν δείτε ότι υπάρχει κάμψη?
2: Κοιτάξτε, για πτώση των τιμών το βλέπω λίγο απίθανο, γιατί ήδη έχουμε αύξηση λόγω των καυσίμων και λόγω των αγορών των προϊόντων από τον πόλεμο. Ναι. Δηλαδή το ένα πάει αλυσίδα με το άλλο. Ναι. Δηλαδή τα καύσιμα έχουν διπλασιαστεί τουλάχιστον. Και τα μόνα πλοία που πηγαίνουν κάπως καλύτερα είναι τα πολύ μεγάλα, τα οποία έχουν πολύ κόσμο και κάπως εξυπηρετούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά τα μικρά, όπως το πρώτο το Expedition Vessel που ήταν στην Ανταρκτική, αυτά με 150 και 200 άτομα δεν βγάζουν ούτε τα έξοδα τους, σας το πω σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει περιθώριο, μας λέτε, και τα λοιπά.
2: Όχι, ναι.
1: Μάλιστα, γιατί υπάρχει και κόσμος που λέει ότι ακούει κρουαζιέρα και το έχει συνδεδεμένο στο μυαλό του με κάτι το οποίο είναι πολύ πολυτελές και πολύ ακριβό. Οπότε σου λέει, μπορεί να υπάρξει, ρε παιδί μου, αυτό που είπε η Κατερίνα, αν έχει μειωμένη ζήτηση να κάνουν ένα σκόντο.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πλέον πολύ πολυτελές, γιατί γι' αυτό έχουν βγει για τα πολύ μεγάλα πλοία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή 5.000 και 6.000 επιβάτες πάνω στο πλοίο. Βέβαια εγώ δεν τα προτιμώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε να έχετε περίπου τα 30-40 nationalities, άλλα 20-30 nationalities πλήρωμα και λοιπά. Δεν μπορεί να συνοηθεί σε ένα ατύχημα με τίποτα.
1: Βαβέλ γίνεται, Βαβέλ.
0: Όλα είδα ο Ηρακλής Πουαρό, δεν είχε αντιμετωπίσει σε τόσες περιπτώσεις.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά τα μικρά πλοία, αυτό σαν το πρώτο το χοντέο, στο οποίο είναι πλοίο expedition και κατασκευασμένο,
0: είναι άλλο, ναι,
2: ή το 19 ή το 20, είναι πανάκριβα πλοία και είναι σε πολύ ψηλό στάνταρ, και ο κάθε επιβάτης για την κρουαζιέρα πλοιώνει από 50 μέχρι 20, από 5 μέχρι 25.000 ανάλογα λεφτά, την καμπίνα, την κρουαζιέρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Κόντες, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας.
0: Εγώ πάει κρουαζιέρα.
1: Πού?
0: Ήταν από Ρόγινα.
1: Με τέτοιο σκάφος 5.000 ατόμων.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Παλιά γινόταν. Πηγαίναμε. Ημερήσεις ήταν αυτές.
1: Κρουαζιέρα.
0: Ναι, ημερήσεις. Και καλά. Και λέγαμε πάμε κρουαζιέρα.
1: Αυτό δεν είναι κρουαζιέρα.
0: Είναι όμως.
1: Άμα είναι έτσι, έχω κάνει κι εγώ. Και έχω κάνει μάλιστα με θαλαμιγό. Έχω ανεβοκατεύει τον Νείλο.
0: Εντάξει, εσύ Μπρούκλης.
1: Στον Νείλο, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κρύβε λόγια.
1: Ναι.
0: Τότε που ζούσαμε.
1: Το έχω κάνει αυτό. Ωραία. Α, έχω κάνει κι εγώ τότε, θα λέω. Ωραία.
0: Ναι, ρε Στυγιανίση. Τι είμαστε εμείς, τίποτα.
1: Να σου πω. Να σου πω. Εντάξει, τα έχουμε πει όλα αυτά, τα έχουμε λύσει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει κάτι με τους Τουρκούς.
0: Τι θες να γίνει?
1: Ναι.
0: Για ποιο θέμα?
1: Τίποτα.
0: Πες, για ποιο θέμα?
1: Κάτι γίνεται με τους Τουρκούς. Κάτι. Ετοιμάζουν κάτι, ρε παιδί μου. Θέλουν κάτι.
0: Τι ετοιμάζουν?
1: Ξέρω εγώ, λέγεται.
0: Μουσακά, τι, κάτι. Λέγεται ότι.
1: Καταρχήν κάνουν πολύ καλό μπακλαβά.
0: Ναι, αλλά
1: λένε ότι τον Ιούνιο θα κατεβάσουν αυτό το νόμο. Έχει πέσει ένα
0: πανικός
1: σε διάφορους. Ναι.
0: Ναι.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα που θα ορίζουν και αυτοί τα δυνητικά τους χωρικά ύδατα και πάει λέγοντας. Να σας πούμε, αυτά δεν λύνονται με έναν απλό νόμο. Το λέω γιατί βλέπω.
0: Έχει διεθνές δίκαιο.
1: Βλέπω πάνελ επί πάνελ επί συζητήσεων που το πάει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πω πω Παναγία μου η Τουρκία, και τώρα έχει και διπυρωτικό πύραυλο η Τουρκία. Δεν χρειάζεται διπυρωτικό πύραυλο για να πλήξει την Ελλάδα η Τουρκία. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή τσιμα-τσίμα, πώς το λένε. Συνορεύουμε. Δεν χρειάζονται διπυρωτικό. Εκτός αν το στείλουν τον πύραυλο να κάνει το γύρο του πλανήτη για να μας χτυπήσει. Να τη φέρει έτσι. Δεν χρειάζεται, παιδιά, και δεν χρειάζεται και κανένας πανικός. Ένα νόμο θα κατεβάσουν. Βέβαια, πώς το έλεγαν παλιά, το τραβάει λίγο το σκηνή, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, πήγα να εμποδίσουν ένα πλοίο να κάνει πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών.
0: Ναι, αλλά δεν το κάναμε. Δεν πρόλαβα να κιχ να κάνουν.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Ε?
1: Το διάβασα.
0: Έτσι διάβασα.
1: Ναι. Πήγε ο Αδρίας κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Αδρίας, πες.
1: Φρεγάτα.
0: Πες.
1: Η φρεγάτα Αδρίας.
0: Γιατί ξέρουμε όχι, μόνο τον Κίμωνα και τον. Ο Αδρίας.
1: Ξέρουμε και τον Αδριά, αλλά κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι.
1: Ο Αδριάς. Κάνει.
0: Ναι, να λέμε και τα.
1: Προφιτερόλ.
0: Να λέμε άλλο. Τι είναι. Ναι. Εντάξει, όχι, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Λοιπόν, πήγε η φρεγάτα και τους λέει. Δεν τους το είπε ακριβώς έτσι. Τους είπε όμως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι, τους είπε ότι αυτά παιδιά είναι χωρικά της Ελλάδας, έλα γεια. Και έφυγε το.
0: Εμείς δεν θα
1: η πυραυλάκα
0: να
1: θα μου πεις. Έφυγε. Αν δεν έφευγε και αν ερχόταν εκείνη τώρα και μία φρεγάτα, μπορεί και να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Απλά πανικός δεν χρειάζεται. Αυτό θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Η ιστορία μέχρι στιγμής έχει αποδείξει πάντως ότι ψυχολογικό περισσότερο είναι το. Η πίεση, ρε παιδί μου. Όχι, ρε παιδί μου. Προσπαθούν ψυχολογικά να πιέσουν. Αλλά να σου πω κάτι. Ευτυχώς δεν κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Γιατί θα πιάνω εγώ τον ασύρματο του Αδρία και του έκανε. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γιατί μπορεί να προκαλούσε εγώ.
1: Διπλωματικό επεισόδιο, κατά
0: όχι, διπλωματικό θα προκαλούσε. Χειρότερο θα προκαλούσε. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, φαντάζομαι υπάρχει ένας εκνευρισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ
1: υπάρχει,
0: καιρό.
1: Ναι.
0: Στην άλλη πλευρά. Εμείς ακολουθούμε τη δική μας πορεία. Είναι πολύ καλό να μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει αυτό ως έκφραση.
0: Και μου κόλλησε τώρα. Τώρα
1: ναι.
0: Τέριαξε Γάντι. Ωραία, Γάντι, ωραία. Γάντι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχω καλά νέα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Καθόλου καλά, γιατί όπως κατεβαίνετε, ας πούμε, την Εθνική και περνάτε τη μεταμόρφωση και θέλετε να φτάσετε προς τα κάτω, θέλετε να βγείτε παραλία κάτω, να διασχίσετε δηλαδή όλο τον Κύφισσο, εκεί λίγο μετά τη διασταύρωση γίνει ένα τροχαίο. Έχει πάρα πολύ κίνηση και η κίνηση αυτή εκτείνεται σε όλο. Γιατί έχει γίνει και άλλο ένα τροχαίο πιο κάτω και άλλο ένα πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Εκτείνεται μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος, σε όλη την κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου επικρατεί η ίδια κατάσταση, μόνο λίγο ανοίγει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια το πράγμα και μετά είναι καλύτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου περίπου. Επίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και το ύψος, σκεφτείτε, του Κολεγίου, δείτε το νοητά, ξανακλίνει στο νέο ψυχικό και παραμένει έτσι κλειστή η Κηφισίας και φτάνει μέχρι και την Πέκκα του Χαμηλά.
1: Δεν είναι ωραία
0: δεν
1: πράγμα.
0: Είναι καθόλου.
1: Αυτά πολύ, είναι ωραία πράγμα.
0: Πολύ κίνηση, παιδιά, σήμερα. Έχει πολύ κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Έχει δηλαδή χαμηλές ταχύτητες, όχι όμως μποτιλιάρισμα ακόμα, λίγο μετά το Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο. Είναι αρκετά
1: μέχρι μεγάλο. να μπεις Θεσσαλονίκη, γιατί τη χρωστάμε Θεσσαλονίκη από χθες. Έχουμε κάβα. Γιατί χθες δεν είπαμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: να σας πω κάτι που μεταδίδει η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Σας είχε προειδεάσει πριν η Ιουλία Βελιτσαράτου. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μεταδίδει ότι ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Διευκρινίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που το μεταδίδει ότι χρησιμοποίησε ως μια μανδαρίνικη, στη μανδαρίνικη γλώσσα τη λέξη αυτή που δεν σημαίνει ντε και καλά ένοπλη σύγκρουση, μπορεί να είναι και άλλου είδους σύραξη, ρε παιδί
0: τώρα,
1: μου.
0: Ξέρω εγώ μανδαρίνικα.
1: Ναι, πρέπει να ξέρει μανδαρίνικα και τα λοιπά, ανάλογα με το μεταφραστή. Να έχει λάθος μεταφραστή, να μην ξέρει μανδαρίνικα και να ξέρει καντονέζικα και να πει: ωραία, Παναγία μου, λάθος έκανε. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί μεταφράστηκε.
1: Δεν θυμάμαι εγώ.
0: Στην Κροατία.
1: Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζει. Λοιπόν, έχετε το κατά νου ότι το κύριο θέμα που η Κίνα βάζει είναι η Ταϊβάν. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ιουλία Βελισσαράτου, απλά τώρα επιβεβαιώνεται και από την κρατική τηλεόραση την κινέζικη. Αυτό.
0: Αν είχα επιλογή και έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έπαιρνα σήμερα περιφερειακό. Περιφερειακή καθόλου.
1: Να πάρεις το μετρό.
0: Αν είχα την επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει σχέση. Επίσης, Μέχρι εκεί.
1: Αρχίζουν, λέει, οι δοκιμαστικές και για
0: προς
1: τα.
0: Προς Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά, ναι.
0: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο νομίζω το τέλος Ιουλίου θα έχει παραδοθεί.
1: Μ' αρέσει. Ναι.
0: Τώρα, πρόσεξατε τι. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη. Αλλά έχει γίνει ένα τροχαίο στην συμβολή Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου εκεί στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου και λίγο πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Στα δάχτυλα τα παίζεις, Κατερινάκη. Η Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, Διονύση.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Να δω και την Λαγκαδά. Πού είναι η Λαγκαδά? Α, καλή είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι.
1: Παρδάλιος.
0: Πολύ κίνηση, παιδιά. Έχει τώρα ανάμεσα. Η Λαγκαδά ανάμεσα δαβάει. Ένα ουζερί είναι που βγάζει εδώ. Γιατί μου βγάζει εμένα ουζερί, ρε παιδιά.
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, ναι. Είναι ανάμεσα στην Αγίων Πάντων και την Δαβάκη. Να ξέρετε. Σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι ωραία τα πράγματα.
1: Cream.
0: Αχ, πόσο μ' αρέσει η Katie Lang. Πόσο μ' αρέσει, πόσο την αγαπώ.
1: Μέχρι να μπει για τα καλά η Katie Lang, να πω εγώ στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι αυτή την ώρα στην Εγνατία, ότι αυτή την ώρα στην Εγνατία έχει μούχλα.
0: Ναι.
1: Βροχή και 13 βαθμούς. Και στέλνει πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Ότι τέλειωσε η συνάντηση, το πες. Τέλειωσε.
1: Όχι, δεν το πες.
0: Ολοκληρώθηκε. Τώρα βλέπω εδώ στο BBC.
1: Ναι.
0: Ή στο Sky News. Sky News. Δύο ώρες συναντήθηκαν.
1: Καλά, δύο ώρες. Μην το λες και εσύ δύο ώρες με τους μεταφραστές.
0: Εντάξει.
1: Το ωφέλιμος χρόνος είναι σκάρθος μία.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι ο Σι δεν ξέρει αγγλικά?
1: Τι?
0: Πιστεύεις ότι ο Σι δεν καταλαβαίνει αγγλικά?
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. Προφανώς σε καταλαβαίνει, ο άλλος δεν ξέρει κινέζικα. Και γιατί να ξέρει άραγε.
0: Και μανταρίνικα κιόλας.
1: Και δι μανταρίνικα.
0: Ναι.
1: Μανταρίνικα
0: και πορτοκάλικα. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλίμονο αν δεν έκανε αυτό το συνειρμό.
0: Δεν
1: θα σε αναγνώριζε.
0: Δεν θα τον έκανα. Είμαστε φίλοι με τον.
1: Σεφερλί.
0: Ναι.
1: Εσείς,
0: λοιπόν, ναι, ναι. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα επίσης για τη Βρετανία. Γιατί λέγεται ότι θα παραιτηθεί αυτός ο νεαρούλης που τον είχε βάλει υπουργό υγείας ο Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του είχε ο κύριος Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του κολοβό. Αυτός, λοιπόν.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου, για τον κόσμο.
0: Γιατί να μην μιλήσω?
1: Ναι, εντάξει, μιλώ,
0: αφού αυτός θέλει να, θα παραιτηθεί, λέει, σήμερα, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιτσιρικάκι.
0: Και τι έγινε? Τόπο στα νιάτα, Διονύση, αλλά είναι φίδι. Φίδι. Εμείς σε πήραμε, σε κάναμε υπουργό, κύριε, και τώρα έρχεσαι εσύ να μας σκάψει το λάκκο. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Αν αυτή είναι μια κρίσιμη μέρα για την Βρετανία, είναι μια συνηθισμένη μέρα για την Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο, ναι, από νέα ολονύχτια ρωσική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Χθες είπαν και το αμίμητο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ντονμπάς και να μας το παραδώσετε. Και από τις άλλες περιοχές που είναι ρώσικες, λέει η Μόσχα, ο Πεσκόφ και το Κρεμλίνο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πέντε χρόνια μετά στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, έτσι. Πέντε χρόνια μετά, 4,5 χρόνια μετά, ας πούμε, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις.
1: Δεν
0: είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, προτείνω να μιξάρουμε τους Black Keys με την.
1: Μ' αρέσουν οι Black Keys.
0: Όχι, να, δεν πειράζει. Είναι, Black Keys είναι. Black Keys, μπράβο. Black Keys. Και να φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Διότι θα έρθουν οι επόμενοι, δηλαδή το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και αύριο Παρασκευούλα.
0: Α, ήρθε.
1: Ναι,
0: ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Όλα εγώ θα σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, είστε συντονισμένοι, συντονισμένες στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΣΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα και Ελευθερία Πέλου στα μικρόφωνα, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας καταφέραμε να μετατρέψουμε μια ανθρώπινη τραγωδία σε δημόσιο θέαμα. Η προβολή του βίντεο με τις δύο 17χρονες να πέφτουν στο κενό δεν είναι δημοσιογραφική επιτυχία. Είναι κανιβαλισμός. Σε μια στοιχειωδώς λειτουργική θεσμική τάξη, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και μάλιστα ανηλίκων δεν θα έπρεπε να ενεργοποιείται κατόπιν πολιτικής υπόδειξης. Όταν χρειάζεται παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου για να θυμηθούν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η δικαιοσύνη να πράξουν τα αυτονόητα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Η δημόσια σφαίρα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, ειδικά όταν πρόκειται για εικόνες θανάτου, ανήλικους και διαπόμπευση μιας τραγωδίας. Θα μείνω σε αυτή την τραγωδία, καθώς επαναφέρει με δραματικό τρόπο μία συζήτηση που συχνά μένει στο περιθώριο: τη ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και την αδυναμία έγκαιρης ανίχνευσης της ψυχικής δυσφορίας. Η εικόνα των στοιχείων για τις αυτοκτονίες ανηλίκων είναι ανησυχητική. Από το 2022 έως σήμερα είχαμε 47 αυτοκτονίες. Ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφονται 9 αυτοκτονίες ανηλίκων. Θεωρείτε τον αριθμό μικρό? Δεν είναι. Μιλάμε για ανήλικους. Να σας δώσω έναν άλλον αριθμό. 768 εφήβους και νέους από αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας απέτρεψε το χαμόγελο του παιδιού. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να σταματήσουμε να περιοριζόμαστε στην αντίδραση μετά από ένα τραγικό γεγονός. Απαιτείται ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας. Στο νοσοκομείο Ρόδου δεν υπάρχει παιδοψυχολόγος. Χρειάζεται παρουσία ειδικών στα σχολεία, χρειάζεται εκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων και φυσικά αποστιγματιοποίηση της ψυχολογικής υποστήριξης. Επιτέλους, ας σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα που ακόμα αντιμετωπίζει τη ψυχολογική υποστήριξη με προκατάληψη να βαπτίζουμε τρελό όποιον ζητά βοήθεια. Σε άλλα νέα που δυστυχώς συνδέονται ξανά με την πίεση και το άγχος, αυτή τη φορά στο χώρο της εργασίας, τα στοιχεία της νέας έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ είναι άκρως ανησυχητικά. Αποτυπώνουν ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης για χιλιάδες εργαζόμενους, όπου το άγχος, η εντατικοποίηση της εργασίας, ο εργασιακός εκφοβισμός και τα περιστατικά παρενόχλησης επηρεάζουν πλέον όχι μόνο την επαγγελματική καθημερινότητα, αλλά και την προσωπική ζωή. Σύμφωνα με την έρευνα, το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται συχνά ή μόνιμα υπό συνθήκες άγχους. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους, σε ποσοστό 51%, εκτιμούν ότι η ψυχολογική επιβάρυνση επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και κοινωνική του ζωή. Η αδυναμία αποσύνδεσης
από την πίεση της δουλειάς μεταφέρεται πλέον στο σπίτι, στις προσωπικές σχέσεις και στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων. Και αυτό το βιώνουν οι έφηβοι. Πίεση αντιμετωπίζουν οι πολίτες και με την ακρίβεια. Η νέα δημοσκόπηση της Interview καταγράφει μια κοινωνία που περιορίζει σταδιακά βασικές πτυχές της καθημερινότητάς της. Το 20,8% δηλώνει ότι έχει μειώσει αγορές ρούχων και παπουτσιών, ενώ σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό, 20,6%, περιορίζει εξόδους και διασκέδαση. Η εικόνα αποκτά μεγαλύτερο βάθος στα επόμενα ευρήματα. Το 13,7% αναφέρει ότι περιορίζει ακόμα και τις αγορές στο σούπερ μάρκετ, στοιχείο που αποτυπώνει πίεση σε βασικά είδη κατανάλωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι ένα 6% δηλώνει πως περιορίζει ιατρικές εξετάσεις, ενώ το 5,5% παραδέχεται δυσκολία στην κάλυψη βασικών οικονομικών υποχρεώσεων όπως ενίκεια, δάνεια, κοινόχρηστα. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας ακόμα και μία διαδικασία που υποτίθεται ότι εκπαιδεύει τους νέους στη δημοκρατία μετατρέπεται σε άσκηση κομματικής προπαγάνδας και επικοινωνιακού πολέμου. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Οι φοιτητικές εκλογές. Όλοι βγαίνουν πρώτοι εκτός από τη σοβαρότητα. Εν τω μεταξύ, η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών δεν μετέχει στις εκλογές. Και καλά κάνει. Στο μικρό κοσμό μας αποκτήσαμε επιτέλους γιατρό και νοσηλεύτρια στο αεροδρόμιο Ρόδου. Την ευθύνη για τη λειτουργία του ιατρείου την ανέλαβε ο τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, το κέντρο υγείας Ρόδου δηλαδή. Καταρχάς θα καλύπτεται η πρωινή βάρδια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα θα καλύπτεται το αεροδρόμιο όλο το 24ωρο. Ευχάριστη εξέλιξη αν αναλογιστούμε πόσα χρόνια διεκδικούσαμε τη λειτουργία ιατρείου στο αεροδρόμιο.

0: στο θέμα των αυτοκτονιών στις μικρές ηλικίες. Τι συμβαίνει, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία των εφήβων. Ποια είναι τα σημάδια που ίσως δεν βλέπουμε και πόσο έτοιμοι είμαστε ως οικογένεια και κοινωνία να ακούσουμε πραγματικά τα παιδιά. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Γιάννη Ζερβάνο. Κύριε Ζερβάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι αυτά τα ύπουλα σημάδια ότι ένας ανήλικος βρίσκεται σε σοβαρό ψυχικό κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε τώρα, μπαίνουμε σε ένα, στο να κουβεντιάσουμε κάποια τυπολογία. Εκεί συχνά μπορεί να κάνουμε λάθη. Εγώ θα προσπαθήσω να πω κάτι που τελευταία με αφορμή κάποια περιστατικά και γονείς που κουβεντιάζω μαζί τους, τους έλεγα και για τους εφήβους και για τα παιδιά. Αλλά επειδή το θέμα τώρα καίει κυρίως ως προς τους εφήβους, να πω καταρχήν ότι εμπιστεύομαι πάρα πολύ εγώ και το λέω στους γονείς το κριτήριο το διαισθητικό των γονιών. Είναι ένα πολύ καλό σημάδι που χρειάζεται οι ίδιοι γονείς να το έχουν κατά νου. Δεν υπάρχει κανένας που να ξέρει καλύτερα το παιδί του από τη μάνα καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο από τον πατέρα. Και όπως λέμε, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Να εμπιστευτούν οι γονείς το κριτήριό τους. Ακόμα και αν μπορεί, ας πούμε, να είναι, να δηλώνει υπερβολικό άγχος από πλευράς τους, αυτό μπορούν στο κάτω-κάτω αποτελεί και μια ευκαιρία και για τους ίδιους να δούνε πώς με τη βοήθεια κάποιου ειδικού θα διαχειριστούν το δικό τους άγχος. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει πώς το λένε, καπνός χωρίς φωτιά. Όταν λοιπόν ένας γονιός κάτι νιώθει ότι δεν πάει καλά, ότι το παιδί μου, ρε παιδί μου, εγώ δεν ησυχάζω, καλό είναι να το κοιτάξει, να το δει, να το φροντίσει. Ως προς την τυπολογία, εγώ έλεγα για τους εφήβους ότι γενικώς η εφηβεία είναι μια περίοδος της ζωής μας, των ανθρώπων, όπου συμβαίνουν, θα έλεγα, κοσμοϊστορικά γεγονότα.
0: Κύριε Ζερβάνο, πείτε μου κάτι. Πώς ξεχωρίζει κανείς τη φάση της εφηβείας από μια πραγματική κατάθλιψη?
1: Αυτό ήθελα να πω. Εκεί ήθελα να πω. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δηλαδή, δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ένας γονιός, γι' αυτό είπα για το κριτήριο το διαισθητικό, δεν είναι πάντα εύκολο. Ούτε καν για μας τους ειδικούς, εγώ θα έλεγα. Χρειάζεται να έχει κανείς την εκπαίδευση και τα λοιπά για να μπορεί. Δεν είμαι παιδό, είμαι ψυχίατρος ενηλίκων. Επειδή ως οικογενειακός θεραπευτής έχω ανακατευτεί πολύ και με τις παιδικές και με την εφηβεία, μπορώ να πω ένα-δυο πράγματα. Αλλά και ακόμη και για μας τους ίδιους τους ειδικούς. Mm-hmm. Τι γίνεται, η εφηβεία από τη φύση της, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, συμβαίνουν πράγματα κατά την περίοδο της εφηβείας. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται, συνήθως η τυπολογία είναι διπλή. Ή η εφηβεία θα είναι εκρηκτική, ένας έφηβος θα είναι αυτός, θα κινείται στα όρια της παραβατικότητας. Αν αρχίζει η παραβατικότητα πρέπει να μας ανησυχήσει, είναι προφανές αυτό. Mm-hmm. Θα κινείται στα όρια της παραβατικότητας, θα θυμώνει εύκολα μες στο σπίτι, θα χτυπάει τις πόρτες, θα φωνάζει και υπάρχει και η εφηβεία, η βουβή. Η σκοτεινή, θα το έλεγα. Αυτή η πολύ εσωστρεφής. Η εξωστρεφής έφηβη και η εσωστρεφής. Εγώ περισσότερο θα ανησυχούσα για τον εσωστρεφή έφηβο παρά για τον εξωστρεφή. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν κάποιος εκτονώνει όλη αυτή την ένταση, τα βάζει δηλαδή και θυμώνει με τον γονιό του, ακόμα και γίνεται και πολλές φορές υβριστικός, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο γονιός, αλλά εκεί ως προς το θέμα που θέσατε των αυτοκτονιών, εγώ θα ήμουνα πιο ήσυχος ως προς έναν έφηβο ο οποίος είναι περνά την εφηβεία του βουβά. Δεν μιλάει.
0: Απομονώνεται.
1: Μπράβο. Έχει μια τάση απομόνωσης που εκεί χρειάζεται ο γονιός είναι να κάνει προσπάθειες για να ανοίξει κανάλια επικοινωνίας. Δεν είναι πάντα εύκολο, έτσι.

0: Τα ξέρουμε όσοι δεν, όχι ως ειδικοί, αλλά και ως γονείς.
1: Ως γονείς.
0: Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει.
1: Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις ένα παιδί.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται διαθεσιμότητα, ψυχική. Μπορεί ο γονιός, όπως λέμε, να εμπεριέχει τη δυσφορία του εφήβου, που η εφηβεία έχει έντονα διακίνηση συναισθημάτων. Τα συναισθήματα παίζουν ταμπούρλο μέσα στον έφηβο, έτσι όλα τα συναισθήματα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι δύσκολο. Ωστόσο, εγώ θα μείνω σε αυτό. Ας εμπιστευτεί κάθε γονιός τη διέστησή του.
1: Και πώς πρέπει όμως ένας γονιός να προσεγγίσει αυτό το παιδί που διαισθάνεται ότι αυτό δεν είναι καλά.
0: Αυτό είναι, εκεί πάμε σε αυτή το περίφημο που λέγαμε πάντα και εγώ όταν ξεκίνησα το 2000 ως επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Δίωδος, λέγαμε από τότε ότι ένα κιλό θεραπεία ισοδυναμεί με ένα δράμι πρόληψη. Μάλιστα. Η πρόληψη είναι αυτή η οποία θα κάνει και κάνει τη διαφορά. Το λέμε, το ξαναλέμε, όλοι οι ειδικοί επιμένουμε σε αυτό, όχι μόνο ως προς την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και ως προς την αγωγή και προαγωγή υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Το φωνάζουμε, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, τα τελευταία χρόνια έχει αποδυναμωθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Mm-hmm. Και πραγματικά στενοχωριέμαι που το βλέπω να γίνεται. Παλιότερα, πιο παλιά, πριν το 2000 που ξεκίνησε, γίνονταν περισσότερα πράγματα, γίνονταν περισσότερες παρεμβάσεις. Η Δίωδος βέβαια κάνει ό,τι μπορεί εδώ και προσπαθεί, έτσι. Αλλά η πρόληψη είναι αυτή που θα κάνει. Δηλαδή, όπως είπα, διαθεσιμότητα, χρόνος και χώρος για επαφή και σχέση με το παιδί. Όχι «πες μου, παιδί μου, τι συμβαίνει». Uh-huh. Επαφή μπορεί να σημαίνει να παίξουμε ένα παιχνίδι, να κουτσομπολέψουμε, να πιούμε ένα καφεδάκι. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει για τον έφηβο. Για το παιδί είναι να παίξουμε μαζί, κάτι που αρκετοί γονείς το κάνουν. Όσο μπορούν και οι άνθρωποι, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες όπως
1: είναι
0: δύσκολες. Όπως τις περιγράψατε. Mm-hmm. Που όταν οι γονείς δουλεύουν από το πρωί και το βράδυ, πάει μετά να
1: δεν υπάρχει κουράγιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κουράγιο.
0: Έτσι, είναι, να πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη.
1: Βεβαίως.
0: Έχω πολύ έγνοια, γιατί ο κόσμος, έχω την αίσθηση, ειδικά με το τραγικό αυτό συμβάν, έχει σοκαριστεί και δικαίως, έτσι, δικαίως. Όπως είπατε, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται όλο αυτό, επιδεινώνει και επιτείνει όλο αυτό την αγωνία, έτσι. Και θέλει, έχω πολύ έγνοια λιγάκι, να δούμε, να ευαισθητοποιήσουμε τόσο όσο. Πρόληψη. Θα το λέω συνέχεια.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Ζερβάνο. Ναι. Υπάρχει ακόμα κοινωνικό στίγμα γύρω από την ψυχιατρική βοήθεια?
0: Είμαστε σε καλύτερα σημεία, αλλά φυσικά και υπάρχει. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι στο εξωτερικό είναι καλύτερα. Δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, έτσι. Και πολύ υποτίθεται προηγμένες κοινωνίες σε σχέση με εμάς, δυτικές κοινωνίες, δεν έχουν προχωρήσει στην αποστιγματοποίηση τόσο όσο θα μπορούσαμε. Και άμα αρχίσουμε να πιάνουμε το στίγμα, κοιτάξτε, άμα αρχίσουμε να συζητάμε, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να ανοίξουμε που ούτε το δίωρο δεν φτάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζερβάνο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον ψυχίατρο, επιστημονικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών Κλίμακα και εθνικό αντιπρόσωπο της Διεθνούς Ενώσεως για την Πρόληψη Αυτοκτονίας, τον κύριο Κυριάκο Κατσαδόρο. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Δυσαρεστημένος που βγαίνω με αυτό το θέμα, να μεταφέρω πάλι μια, το κομμάτι της άσχημης είδησης που δεν μας αρέσει βασικά, αλλά το μεταφέρω με την έννοια μιας προαγωγής και πρόληψης της ψυχικής υγείας. Με αυτή την έννοια, κυρία Μέγα, σας το μεταφέρω και θέλω έτσι να το δούμε και να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Όχι, όχι, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να σταθούμε στους σημερινούς έφηβους και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κατσαδόρο, μεγαλώνουν πιο πιεσμένοι ψυχικά από προηγούμενες γενιές?
1: Η πίεση, ξέρετε, έχει μια σχετικότητα. Οι προηγούμενες γενιές είχαν κάποια άλλα ερεθίσματα, μεγαλώναμε με κάποιες άλλες ταχύτητες. Εμείς ήμασταν σε ένα άλλο επίπεδο, ξέρετε, δεν μπορούν να συγκριθούν. Ναι, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο πιεσμένοι. Συγγνώμη. Αυτό όμως δεν μεταφέρει τη διαδικασία ότι πρέπει οι έφηβοι να βρίσκουν λύσεις σε μια διαδικασία που λέγεται αυτοκτονία. Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Παίζουν ρόλο τα social media?
1: Ένα μέρος, όλα αυτά τα καινούργια γεγονότα μπήκανε μέσα στη ζωή μας και κινητοποίησαν διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις. Και τι θα σας έλεγα? Ναι, ένα μέρος παίζουν τα social media, αλλά το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με το κομμάτι ότι όλες οι σοβαρές ψυχικές κρίσεις δεν εμφανίζονται ξαφνικά, δεν εμφανίζονται τυχαίως. Μας δείχνουν κάποια σημάδια και μιλάω για τους εφήβους μας, αλλά και για τους μεγάλους που δεν αλλάζει πολύ. Όλοι έχουν μέσα μια ευαλωτότητα η οποία κάτω από αντίξωες συνθήκες ξεπερνάει κάποια όρια των αντοχών τους και φτάνουν σε ένα κομμάτι που φτάνει στα άκρα. Εμείς το λέμε παθολογία πια, όταν μπει ένα άτομο και φτάνει να αντιμετωπίσει τη λύση των προβλημάτων του με την αυτοκτονία. Δεν είναι συμβατό με την ιατρική, ούτε με την ψυχιατρική. Η λύση ποτέ δεν είναι η αυτοκτονία.
0: Πάντως,
1: άρα μιλάμε για παιδιά ευάλωτα, επάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούσαμε να δούμε τι τα κινητοποιεί, την ευαλωτότητά τους. Δεν την βρήκαμε. Και δεν την βρήκαμε και εκεί. Εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να λέμε ότι κάπου φταίμε και εμείς. Κάπου φταίει και η ίδια η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Δεν κάνει αυτός ο κόσμος για μένα. Εμένα αυτή η φράση, κύριε Κατσαδόρο, με συγκλώνησε.
1: Δεν μπαίνετε στις λεπτομέρειες, αλλά κοιτάξτε, πριν από αυτή τη φράση είπε ότι έχω 3 χρόνια κατάθλιψη. Αυτό εδώ σημαίνει ότι ήταν ένα παιδί που είχε κάποια προβλήματα τα οποία ήταν αόρατα στους άλλους. Τα είχε αυτή, τα μοιράστηκε με τη φίλη της. Μπήκε σε μια διαδικασία και πήρανε μια απόφαση. Και φτάσανε σε ένα σημείο και έγινε αυτό που έγινε βασικά. Αυτό εδώ πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει. Μιλάμε για το κομμάτι αυτό εδώ που συζητάμε,
0: η ευαλωτότητα.
1: Που περιέχουν όλοι, που έχουμε όλοι μας βασικά, και που σε κάποια στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Στα παιδιά εκδηλώθηκε έτσι.
0: Η συνεχής έκθεση σε ειδήσεις βίας, απεσιοδοξίας, κοινωνικής πίεσης, αυτό που βιώνουν τα παιδιά στο οικογενειακό τους περιβάλλον, θεωρείται ότι επηρεάζει την ψυχολογία τους?
1: Ξέρετε, μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τα γεννησουργά αίτια της ίδιας της αυτοκτονικότητας έχουν να κάνουν από τις πολύ μικρές ηλικίες. Ίσως, αν θέλετε, έχουν να κάνουν και έχουν βρεθεί αυτά. Σας μιλάω με μια επιστημονική, αν θέλετε, έτσι, κάλυψη.
0: Φυσικά.
1: Με αυτά που λέω, φυσικά μπορεί να μην είναι εύκολα αποδεκτά μέσα από μια κοινή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, Εμείς μπαίνουμε σε όλες αυτές τις ιστορίες για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ότι ναι, η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί, οι ψυχικές ασθένειες μπορούν να διαφοροποιηθούν. Με αυτό που είπατε πριν από λίγο, κυρία Μέγα, ποιο δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε οικογένειες οι οποίες έχουν μια ψυχική υγεία μέσα. Και η ψυχική υγεία, ξέρετε, είναι απλό. Η ψυχική υγεία σημαίνει να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να χαϊδεύουμε το παιδί μας, να το αγκαλιάζουμε, να έχουμε σωματική επαφή, να του λέμε παραμύθια. Και μιλάω για το μικρό παιδί, δεν μιλάω για τους μεγάλους, να του μάθουμε να εκφράζεται, να του μάθουμε τι σημαίνει σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο ή με κάποιον άλλο τρόπο. Και δεν μαθαίνεται αυτό σαν σχολείο. Είναι σαν συμπεριφορά, είναι βίωμα. Αυτό,
0: αυτό λοιπόν συμβουλεύεται τους γονείς, έτσι να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολο είναι αυτό πια στη χώρα. Δεν είναι εύκολο.
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, δεν είναι εύκολο. Ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί και εμείς σαν άνθρωποι, σαν γονείς, πέραν τις ηλικίες μας, δεν είμαστε όριμοι να προσεγγίσουμε και να το κατανοήσουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι ένα κομμάτι της δημιουργίας των παιδιών μας, της ψυχικής διάθεσης των παιδιών μας, είμαστε εμείς. Ένα κομμάτι που έχει ένα ποσοστό που φτάνει γύρω στο 25% μέχρι να φτάσουμε στην ηλικία των 5 χρόνων. Μπορούμε να μειώσουμε την ευαλωτότητά τους με τη συμπεριφορά μας. Αλλά είπατε κάτι πολύ ωραίο. Πρέπει εμείς να είμαστε όριμοι. Εμείς συμβουλέψαμε να μπορούμε τα ζευγάρια να μπαίνουν σε μια διαδικασία να δουν τι σημαίνει ψυχική υγεία, τι σημαίνει γενετική ευαλωτότητα. Να τα βάλουν όλα σε μια διαδικασία και θα δείτε πόσο διαφορετικά θα είναι. Εμείς μια που μιλάτε για το νοτιοανατολικό Αιγαίο, έχουμε μπει σε μια διαδικασία με το Δήμο της Νάξου, της Σαντορίνης, να μπούμε σε καταστάσεις ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις αυτοκτονίες και μέχρι σε ένα σημείο το καταφέραμε και να μειώσουμε και τις εκφάνσεις και τις υποτροπές των ψυχικών ασθενειών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή συμβουλές και συμβουλευτική γονέων όσον αφορά την ψυχική υγεία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκαιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς δεν συμβαίνει στη χώρα. Δεν υπάρχει συμβουλευτική γονέων. Γιατί κακά τα ψέματα δεν γεννιόμαστε γονείς. Έτσι, μαθαίνουμε στο δρόμο και δεν ξέρω αν τα μαθαίνουμε και σωστά.
1: Έτσι που το λέτε είναι. Κυκλοφορήσαμε ένα περιοδικό τύπος του Αιγαίου στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες. Θα ήταν ενδιαφέρον. Δεν το βγάλαμε. Βγήκαν γύρω στα 2.000 τέτοιοι που το δώσαμε στους Δήμους. Ένα κομμάτι, μιλάμε για την ψυχική υγεία, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα να μπορέσουμε να μειώσουμε τις αυτοκτονίες που δεν είναι αυξημένες, πρέπει να πούμε, στο Νότιο Αιγαίο. Ενώ κάποια άλλα μέρη, παραδείγματος χάρη η Κρήτη, έχει ένα μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών. Mm-hmm. Στο Νότιο Αιγαίο δεν είναι τόσο αυξημένες.
0: Έχετε στοιχεία να μας δώσετε, γνωρίζετε ή να μην μπούμε σε αυτό?
1: Να μην μπούμε σε αυτό. Ξέρουμε πάντως ότι οι οικογένειες που είχαν ένα κομμάτι αυτοκτονικότητας μέσα έχουν σταματήσει. Ήταν κάποια πηγάδια, παραδείγματος χάρη, που έχουν κλείσει πια. Που εκεί μέσα πάντοτε σε κάποια γενιά πηδούσε κάποιος μέσα. Όλα αυτά έχουν κλείσει με την έννοια της γνώσης. Ξέρετε, η γνώση είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Mm-hmm. Και αν τη γνώση την κάνουμε επίγνωση, να ξέρουμε τις ψυχικές μας λειτουργίες, δηλαδή ότι η σκέψη μας, το συναίσθημά μας, η αντίληψή μας μπορεί να αρρωστήσει με τον ίδιο τρόπο που αρρωσταίνουν τα πνευμόνια μας, το στομάχι μας, το δέρμα μας, το οροποιητικό μας, τότε θα είμαστε τελείως διαφορετικοί και θα ζητάμε βοήθεια αμέσως. Και ξέρετε, μπορεί να γίνει. Και είναι τρομερό αυτό. Οι ψυχικές μας λειτουργίες αρρωσταίνουν όπως αρρωσταίνουν όλα τα άλλα κομμάτια του οργανισμού μας. Εμείς δεν το αποδεχόμαστε εύκολα αυτό το κομμάτι και έτσι δεν ζητάμε βοήθεια.
0: Και όταν ζητήσουμε βοήθεια, κύριε Κατσαδόρο, στιγματιζόμαστε κιόλας.
1: Είδατε ποιο, το ξέρετε, τα ξέρετε, βλέπετε, έτσι ακριβώς είναι που το λέτε. Uh-huh. Το στίγμα είναι και το ίδιο το κομμάτι που αυτή τη στιγμή μιλάμε εμείς οι δυο. Ξέρετε, εάν δεν γινόταν αυτό το τρομερό κομμάτι, δεν θα μιλάγαμε. Κάθε μέρα στην Ελλάδα συμβαίνουν δύο αυτοκτονίες. Mm-hmm. Είναι πολλές οι αυτοκτονίες. Η Ελλάδα δεν έχει μια εθνική στρατηγική για την αυτοκτονία όπως έχουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Τώρα προχωράμε και φαντάζομαι ότι έχουν πάρει μια γραμμή να κάνουν πλέον μια εθνική στρατηγική η οποία να βάλει πρωτόκολλα, κανόνες, οδηγίες σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, κύριε Κατσαδόρο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μεγάλο και ατέλειο το θα πούμε το θέμα σε ό,τι αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας, είτε αναφερόμαστε σε παιδιά, είτε αναφερόμαστε σε ενήλικες, και σίγουρα είναι συνδεόμενα αυτά τα δύο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την όποια κατάσταση ενός εφήβου, ενός ανηλίκου, του παιδιού σου. Θα πρέπει καταρχήν να είσαι εσύ ο ίδιος σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τους δύο επιστήμονες λίγο νωρίτερα. Με τα παιδιά θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αναπληρώτρια διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Αργυρούλα Πέτρου. Κυρία Πέτρου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Πελού. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν.
0: Είναι μία περίοδος όπου ναι, οι έφηβοι έχουν την τιμητική τους, και αυτό λόγω των εξετάσεων και ενδοσχολικά, αλλά και λόγω των πανελληνίων εξετάσεων, και το περιστατικό το οποίο συνέβη σίγουρα προκάλεσε, θα λέγαμε, τριγμούς και σκέψεις και προβληματισμούς. Θα θέλαμε ένα δικό σας σχόλιο με βάση και τα όσα βιώνετε καθημερινά και την εμπειρία που έχετε με την συναναστροφή σας, με τη συναναστροφή με εφήβους.
1: Είναι σίγουρο ότι θα τολμούσα να πω ότι είναι σοκαριστικό αυτό που έγινε με τα δύο κορίτσια, και σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Εμείς που είμαστε σε καθημερινή επαφή με τα σχολεία και τους εφήβους, όπως πολύ σωστά είπατε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ποικίλα προβλήματα. Άλλωστε, τα σχολεία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Δεν θα μπορούσε να εισπράττουμε κάτι διαφορετικό. Τόσο το Υπουργείο Παιδείας, όσο και όλοι εμείς που υπηρετούμε την εκπαίδευση, εστιάζουμε και λέμε ότι αυτό που πρέπει να γίνεται είναι η πρόληψη. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνονται πάρα πολλά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε αυτά τα μικρά σημάδια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να προλάβουμε καταστάσεις. Τα μικρά σημάδια που βλέπουμε κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, γιατί τα παιδιά περνάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στα σχολεία.
0: Mm-hmm. Ναι, η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων είναι μία δύσκολη και πιεστική περίοδος για τα παιδιά, και αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας λίγο το έχουμε καθιερώσει, να πω, το έχουμε αναγάγει σε πολύ μεγάλη υπόθεση, ίσως λανθασμένα από ενέργειες και γονέων αλλά και γενικότερα της κοινωνίας τα προηγούμενα χρόνια. Κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει το παιδί?
1: Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερα στρεσογόνος περίοδος για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, και όχι μόνο, και για όλη την οικογένεια. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι όλη η οικογένεια δίνει πανελλήνιες με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι, το έχουμε ζήσει όλοι. Έχω δύο παιδιά που έχουν δώσει πανελλήνιες, ξέρουμε όλοι καλά, είτε έχουμε ανήψια είτε παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Σίγουρα, επαναλαμβάνουμε συνέχεια, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει, και που πολλές φορές, κοιτώντας πίσω μας, συνειδητοποιούμε ότι τελικά έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Με την έννοια ότι ακόμα και η αποτυχία εντός εισαγωγικών, γιατί από τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια, νομίζω πως δεν πρέπει να μιλάμε για αποτυχία σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και η προσπάθεια είναι πολλών μηνών, χρόνων. Οπότε κανένα παιδί δεν πρέπει να το βιώνει σαν αποτυχία.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα ανοίγονται πολλές άλλες πόρτες, και γενικότερα για το λόγο αυτό γίνονται και διάφορες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού. Έγινε και μια τελευταία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που αυτό που τονίσαν όλοι οι ομιλητές, όλοι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι ότι οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, και οι εναλλακτικές που υπάρχουν.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον στην εποχή που διανύουμε οι στερεοτυπικές λύσεις, προτιμήσεις δεν φέρουν ίσως το επιθυμητό αποτέλεσμα, οπότε είναι καλό να δίνουμε και ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο να μπορούν να κινηθούν με τις επιλογές τους τα παιδιά. Πλησιάζουμε σε αυτό το διάστημα, στο διάστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μία ανάσα είμαστε νομίζω από εκεί. Αύριο τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές και τις μαθητρίες των σχολείων της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ναι, το Λυκείο γενικότερα. Ναι, σωστά. Πείτε μας πώς έχει το πρόγραμμα από εδώ και έπειτα, πότε θα ξεκινήσουν και τι συμμετοχή θα έχουμε φέτος από την Δωδεκάνησο και από το νησί μας ειδικότερα.
1: Όπως και κάθε χρόνο είμαστε στην προετοιμασία, θέλω να πιστεύω πως θα είναι όλα έτοιμα. 29 Μαΐου ξεκινάνε τα γενικά λύκεια, 30 Μαΐου η επαγγελματική εκπαίδευση, οι ενδοσχολικές ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα, που για την τρίτη λυκείου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, 28 κέντρα, εξεταστικά κέντρα πανελληνίων για των λυκείων, 7 για την επαγγελματική εκπαίδευση στο νομό μας. Mm-hmm. Όλα θα πάνε καλά, θεωρώ, όπως κάθε χρονιά. Τα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών είναι περίπου τα ίδια. Γύρω στους 1.500 είναι οι μαθητές για τη γενική παιδεία, γύρω στους 450 για την επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Ναι. Τα εξεταστικά κέντρα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά λύκεια θα είναι σε ποια νησιά, κυρία Πέτρου?
1: Έχουμε στη Ρόδο ένα εξεταστικό κέντρο για όλα τα ΕΠΑΛ, πρωινά και σπερινά. Έχουμε στην Εσίνη, στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στην Πάτμο και στην Κάρπαθο.
0: Mm-hmm. Και για το γενικό φαντάζομαι ότι υπάρχουν σε όλα τα νησιά.
1: Σε όλα τα νησιά μας, ναι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει νησί που να μην είναι εξεταστικό κέντρο.
0: Ωραία. Και σε ό,τι αφορά τα μικρά νησιά μας, όπως για παράδειγμα η Χάλκη...
1: Εννοείται. Εννοείται. Όλα τα νησιά, Λήψη, Τήλος, Χάλκη, Καστελόριζο, Κάσος, πλην από το Αγαθονήσι. Όλα τα μικρά νησιά.
0: Έχουν εξεταστικό κέντρο.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για να και το παιδί να μην ξεριζώνεται σε εισαγωγικά από τον τόπο του για να δώσει εξετάσεις. Άρα αυτό είναι επιπλέον επιβαρυντικό για την ψυχολογία του και για τους γονείς βέβαια, γιατί και το κόστος και όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Εννοείται. Αλλά πάνω από όλο αυτό που είπατε, οι ψυχολογικοί παράγοντες, το παιδί να είναι σε ένα οικείο περιβάλλον.
0: Ναι, ακριβώς. Κυρία Πέτρου, να σας ευχαριστήσουμε για όλα σα μας είπατε. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέχρι τις Πανελλήνιες και πάλι.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: μας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο πρώτο, στο τέλος της πρώτης ώρας. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα έχουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε το νησί μας. Έγινε και μια σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ήταν εκεί η Ελευθερία Υπελού, η οποία παρακολούθησε την σύσκεψη, και βεβαίως μετά έγιναν και οι απαραίτητες δηλώσεις. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά θα ακούσουμε πως το κράτος αλλά και εμείς ως περιοχή θα αντιμετωπίσουμε φέτος την αντιπυρική περίοδο. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, τον κύριο Στέφανο Πορτσέλη, για τι άλλο, για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία δυστυχώς στέλνουν και νέα παιδάκια στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρανταφύλλα. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου, παρουσία του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν η αξιολόγηση της προετοιμασίας και των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο του 2026, επισημένοντας ότι φέτος έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, έναν τομέα που, όπως είπε, για δεκαετίες είχε ατονιστεί. Την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία εργονομένου γιατρίου στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου εξέφρασαν οι βουλευτές Δωδεκανής Γιώργος Νικητιάδης και Γιάννης Παπάς μετά την τοποθέτηση γιατρού και νοσηλευτή στο αεροδρόμιο. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, ζητώντας παράλληλα πλήρη και μόνιμη υγειονομική κάλυψη. Από την πλευρά του, ο κ. Παπάς έκανε λόγο για δικαίωση ενός πάγιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του τουρισμού. Παράλληλα, προκυρήσονται τρεις θέσεις γιατρών για την 24ωρη λειτουργία και εφημερία του ιατρείου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου που θα γίνει την 5η 21 Μαΐου θα συζητηθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Εργασίες αντικατάστασης εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν στο κόβο φωτεινής σηματοδότησης K13 Τραουνού στη Ρόδο, στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών. Λόγω των εργασιών, οι φωτεινοί σηματοδότες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας από σήμερα στις 9 το πρωί, με εκτιμόμενη ολοκλήρωση και αποκατάσταση της λειτουργίας το Σάββατο 16 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Ρόδο εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Παπαλουκά, η οποία θα παραμείνει κλειστή σήμερα έως και αύριο. Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων δρόμων με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Τη στήριξη της νησιωτικότητας των δημοτικών συγκοινωνιών και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης ανέδειξε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά τη συζήτηση του νέου σχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύθμιση που διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του τόλου των λεωφορείων. Στη σύλληψη ενός 62χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη του λιμεναρχείου ΚΟ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατηγό σταθμό του λιμανιού. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών K9 Σιρήνα, βρέθηκε μέσα σε χειραποσκευή ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 66,3 γραμμαρίων επιμελώς κρυμμένη. Συναγερμό σήμανε στη λιμενική αρχή της Ρόδου μετά από ενημέρωση από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού για παροχή ιατρικής φροντίδας σε 84χρονη αλλοδαπή επιβάτηδα. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 84χρονη γυναίκα, υπήκοος Γερμανίας, αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της σε κρουαζιερόπυλο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Στην εξιχνία υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 30 Απριλίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 16, 17 και 19 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, οι τρεις νεαροί επιβαίνοντες σε κλεμμένο δίκυκλο φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 17 και 20 ετών και με χρήση βίας να αφαίρεσαν κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο. Για υπόθεση κλοπής και για δύο απόπειρες διάρρηξη καταστήματα του νησιού συνελήφθη στην ΚΟ ένας 29χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων ΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός κινήθηκε με ποδήλατο και παραβίασε καταστήματα, εφερώντας χρήματα και προϊόντα ενώ που πειράθηκε να διαρρήξει ακόμη δύο επιχειρήσεις. Σε συλλήψεις για υποθέσεις παράνομων οικοδομικών εργασιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ρόδο και Λέρο. Στη Ρόδο, αστυνομικοί του τμήματος Ιαλισσού συνέλαβαν ένα 44χρονο μηδαπό, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε οικοδομικές εργασίες χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Αντίστοιχη υπόθεση καταγράφηκε και στη Λέρο που αστυνομική του τοπικού τμήματος συνέλαβαν δύο μηδαπούς ηλικίες 48 και 67 ετών, άνδρα και γυναίκα, για παράνομες οικοδομικές εργασίες. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της αλφατόστρωσης στην προέκταση της οδού Δημοκρατίας εξέφρασε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργο που δρομολογήθηκε και συμβασιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δημοτικής του θητείας. Το έργο εντάσσεται σε εργολαβία ύψους 800.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε άλλους δρόμους της περιοχής. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο, με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ελευθερία Πελού, Χριστίνα Μέγα, Χριστίνα Μέγα, Ελευθερία Πελού, στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ελευθερία, θα ξεκινήσουμε αμέσως από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κύριου Ευάγγελου Τούρνα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα συμπαθής, θα έλεγα.
1: Ναι, το εισπράξαμε και εμείς αυτό χθες, και από αυτά που είπαν τόσο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, όσο και ο Δήμαρχος Ρόδου, ο κύριος Κολιάδης, στις δηλώσεις τους, αλλά και γενικότερα και από άλλους υπηρεσιακούς φορείς με τους οποίους συζητήσαμε έτσι στο πλαίσιο αυτής της σύσκεψης που πρόκειται να γίνει χθες το μεσημέρι και έγινε τελικά. Όλοι είχαν να πούν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για την πολιτική προστασία. Είναι γνώστης, άριστος γνώστης.
0: Βέβαια, ήταν παλιός πληροσβέστης ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να μην ξέρει?
1: Είναι το αντικείμενό του, ξεκάθαρα. Ακριβώς. Ξέρει πού νοσεί, μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα των συναδέλφων του υπηρεσιακών και σίγουρα μπορεί να εφαρμόσει ένα σχέδιο ανάλογα με το τι χρειάζεται και τι απαιτείται από στην κάθε περιοχή. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας, γιατί για την περιοχή μας ειδικά δεν έχουν σβήσει, όπως είπε και ο Δήμαρχος Ρόδου, οι μνήμες, τις κουβαλάμε ακόμα όχι από την μεγάλη φωτιά του καλοκαίρι του 23. Εγώ θα προσθέσω πάνω σε αυτό ότι έχουμε μνήμες και από παλαιότερες πυρκαγιές.
0: Αυτό γιατί, ακριβώς θα έλεγα και εγώ.
1: Γιατί η Ρόδος είναι καμένη.
0: Έχει καεί.
1: Είναι καμένη. Είναι καμένη τέλος, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από μεγάλα συμβάντα που έχουν εκτυλιχθεί, που έχουν γίνει στο νησί μας. Και πραγματικά νομίζω ότι όσοι έχουμε βιώσει έστω και ένα τέτοιο περιστατικό, με το που θα ακούσουμε, εμείς ειδικά που είμαστε και της δουλειάς, Χριστίνα, το αντιλαμβάνεσαι και εσύ πώς το εννοώ, με το που θα ακούσουμε την σιρήνα, πάει λίγο η καρδούλα μας έτσι, χτυπάει λίγο γρηγορότερα. Η αλήθεια είναι.
0: Με το που θα ακούσουμε τη σιρήνα, τηλέφωνο.
1: Ξεκάθαρα. Ναι. Τυρανάμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους. Τι να κάνουμε. Ζητάμε την επιοικία τους και τη συμπόνια τους, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, είχαμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, χθες εδώ στο νησί μας. Ήδη έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από την 1η Μαΐου. Και αυτό θα πρέπει να το λέμε και να το λέμε τακτικά για να μπορούμε, για να το υπενθυμίζουμε και στους πολίτες, γιατί υπάρχει σίγουρα ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και μεμονωμένα στον κάθε πολίτη, ξεχωριστά στον κάθε ένα από εμάς. Είναι κάτι που τονίστηκε από όλους τους ομιλούντες, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Ακριβώς αυτό επισημάνθηκε, ότι τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες.
0: Και οι μεγάλες φωτιές, έτσι. Εγώ δεν θα ξεχάσω στην Νότια Ρόδο τον άλλον που είχε βάλει μπροστά να ψήσει σουβλάκια, τα άφησε και πήραμε φωτιά. Και ναι, κάει και η μισή Νότια Ρόδος.
1: Εγώ επίσης θα προσθέσω πάνω σε αυτό ότι όταν η Ρόδος καιγότανε για 10 μέρες το καλοκαίρι του 23, που ίσως να μην το θυμάται ο κόσμος αυτός, είχαμε περιστατικά στα οποία έπρεπε κάποιο όχημα και προσωπικό της πυροσβεστικής να τρέξει για να αντιμετωπίσει περιστατικό το οποίο είχε ξεκινήσει από ελεγχόμενη καύση. Δηλαδή δεν μπορεί να καίγεται το νησί σου και εσύ να μου βάζεις να μου καίς τα χόρτα τώρα.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή είναι λίγο, αν όχι παράλογο, τραβηγμένο θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, να πούμε έτσι δύο λόγια για την σύσκεψη και μετά θα πάμε στο τι είπε ο Υπουργός. Η σύσκεψη λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Είχαμε τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα νησιά της περιφέρειας μέσω τηλεδιάσκεψης. Πριν την έναρξή της είχαμε τις δηλώσεις που παραχώρησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ο Υπουργός και ο Δήμαρχος Ρόδο, ο κύριος Κολιάδης. Εμείς θα ξεκινήσουμε ακούγοντας την πρώτη τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Είπε πως πλέον υπάρχει σχέδιο, υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν και στελέχη που εργάζονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

0: πολιτική προστασία πριν από μερικά χρόνια ήταν μια έννοια θεωρητική. Η οργάνωση δεν ήταν εντελώς τυπική, μάλλον δεν υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα μας προσγείωσε στο να κτίσουμε πολύ καλές δομές. Έχουν γίνει άλματα στην πολιτική προστασία, ειδικά στη χώρα μας, άλματα πραγματικά. Και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και πολύ περισσότερη σιγουριά βεβαίως από ό,τι είχαμε. Πολύ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Όμως προχωράμε με βήματα σταθερά. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί και η χώρα από το χάος το δημοσιονομικό έχει περάσει σε ένα νοικοκυριό και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό στο πρόσωπό του και όλους τους συνεργάτες του και στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετική και γιατί, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα που περνά θωρακιζόμαστε ακόμα και περισσότερο. Η αγωνία σε όλο τον κόσμο, για τις καταστάσεις, για την κλιματική κρίση, όλες αυτές τις αλλαγές, τα φαινόμενα που έχει φέρει και πόσο συχνά πια καλείται η πολιτική προστασία να παρέμβει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το λέω για τις υπερβολές στις οποίες η χώρα μας ειδικεύεται και εμείς ως λαός έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη. Οι υπερβολές αυτές δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό σε κανένα και πάνω απ' όλα πλήττουν το φρόνημα των πολιτών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο ρυθμός με τον οποίο θωρακίζεται σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και βεβαίως, εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Δεν την ελέγχουμε την κρίση, την φύση, δεν την εξουσιάζουμε, δεν μπορείς να τις δώσεις εντολές. Πρέπει να οργανώνεσαι ως δημόσια διοίκηση, να αντιμετωπίσεις το άγνωστο στον χειρότερο βαθμό. Αυτό δεν έχει τέλος. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε όλοι προσγειωμένοι σε μια πραγματικότητα η οποία λέει τι. Πολιτική προστασία δεν είναι μόνο η δημόσια διοίκηση, δεν είναι οι άνδρες του Δήμου, οι άνδρες της περιφέρειας, το πυροσβεστικό σώμα, η αστυνομία και το αν έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της. Μπορεί να το κάνει καλά, μπορεί κάποια στιγμή να μην το κάνει πολύ καλά. Και προφανώς εκεί ο καθένας μπορεί να ασκεί την κριτική του. Είναι και ο καθένας από εμάς. Άμυνα στην κλιματική κρίση είμαστε όλοι, ο καθένας και σε προσωπικό επίπεδο. Το λέω αυτό γιατί όλα τα φαινόμενα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έχουν προέλθει κυρίως από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες συχνά είναι και παράνομες. Είτε λοιπόν κατηγορούμε το κράτος ή δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αλλά ποια είναι η δουλειά του. Στην παρανομία είναι μία. Να την καταδικάσει έμπρακτα και όχι μόνο θεωρητικά ή λεκτικά. Σε αυτό λοιπόν εγώ καλώ όλους τους πολίτες, ο καθένας να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό που λέγεται κλιματική κρίση και να καταλάβει ότι δικές του και δικές του αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον του ως προς την αγωνία αυτή. Δεν το λέω για να βγάλω από πάνω μας καμία ευθύνη ή καμία αρμοδιότητα ή πολύ περισσότερο τη δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε και η οποία, επαναλαμβάνω, είναι συνεχής, είναι σταθερή και μακάρι αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια να είχαν γίνει και δεκαετίες πριν, σήμερα θα είχαμε πάρα πολύ λιγότερη αγωνία.
1: Σημαντική λοιπόν και η ατομική ευθύνη και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και οπωσδήποτε να συνδράμουμε ως προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να γίνουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο εθελοντές να συμμετέχουμε σε αυτό το δίκτυο προστασίας των δασών μας, γιατί κακά τα ψέματα, όπως προείπαμε, η Ρόδος είναι καμένη, έχει καεί πάρα πολλές φορές και πλέον δεν περισσεύει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο για να έχουμε φωτιά ακόμη και σε ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι της γης της. το λόγο πήρε και ο Υπουργός προφανώς, ο οποίος μίλησε για τον τρόπο προετοιμασίας για την φετινή περίοδο. Είπε ο κύριος Τουρνάς ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην πρόληψη, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν καθαρισμοί των περιαστιακών δασών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, αλλά και ενίσχυση των Δήμων μέσω αυξημένης χρηματοδότησης, κάτι που φέτος τα χρήματα που θα λάβουν οι Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα και οι Δήμοι του Νοτίου Αιγαίου είναι πολύ περισσότερα από αυτά της προηγούμενης χρονιάς.
2: Πράγματι, είμαι πέρα για να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο του 2026, την οποία διανύουμε ήδη. Βέβαια, ο καιρός μας έχει ευνοήσει. Έχει πάει λίγο πίσω τα φαινόμενα τα οποία περιμένουμε. Εν τούτοις, είμαστε εδώ για να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την πρόληψη, την προετοιμασία και την ενίσχυση του μηχανισμού. Θα συζητήσουμε όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια και πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Θέλω να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, που επί δεκαετίες είχε ατονίσει, με σημαντικά προγράμματα που έχουν εκδοθεί και έχουν δαπανηθεί πολύ μεγάλα ποσά. Είναι τα προγράμματα Αντινέρω, με τα οποία σε συνεργασία με τις δασικές μας υπηρεσίες και εδώ στο νησί και σε όλα τα νησιά καθαρίζονται περιαστικά δάση, ανοίγονται δασικοί δρόμοι και βέβαια αντιπυρικές ζώνες. Είναι τα προγράμματα που έχουμε, με τα οποία χρηματοδοτούμε τους Δήμους μας. Δεν είναι τεράστια, αλλά παρόλα αυτά έχουν αυξηθεί από πριν από 4 χρόνια, ήταν 18,5 εκατομμύρια για όλους τους Δήμους. Φέτος καταφέραμε και αντλήσαμε πόρους 50 εκατομμυρίων και τα μοιράσαμε και έχει πάρει και ένα σημαντικό ποσοστό και η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Άρα λοιπόν προσπαθούμε και στη συνεργασία με τους Δήμους, που πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια εξαιρετική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, και έχουμε πετύχει τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω πολύ καλά αποτέλεσματα στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια το μήνυμα είναι και στον κάθε πολίτη. Θέλουμε και αυτός, τον θέλουμε δίπλα μας, να καθαρίσει το χώρο του, το οικόπεδό του, για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια του γείτονά του και το φυσικό περιβάλλον. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε το οικόπεδό του για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια του γείτονά του και το φυσικό περιβάλλον. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε την καύση μήλη, έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο της πυρκογιάς. Το δεύτερο στοιχείο

0: Γιατί? Γιατί όταν έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας, ας πούμε αν έχουμε φτάσει 60, 70, 80 πυρκαγιές σημαντικές σε όλη τη χώρα, ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες το ίδιο. Τα εναέρια μέσα, παρότι έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη, έχουμε 80 εναέρια μέσα, φέτος έχουμε 51 μισθωμένα. Δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει όλο αυτό τον αριθμό των πυρκαγιών. Άρα η προσπάθειά μας θα είναι όλοι να σοβαρευτούμε, όλοι θα πρέπει να προσέξουν έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Η ενίσχυση του μηχανισμού συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να παίρνουμε προσωπικό για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα το πυροσβεστικό σώμα. Κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι, κύριε Περιφέρχα μου, τη συνεργασία που είχαμε πέρυσι, γιατί ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την, και για τη Ρόδο αλλά και για το Νότιο Αιγαίο. Θα πρέπει, μπήκε ο πύχης ψηλά, θα πρέπει και φέτος να προσπαθήσουμε το ίδιο. Με τη διοίκηση εδώ πέρα, με το προσωπικό που έχουμε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους εθελοντές μας, με τα σώματα ασφαλείας, όλοι μαζί να δουλέψουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να πάει καλά η αντιπυρική περίοδος, να πάει καλά ο τουρισμός, να πάει καλά η οικονομία του νησιού.
1: Πρόληψη λοιπόν είναι η μαγική λέξη και το μεγάλο όπλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και φέτος για την αντιμετώπιση συμβάντων πυρκαγιάς, τα οποία ευελπιστεί και ο Υπουργός, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, να είναι μικρότερος ο αριθμός τους. Είναι ένα σύστημα, ένα σχέδιο το οποίο το είδαμε να εφαρμόζεται και πέρσι το καλοκαίρι, και αυτά που ακούσαμε χθες αντιληφθήκαμε ότι είχε καλά αποτελέσματα, γιατί όπως ανέφεραν και όλοι όσοι έκαναν δηλώσεις χθες με αφορμή τη συγκεκριμένη σύσκεψη, μπορεί να είχαμε αρκετά συμβάντα, αρκετά περιστατικά πυρκαγιών στην Ρόδο. Όλα αντιμετωπίστηκαν όμως με σοβαρότητα, άμεσα, γρήγορα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον πολύ σύντομο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα περιορισμό τους, άρα η φωτιά δεν είχε πάρει μεγάλες εκτάσεις και έτσι είχαμε μεν αρκετά συμβάντα, αλλά δεν είχαμε μεγάλες απώλειες σε ό,τι αφορά το κάψιμο στρεμάτων είτε δασικής είτε χορτολιβαδικής έκτασης. Ο Υπουργός λοιπόν Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στα μέσα αυτά που θα χρησιμοποιηθούν και φέτος για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών γενικότερα στη χώρα μας, κάνοντας αναφορά σε στοιχεία, μιλώντας με αριθμούς. 18.000 στελέχη επιπλέον για το προσωπικό της ΕΜΟΔΕ και 5.500 εθελοντές, ενώ ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν και νέα τοπικά φυλάκια σε νησιά και θα αξιοποιηθούν συνολικά 100 drones πανελλαδικά, εκ των οποίων μάλιστα τα 2 θα βρίσκονται εδώ στο νησί μας. Αυτά θα μας ειδοποιούν έγκαιρα για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Γενικά φέτος είμαστε καλύτερα στη χώρα όσον αφορά δηλαδή τον μηχανισμό στο σύνολό του. Έχει ενισχυθεί αρκετά, θα έχουμε συνολικά 18.000 άνδρες και γυναίκες. Ήδη ενισχύθηκε η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, την οποία η ΕΜΟΔΕ, την οποία διαθέτουμε στο νησί με επιπλέον προσωπικό. Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος αυτός, θα διαθέτουμε τα ίδια εναέρια μέσα. Πέραν τούτου θα δημιουργηθούν και κάποια τοπικά φυλάκια σε κάποια νησιά. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ εκείνο που θέλετε είναι ότι να ξέρετε είναι ότι ο μηχανισμός στο σύνολό του έχει ενισχυθεί, 18.000 άνδρες και γυναίκες, συν 5.500 εθελοντές, τους οποίους τους φροντίζουμε έτσι ώστε να τους έχουμε δίπλα μας, γιατί και αυτοί μας βοηθάνε. Είναι μια ισχυρή δύναμη. Αλλά έχει και μια ισχυρή δύναμη και η τοπική αυτοδιοίκηση Α και πρώτου βαθμού, που μαζί με τη συνεργασία και με τον τρόπο που δουλέψαν πέρυσι, με το ίδιο δόγμα που σημαίνει επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επιτήρηση την πετυχαίνουμε με τα ντρόνς, θα έχουμε 100 στη χώρα, θα έχουμε και 2 στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση είναι το πρώτο το ζητούμενο. Άμεση επέμβαση σε πρώτο χρόνο και κινητοποίηση όλων των φορέων. Όλοι μαζί θα ξεκινάμε για τη φωτιά, ακόμα και αν είναι μικρή η φωτιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι η μικρή φωτιά θα μεγαλώσει και θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Αν την προλάβουμε σε πρώτο χρόνο, τότε έχουμε τελειώσει. Και βέβαια από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η άμεση επέμβαση είναι το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, στόχος μας, η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, να έχουμε σε ετοιμότητα, σε υψηλή ετοιμότητα τον μηχανισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα όποτε παρουσιάζονται.

0: Μεταξύ των δηλώσεων του Υπουργού, το λόγο πήρε εκ νέου ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο και αυτό συζητείται αρκετά χρόνια τώρα, και αναφέρομαι στο κτηριακό ζήτημα των υπηρεσιών της πυροσβεστικής εδώ στην Ρόδο, στο νησί μας. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, γίνονται προσπάθειες, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων του πυροσβεστικού σώματος στη Ρόδο, σε συνεργασία με τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Είμαστε σε συνεννόηση και με το πυροσβεστικό σώμα και με την τοπική ηγεσία του και κεντρικά, και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Σύντομα να έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις, όπως είχαμε προχθές για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου, που μαζί με τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ήταν μια ιστορική μέρα για αυτό το θέμα, θα έλεγα, για τη Ρόδο. Θέλουμε πολύ σύντομα να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το πυροσβεστικό σώμα, να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων, για να μετεγκατασταθεί εκεί και να αυξήσει και την αποτελεσματικότητά του και το ίδιο το σώμα.
0: Δηλώσεις όμως έκανε και ο Δήμαρχος Ρόδου, ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που υπάρχει από πλευράς Δήμου με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είπε ότι η Ρόδος διαθέτει ισχυρή παράδοση στον εθελοντισμό και βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, ενώ ανέφερε πως η πολιτική προστασία του νησιού μας έχει βραβευθεί για το έργο της, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια ήρεμη αντιπολίτευση.
2: Έχω να πω ότι η 6 Σεπτεμβρίου του 2021 ήταν μια ιστορική μέρα. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, είδαμε εκεί να αλλάζει μια σελίδα. 6 Σεπτεμβρίου του 2021 δημιουργείται πλέον αυτό το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας. Το οποίο σημαίνει ότι φεύγει από την προστασία του πολίτη, δημιουργείται κάτι αυτόνομο, δυναμικό. Επισκεφτήκαμε μαζί με τους συνεργάτες μου στην Αθήνα τα γραφεία, όλες εκείνες οι αίθουσες, οι οποίες έχετε την πλήρη εικόνα για όλη τη χώρα, και μέσα σε αυτό και η εικόνα για το νησί της Ρόδου. Είδαμε πώς κινείστε, πώς εξελίσσεται όλο αυτό, καθημερινότητα αυτού του Υπουργείου. Και το μόνο που έχουμε να σας πούμε ότι εμείς ως Ροδίτες είμαστε, θα έλεγα, πάντα με τον εθελοντισμό και με τη συνεργασία που έχουμε, και ο πρόσκειτας εθελοντισμός βεβαίως, με τα σώματα, το περιοριστικό σώμα κυρίως και με τις υπόλοιπα σώματα, είμαστε σε μια διαρκή επαγκρίμνηση. Πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, θα έλεγα, για οτιδήποτε, οποιαδήποτε κρίση. Αλλά οφείλω να πω ότι η πολιτική προστασία του Δήμου, σε συνεργασία με εσάς, με τους εθελοντές και με το περιοριστικό σώμα, έχουμε δεχτεί τα συγχαρητήρια. Μας έχουν βραβεύσει ακόμα και από την Βρετανική Πρεσβεία, ήρθαν και μας βράβευσαν και ήθελαν να πάρουν στοιχεία από τα πράγματα που έχουμε κάνει. Και νιώθουμε πολύ περήφανοι για την πρόοδο που υπήρξε εδώ στο νησί μας τα τελευταία 2 χρόνια, συνεργασία που έχουμε περιφέρεια και Δήμος και με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σιγουριά και την ασφάλεια την αισθάνονται και οι πολίτες μας. Αυτό συνέβη και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά και το φετινό, που μπορεί να υπήρχε μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, αλλά η κατάσβεση ήταν πολύ άμεση. Η εκτέλεση ήταν πολύ άμεση. Και εκεί πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βλέπω και βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα, το οποίο σημαίνει ότι την επαφή με το νησί μας την έχουν. Μπορεί να φύγει από Ρόδο, να πιέσει Σύρο, αλλά εδώ τους νιώθουμε κοντά μας. Και μπορώ να πω ότι αυτή την ασφάλεια την εισπράττουμε από τους πολίτες μας, που ξέρουν και γνωρίζουν ότι η αμεσότητα και κυρίως η επέμβαση που θα γίνει από εμάς, από όλους εμάς, θα είναι πετυχημένη. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι ήρεμο, όσο περισσότερο γίνεται.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241-1221-60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

37 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στον τοπικό τύπο. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ηρωδιακή, υπηρεσίες, εθελοντές και πολίτες θωρακίζουν τα νησιά μας. Στη Ρόδο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής. Γιατρός και νοσηλεύτρια από χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου πραγματοποίησαν ήδη την πρώτη βάρδια τους. Η βία στους νέους και τα σχολεία προκαλεί έντονο προβληματισμό, τι επισημαίνει η κίνηση πολιτών για τη Ρόδο. Ο Δήμος Ρόδου απομάκρυνε 1.500 τόνους απορριμμάτων από Λίνδο και Αρχάγγελο. Γιώργος Νικητιάδης, η κυβέρνηση βάζει τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου. Και στο περιφερειακό θα συζητηθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Πάμε τώρα στην Δημοκρατική, γιατί το φθινόπωρο του 2026 είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για εκλογές, η κάλπη που δεν αντέχει άλλη αναβολή. Τουρκικό νομοσχέδιο βάζει στο στόχαστρο Καστελόριζο και Δωδεκάνησα, αστυπάλαια, παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πύραυλα κατώ. Δημοσκόπηση ίντερβιου, το Πασόκ χάνει βουλευτή στα Δωδεκάνησα, ενώ η Νέα Δημοκρατία κολλάει στις δύο έδρες. Τουρνάς από Ρόδο, πρόληψη και πολίτες στην πρώτη γραμμή της αντιπυρικής θωράκισης. Η Ρόδος υποδέχεται τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Ινδίας τον Οκτώβριο. Ροδίτης στο εδόλιο για ανάρτηση που καλούσε σε εκτέλεση του Μητσοτάκη και των βουλευτών του. Δωδεκάνησα στην κορυφή, 11 εστιατόρια απέσπασαν διακρίσεις στους χρυσούς σκούφους. Αυτά λοιπόν και από τον τοπικό τύπο.

0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε Κυκλάδες. Πάμε στις όμορφες Κυκλάδες, πάμε στην όμορφη Σύρο. Πάμε να συναντήσουμε την Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τις Κυκλάδες και από τη Σύρο, από την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα τις ειδήσεις μας. Ελεύθεροι με εγγύηση 7.000 ευρώ έκαστος αφέθηκαν οι δύο ναυτικοί του ναυαγίου που σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στην Άνδρα με απόφαση της ανακρίτρια Σύρου, στην οποία οδηγήθηκαν εχθές. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας κρατούνταν στο λιμεναρχείο Σύρου από την προηγούμενη Παρασκευή, αφού είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο οποίος πρότεινε την ποινική δίωξη των δύο ναυτικών σε βαθμό κακουργήματος για το κατασυναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας στην κοινωνία πλοίων. Ελεύθερη λοιπόν με εγγύηση, την οποία πρέπει να καταβάλει μέσα στις επόμενες 15 μέρες, και περιμένουμε τα επόμενα νεότερα για το πότε θα οριστεί δικάσιμος για την υπόθεση αυτή. Παραμένουμε στη Σύρο. Μόνος του ξεκίνησε φέτος ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες του νησιού. Καθώς οι δύο διαγωνισμοί για την εξέβρεση αναδόχου απέβησαν άκαρποι, όπως ανακοίνησε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Βουτσίνος, για ακόμη μια χρονιά την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Δήμου Σύρου Ερμούπολης ανέλαβε το Τμήμα Μικρών Έργων και οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Οι εργασίες αφορούν μεταξύ άλλων συντήρηση και τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών, διαδρόμων πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, πληροφοριακών σημάσεων κτλ. Παρά τις όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Τουρισμού, ο Δήμος έχει καταφέρει να εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια το σύνολο των παραλίων, ενώ είναι από τους ελάχιστους Δήμους που έχει εγκαταστήσει τέτοια ποσοστά δημοτικών ομπρελών για τους πολίτες του. Στην Ίω πάμε τώρα, στην αποκατάσταση ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας για το νησί, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα μετά Χριστόν, προχωράει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ο λόγος για τον ιερό ναό γενεσίου της Θεοτόκου, μια τρίκλητη εκκλησία η οποία διατηρεί σημαντικά στοιχεία της ιστορικής της φυσιογνωμίας. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 με συνολικό προϋπολογισμό 735.750 ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά εξειδικευμένων εργασιών και παρεμβάσεων που έχουν στόχο την πλήρη αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, ενώ θα δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των επισκεπτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας του νησιού της Θείου. Να παραμείνουμε σε θέματα πολιτισμού και να κλείσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Στην εκδήλωση για τη λήξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας του INIT Part 2, μιας πρωτοβουλίας για την προώθηση της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε το τρισδιάστατο μοντέλο του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου και ειδικότερα του Ιερού του Απόλλωνα και της Φινικίας της Ιερής Λίμνης. Η Ελλάδα υπέβαλε το τρισδιάστατο μοντέλο της Δήλου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, το συγκεκριμένο μοντέλο, τρισδιάστατο μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Αρχαιόραμα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση βασικών τομέων της Δήλου και είναι σχεδιασμένη όχι μόνο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας, αλλά και για την αξιοποίησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την εικονική πρόσβαση και τη συμμετοχή του κοινού. Η κυρία Μεντώνη επεσήμενε ωστόσο και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μνημεία του νησιού εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που καθιστά, όπως ανέφερε, την προηγμένη ψηφιακή τεκμηρίωση ιδιαίτερα σημαντική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα. Καλή σου ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, και από τις Κυκλάδες επιστροφή στη Ρόδο και στα αθλητικά. Πάμε να συναντήσουμε Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα στους ακροατές. Χθες ήταν καταιγιστικός ο Ολυμπιακός απέναντι στον Κολοσσό. Στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι των play-offs που είχαμε στο Ευρύνης και Φιλίας.
0: Όταν λες καταιγιστικός, δηλαδή τι ακριβώς εννοείς?
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή, και είναι λογικό αυτό, σκέφτεται το Final Four της Ευρωλίγας.
0: Να.
1: Εντάξει. Οπότε, ή πιο καλό να δείξει τις πραγματικές του δυνάμεις απέναντι σε μια ομάδα. Δεν έχει σημασία.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: 117-76.
0: Α, μάλιστα. Τόσο πολύ τη έδειξε τη δυνάμεις.
1: Ναι, και από την άλλη πρόσκληση.
0: 86 ή 76.
1: 76,
0: μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, από τη μία, ο Ολυμπιακός που σκέφτεται το Final Four στο σπίτι του, στην Ελλάδα δηλαδή. Άσχετα που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός χθες, το λέω αυτό σαν μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, ο Κολοσσός που σκέφτεται τις διακοπές του. Λογικό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι. Είχαμε δύο κοντρά.
0: Αφού κατοχύρωσε την πρώτη θέση, έτσι, μάλλον στην, να είναι μέσα στην πρώτη εθνική, πώς το λέτε, δεν ξέρω. Στο
1: παραμείνει
0: μπάσκετ,
1: στην κατηγορία.
0: Να παραμείνει λοιπόν στην κατηγορία. Τώρα ναι, σκέφτεται διακοπές.
1: Διακοπές.
0: Οπότε και σου λέει, άσε να αφήσω τον Ολυμπιακό να κάνει το κομμάτι του τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό έχει σηκώνει συζήτηση, αλλά δεν την κάνουμε τώρα.
0: Καλά πλάκα αυτό κάνουμε εντωμεταξύ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν αυτά που λέω εγώ, έτσι.
1: Όχι, καθόλου είσαι άσχετη.
0: Αλήθεια.
1: Ο παρέμεινε στην κατηγορία του, μπήκε στην οκτάδα, απέκτησε το δικαίωμα να δώσει ακόμα το τουλάχιστον δύο παιχνίδια στα play-offs και το Σάββατο παράδειγμα θα φιλοξενήσει εδώ τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έρθει πάλι ισχυρός. Λογικό είναι, δεν βλέπουμε τίποτα παράλογο.
0: Mm-hmm.
1: Απλά θα δοθεί ευκαιρία σε εμάς όλους, τους Ροδίτες δηλαδή, και τους ξένους που θα βρεθούν στο νησί και το πάρουν είδηση ότι θα γίνει ο Ολυμπιακός, να βρεθούν από κοντά και να δουν μία από τις ομάδες που θα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα, στην τελική φάση, στο Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Του μπάσκετ που έχει και ο Ολυμπιακός τις δικές του πιθανότητες να το κατακτήσει. Ναι. Δεν ήταν εύκολο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στην Καλυθέα το Σάββατο 4 και 4 το παιχνίδι αυτό, δεύτερο παιχνίδι play-offs ανάμεσα στις δύο ομάδες, Κολοσσός Ολυμπιακός.
0: Και θα είσαι εκεί, θα πρέπει να πούμε, έτσι.
1: Ναι, όχι, εμείς υποχρεωτικά θα είμαστε εκεί, γιατί θα μεταφέρουμε την εικόνα μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, στο ποδόσφαιρο, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου κατέληξε, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των σωματείων, πότε θα γίνει ο 79ος τελικός κυπέλου Δωδεκανήσου, στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Η μέρα λοιπόν που επέλεξαν οι όλοι και συμφώνησαν είναι η Τετάρτη 20 Μαΐου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι 5 ευρώ και σαφώς αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, μια πολύ μεγάλη γιορτή του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου. Φίβος Κρεμαστής Ευκλής Σορονής, οι αντίπαλοι που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Και οι δύο ομάδες έφτασαν εδώ αφού κέρδισαν και απέκτησαν τους αντιπάλους τους. Και να κλείσω λέγοντας ότι στο βόλεϊ η πρωταθλήτρια ομάδα της κατηγορίας των παιδών, πρωταθλήτρια Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ο Φίνικας δηλαδή, ξεκίνησε τα παιχνίδια του στο παλιό πρωτάθλημα της φάσης των 16 στην Αθήνα. Στο πρώτο παιχνίδι τήθηκε χθες από την Καλαμάτα 80-3-0 σετ στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ερυθρέας, όπου θα παίξει και σήμερα σε πέμπτο απόγευμα απέναντι στον Πανερυθραϊκό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Η δικαιοσύνη βάζει φρένο στην Εθνική Τράπεζα. Και επιτέλους, θα έλεγα. Είχε μετατρέψει η Εθνική Τράπεζα χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Μου έτυχε και εμένα δηλαδή. Ξαφνικά βρέθηκα με έναν λογαριασμό προνομίων και βεβαίως επέβαλε μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ. Εντάξει. Μετά τη δικαστική λοιπόν απόφαση, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων. Βέβαια πρόλαβε να κερδίσει πολλά. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις 1 ευρώ το μήνα από χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς? Και αυτό το έκανε επί 1 χρόνο. Πάρε με, πάρε με. Λοιπόν, πάρε με. Ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Τριανταφύλλα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστα το παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τριανταφύλλα. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ντουρνάς στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια και στελεχών της Πολιτιστικής Προστασίας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν η αξιολόγηση της προετοιμασίας και των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο του 2026, επισημένοντας ότι φέτος έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, έναν τομέα που, όπως είπε, για δεκαετίες είχε τονίσει. Την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία οργανωμένου ιατρείου στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου εξέφρασαν οι βουλευτές του Δεκανήσου Γύρος Νικητιάδης και Γιάννης Παπάς μετά την τοποθέτηση του ιατρού και νοσηλευτή στο αεροδρόμιο. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, ζητώντας παράλληλα πλήρη και μόνιμη υγειονομική κάλυψη. Από την πλευρά του, ο κ. Παπάς έκανε λόγο για δικαίωση ενός πάγιου τίματος της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του τουρισμού. Παράλληλα, προσκυρίσονται τρεις θέσεις γιατρών για την 24ωρη λειτουργία και εφημερίδα του ιατρείου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, που θα γίνει την 5η 21 Μαΐου, θα ζητηθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Εργασίες αντικατάστασης εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν στον κόβο φωτεινής σηματοδότησης K13 Τραωνού στη Ρόδο, στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών. Λόγω των εργασιών, η φωτεινή σηματοδότηση θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από σήμερα στις 9 το πρωί, με εκτιμόμενη ολοκληρώση από κατάσταση της λειτουργίας το Σάββατο 16 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Ρόδο εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Παπαλουκά, η οποία θα παραμείνει κλειστή σήμερα έως και αύριο. Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων δρόμων με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Τη στήριξη της νησιωτικότητας των δημοτικών συγκοινωνιών και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης ανέδειξε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά τη συζήτηση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύθμιση που διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων. Στη σύλληψη ενός 62χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη του λιμεναρχείου ΚΟ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατηγό σταθμό του λιμανιού. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών K9 Σιρήνα, βρέθηκε μέσα σε χειραποσκευή ποσότητα κατέργασης της κάναβης βάρους 66,3 γραμμαρίων επιμελώς κρυμμένη. Συναγερμό σήμανε στη λιμενική αρχή της Ρόδου μετά από ενημέρωση από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για παροχή ιατρικής φροντίδας σε 84χρονη ολοδαπή επιβάτηδα. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 84χρονη γυναίκα υπήκοος Γερμανής αισθάνθηκε διαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεπε στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Στην εξεχνία υπόθεση ληστές που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 30ης Απριλίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, σχηματίζοντας δικογραφίες σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίες 16, 17 και 19 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξηνίας εγκλημάτων Ρόδου, οι τρεις νεαροί επιβαίνονται σε κλεμμένο αντίκυκλο, φαίνονται να επιτέθηκαν σε δύο λοδαπούς ηλικίες 17 και 20 ετών και με χρήση βίας να αφαίρεσαν κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο. Για υποθέσεις κλοπής και για δύο απόπειρες διάρρηξη καταστήματα του νησιού, συνελήφθη στην ΚΟ ένας 29χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων ΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός κινήθηκε με ποδήλατο και παραβίασε καταστήματα αφαιρώντας χρήματα και προϊόντα, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμη δύο επιχειρήσεις. Στις συλλήψεις για υποθέσεις παράνομων οικοδομικών εργασιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ρόδο και Λέρο. Στη Ρόδο, αστυνομικοί του τμήματος Ιαλισσού συνέλαβαν ένα 44χρονο μεδαπό, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε οικοδομικές εργασίες χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Αντίστοιχη υπόθεση καταγράφηκε στη Λέρο όπου αστυνομικοί του τοπικού τμήματος συνέλαβαν δύο μεδαπούς ηλικίες 48 και 67 ετών, άνδρα και γυναίκα για παράνομες οικοδομικές εργασίες. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στην προέκταση της Οδού Δημοκρατία πολιτείας, εξέφρασε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αντώνης Καμπουράκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργο που δρομολογήθηκε και συμβασιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δημοτικής του θητείας. Το έργο εντάσσεται σε εργολαβία ύψους 800.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε άλλους δρόμους της περιοχής. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο, με ανέμους τριών μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα που είναι 5η 14 Μαΐου, άντε φτάσαμε στα μισά του Μάη. Το ρολόι μας δείχνει 10 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι η Έρθ Νοτιού Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα με τη μέρα. Μαρία τα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος φροντίζουν όσο περνά από το δικό τους χέρι να μας ακούτε καλά, είτε μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και τις γνωστές συχνότητες, είτε μας ακούτε από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 με θέματα που απασχολούν κυρίως την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε και καλές ειδήσεις, πρέπει να σας πω. Μία καλή είδηση με την οποία θα ασχοληθούμε κιόλας σε λίγα λεπτά είναι αυτή η απόφαση του Δήμου Νησίρου να δώσει επίδομα στέγασης και σίτησης στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ίσυρο ως ελάχιστο ευχαριστώ, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος του νησιού, ο Χριστοφής Κοροναίος. Εμείς όμως δεν θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, θα πάμε στην πλευρά των εκπαιδευτικών, πρέπει να σας πω, και θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Νησίρου, τον κύριο Δημήτρη Χασαπλαδάκη. Άλλη μια καλή είδηση, αυτή κι αν είναι είδηση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί της χρονιάς, μη σας πω και καμιάς δεκαετίας η είδηση, είναι ότι το αεροδρόμιο Ρόδου απέκτησε γιατρό και νοσηλεύτρια. Όπως μας ενημέρωσε η ηλεκτρονική έκδοση της Ροδιακής χθες, ήδη χθες έκαναν την πρώτη τους βάρδια το πρωί, μέχρι τις, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Πάντως αναμένεται, λέει, μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξει ενίσχυση προκειμένου να υπάρξουν και άλλες ώρες με ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη. Μιλάμε φυσικά για τα αυτονόητα, αλλά χρειάστηκαν πόσα χρόνια προσπαθειών. Χρειάστηκε και προφανώς κάποιοι άνθρωποι να φύγουν από τη ζωή. Μπορεί βέβαια να έφευγαν οι άνθρωποι αυτοί από τη ζωή ούτως ή άλλως. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Υπήρξαν όμως και θάνατοι, υπήρξαν και πάρα πολλές φορές που το άκρος υποστελεχωμένο ΕΚΑΒ έτρεχε για ψιλουπίδημα στο αεροδρόμιο, γιατί δεν υπήρχε κάποιος γιατρός ή μία νοσηλεύτρια να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που αισθανόταν μία μικρή στομαχική αδιαθεσία ή που είχε ένα γλίστριμα με ένα στραμπούλιγμα, ας πούμε, κάτι που να μην είναι τέλος πάντων πολύ σοβαρό. Οπότε ναι, έχουμε μία πολύ καλή είδηση ότι τέλος πάντων αποκτά ιατρονοσηλευτική περίθαλψη το νοσοκομείο της Ρόδου. Κατά τα λοιπά, πού να σταθούμε? Να σταθούμε στην χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Δεν τα ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή της Χριστίνας και της Ελευθερίας. Είναι θετική η προσπάθεια κάθε χρόνο να είναι πιο οργανωμένη η πρόληψη αλλά και η διαδικασία της καταστολής, με την ελπίδα ότι θα έχουμε μία χρονιά, μία αντιπυρική περίοδο χωρίς πολλά πολλά δυσάρεστα και χωρίς κυρίως μεγάλα συμβάντα. Θα σταθούμε για κάτι ακόμα σε αυτό που ανακοίνωσε ο Δήμος της Ρόδου, ότι απομάκρυνε, λέει, από Λίνδο και Αρχάγγελο 1.500 τόνους απορριμμάτων. Θετικό ότι τους απομάκρυνε, ωστόσο το νησί δυστυχώς είναι γεμάτο μικρές και μεγάλες χωματερές και βεβαίως αυτές τις μικρές και μεγάλες χωματερές πρωτίστως τις δημιουργούμε εμείς οι πολίτες. Δευτεροβόντως έρχεται ο μηχανισμός που ίσως θα έπρεπε να λειτουργεί ακόμα καλύτερα, γιατί καλά λειτουργεί αλλά πάντα υπάρχει το καλύτερο. Το θέμα λοιπόν είναι, πέρα από τους 1.500 αυτούς τόνους που απομακρύνθηκαν, κάποια στιγμή και
η διαδικασία, ο μηχανισμός της καθαριότητας να λειτουργεί ακόμα καλύτερα, αλλά και εμείς πια να αποκτήσουμε κάποια παιδεία, κάποιο επίπεδο πολιτισμού, κάποια περιβαλλοντική συνείδηση. Λοιπόν, η ώρα περνά και εμείς έχουμε σε πολύ λίγο το ραντεβού με τον πρώτο μας καλεσμένο που, όπως σας είπα, είναι ο κύριος Δημήτρης Χασαπλαδάκης, εκπαιδευτικός διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου της Νησίρου. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, με τον κύριο Κώστα Γιακουμάρο, για όλο αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά στις παραλίες μας, με τις εξωφρενικές τιμές της ΕΤΑΒ, τα διαφορετικά μέτρα που ισχύουν για τις παραλίες που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, τι κάνουν οι μικροεπαγγελματίες που δραστηριοποιούνται χρόνια στις παραλίες. Αυτό στο δεύτερο μέρος. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, πολύ γρήγορα, με μια θρυλική φωνή. Η Φωνή λεγόταν κάποτε και ο λόγος για τον μεγάλο, πραγματικά μεγάλο, Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή, πριν από αρκετά χρόνια. 14 Μαΐου του 1998 εγκατέλειψε το μάταιο το κόσμο. Η Φωνή έμεινε όμως για να μας μαγεύει. Πάμε, Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι, ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα, για να επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Πάμε στην Ίσυρο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και καλημερίζουμε τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ομήριων, τον κύριο Δημήτρη Χασαπλαδάκη, για αυτή την απόφαση που υλοποιείται του Δήμου Νησίρου να δώσει ένα συμβολικό, είναι, αλλά είναι και ουσιαστικό ταυτόχρονα, ποσό 200 ευρώ μηνιαίως σε κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο νησί. Κύριε Χασαπλαδάκη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα, ιδιαίτερες καλημέρες, εκτός από τα Δωδεκάνησα, στην Ίσυρο, που πραγματικά εδώ εφαρμόζεται μια πολύ καλή πρακτική κοινωνικής πολιτικής.
0: Πραγματικά. Και με υψηλό συμβολισμό, θα έλεγα, βέβαια, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα, έτσι.
1: Είναι και συμβολισμός που δείχνει σεβασμό και ενσυναίσθηση για τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό, όμως είναι και ουσία. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτό είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νησίρου το 2025 Οκτώβριο ή Νοέμβριο, ήταν νομίζω Οκτώβριο, που η αρχική πρόθεση ήταν να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αλλά και οι νεοδιόριστοι. Όμως οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν συμπεριλήφθησαν, γιατί τους εξαιρούσε η ίδια η νομοθεσία και θα μας ακύρωναν την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι η εισήγηση, γιατί αυτό είναι σημαντικό για αυτήν την πολύ δυνατή, καλή πρακτική κοινωνικής πολιτικής, ήταν η αντιδήμαρχος από μεριάς της Δημοτικής Αρχής, η Δήμητρη Καφετιδάκη, η οποία είναι και δασκάλα του σχολείου μας. Και βεβαίως το επαναλαμβάνω ότι ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ δεν χωράνε ούτε παραταξιακές λογικές, ούτε κομματικά αντανακλαστικά.
0: Και πολύ σωστά.
1: Βέβαια, εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.

0: θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να δοθούν άμεσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε η γραφειοκρατία που αφορά τους την κατάρτιση και την έγκριση του προϋπολογισμού των Δήμων είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Εκτελέστηκε λοιπόν ο προϋπολογισμός και πιστώθηκαν τα ποσά που αντιστοιχούν στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και τα δικαιούνται με αναδρομικότητα. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραίο ένας εκπαιδευτικός να ξυπνάει πρωί-πρωί και να βλέπει στο λογαριασμό του 1.200 ευρώ.
1: Γιατί έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση, έτσι.
0: Βεβαίως. Είναι αναδρομικά χρήματα από τον Νοέμβριο του 2025 και βεβαίως όσοι είχαν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει και τις αποδείξεις, πήραν το αντίστοιχο ποσό, με ανώτερο φυσικά ποσό, τα 200 ευρώ. Εδώ θέλω να πω ότι είναι κίνητρο. Εκτός δηλαδή των άλλων που δείχνει σεβασμό και είναι και πρακτικό θέμα, είναι και ένα κίνητρο και τον αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος στενάζει και περιοδεύει από νησί σε νησί, να μπορεί δηλαδή να έρχεται στην Ίσυρο και να ξέρει ότι έχει αυτήν την αντιμετώπιση.
1: Συνήθως πόσοι είναι, κύριε Χασαπλαδάκη, οι αναπληρωτές?
0: Οι αναπληρωτές είναι αρκετοί, δηλαδή εδώ στο σχολείο μας είναι 4. Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά από στο γυμνάσιο Λύκειο. Κάπου εκεί είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω νούμερα. Να πω βέβαια εδώ και να σημειώσω ότι είναι, ακούμε, ξέρετε, σε διάφορες άλλες τοπικές κοινωνίες, κυρίως νησιωτικές, το πόσο προβλήματα δημιουργούνται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι νοικιάζουν ένα σπίτι και έρχονται και τους βγάζουν έξω ως στημένη λεμονόκουπα στις 1 Ιουνίου για να μπορεί να γίνει ημερήσιο ενοικιαζόμενο το δωμάτιο κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Καταρχάς, παρουσιάζονται το Σεπτέμβρη και δεν βρίσκουν που να μείνουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και μετά πρέπει να φύγουν γιατί ανοίγει η σεζόν.
0: Πράγμα το οποίο λοιπόν δεν υπάρχει στην Ίσυρο. Να δώσω συγχαρητήρια και ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ίσυρο που πραγματικά με πολύ μεγάλο σεβασμό συντάσσουν τους όρους μίσθωσης. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην Ίσυρο και βεβαίως το ενίκιο είναι αρκετά χαμηλό για τα δεδομένα της σημερινής ακριβής κοινωνίας μας. Έτσι. Δηλαδή κοινωνική πολιτική κάνει και ο ιδιωτικός τομέας. Η Ίσυρος είναι τελικά μια πολύ μικρή κοινωνία με πολύ έντονα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Και χαίρομαι που η καταγωγή μου είναι από εδώ και χαίρομαι που είμαι διευθυντής του σχολείου στην Ίσυρο.
1: Και ναι, νομίζω ότι πολύ καλά κάνετε και χαίρεστε και πρέπει πράγματι να πούμε πολλά μπράβο, όχι μόνο στο Δήμο για αυτή την απόφαση που αξίζουν πολλά μπράβο, αλλά και αυτό που περιγράφεται με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δέχονται ότι μπορεί να έχουν μία μικρή οικονομική απώλεια. Εντάξει, αλλά αυτό δεν αλλάζει προφανώς τη ζωή τους. Διευκολύνει όμως και τη ζωή των ανθρώπων που έρχονται να υπηρετήσουν εκεί. Και βέβαια έχει τα ωφέλη, έτσι, όχι υλικά ωφέλη, αλλά έχει ωφέλη.
0: Κύριε Καρβιλιώτη, εγώ αρνούμαι να δεχτώ την εικόνα να κοιμάται ο εκπαιδευτικός στο αυτοκίνητό του στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Αρνούμαι να μην μπορεί και να κοιμάται επίσης στο αυτοκίνητό του στη Σαντορίνη. Αρνούμαι δηλαδή αυτά τα φαινόμενα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη. Υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχει αυτό το φαινόμενο, γιατί ο εκπαιδευτικός μην νομίζετε, είναι με πολύ χαμηλός μισθωτός.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: το γνωρίζουμε.
0: Ευτυχώς στα Δωδεκάνησα, που είμαστε ακριτική παραμεθόρια περιοχή και μπαίνει το επίδομα περίπου 100 ευρώ το επίδομα παραμεθωρίου και ακριτικής περιοχής που είναι και δυσπρόσιτη, που σημαίνει ότι είναι περίπου 800 με 850 ευρώ ο μισθός του αναπληρωτή σε μια κοινωνία που η ζωή είναι ακριβή και φυσικά η καθημερινότητά μας έχει χτυπήσει κόκκινο στο αδιέξοδό της.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο στη Ρόδο και στη Σαντορίνη, κύριε Χασαπλαδάκη, είναι και στα εδώ νησιά, τα πιο μικρά, τα πιο μεγάλα, είναι παντού το πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνώ. Εγώ όμως αρνούμαι να δεχτώ αυτή την εικόνα για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος εκπαιδευτικός ουσιαστικά συμβάλλει στη διαμόρφωση της νέας γενιάς, άρα στη διαμόρφωση των όρων της κοινωνίας στην προοπτική της. Και βεβαίως εγώ, γιατί ξέρετε, λέμε ο δάσκαλος, ο καθηγητής, εντάξει ρε παιδί μου, κάθεται και το καλοκαίρι, κάθεται και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, καλά είναι 800 ευρώ, βολεύεται. Και εδώ πέρα να σας πω ότι αυτό που κάνει ο Δήμος Ισύρου, αλλά έχουν κάνει και άλλα νησιά και άλλες περιοχές της Ελλάδας, λίγες είναι, αλλά το έχουν κάνει το ίδιο πράγμα, θα πρέπει να γίνει και μάθημα στους συνδικαλιστές μας. Οι οποίοι συνδικαλιστές μας, το τελευταίο διάστημα, δεν τους ενδιαφέρει το κόστος ζωής και η ατρίβεια, αλλά και η μισθή των εκπαιδευτικών, αλλά το πώς δεν πρέπει να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα.
1: Ναι.
0: Είναι μομφή τώρα αυτό, έτσι.
1: Το καταλάβαμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε 200 ευρώ το μήνα από το Δήμο Νησίρου στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Άρα, ναι, κάτι πολύ εμείς καλό και για αυτούς που είναι τώρα στο νησί και για τους επόμενους που θα έρθουν από τον Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε υποβάλει και αίτημα να επεκταθεί αυτό και για τους νεοδιόριστους. Ούτως ή άλλως, αυτό που είναι νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτικότητα, είναι δυνητικότητα. Δηλαδή, δύναται ο Δήμος εφόσον έχει απόθεμα. Ναι. Επομένως, ρε φίλε, αφού εμείς σου λέμε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, να επεκτείνουμε αυτό το μέτρο και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι στην ίδια ακριβώς μοίρα που είναι αναπληρωτής. Ίσα ίσα που είναι ακόμα πιο ισχυρό κίνητρο για να παραμείνει στην Ίσυρο και να λύσουμε και το δημογραφικό πρόβλημα των μικρών νησιών που ερημώνουν και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν υπάρχουν δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όπως ακριβώς αυτό.
1: Όπως τα λέτε είναι. Λοιπόν, με την καλή είδηση της ημέρας, γιατί νομίζω ότι είναι πράγματι μια καλή είδηση, είναι μια φωτεινή εξαίρεση, ίσως ένα φωτεινό παράδειγμα μάλλον καλύτερα, και μακάρι να το ακολουθήσουν και άλλοι πολλοί δήμοι. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Χασαπλαδάκη.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το βήμα για να πω αυτά τα ωραία πράγματα και πράγματι ξεκινάει η μέρα με αισιοδοξία.
1: Ακριβώς, με χαμόγελο και το έχουμε ανάγκη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Ίσυρο.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνο. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 40 πρώτα λεπτάκια από τα ευχάριστα που είχαμε, κυρίες και κύριοι, από το Δήμο της Νησίρου με το επίδομα που δίνει στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πάμε στα όχι και πολύ ευχάριστα που συμβαίνουν στις παραλίες μας. Λοιπόν, είναι στον αέρα ο διαγωνισμός της ΕΤΑΔ, για τον οποίο έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Ο διαγωνισμός για τις παραλίες που διαχειρίζεται, για ομπρέλες, για θαλάσσια μέσα αναψυχής και σπορ, για τροχύλατες καντίνες. Οι τιμές δεν είναι τελικά οι εξωφρενικές τιμές που ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα και είχαν απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, τα πράγματα μάλλον εξακολουθούν να μην είναι καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γιακουμάρο. Είναι ροδίτης, δραστηριοποιείται εδώ, στο νησί μας, αλλά είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής και Σπορ. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του, λοιπόν, για τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη τόσο από την ΕΤΑΔ όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών με διαφορετικούς όρους. Κύριε Γιακουμάρε, ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι στον αέρα. Η προθεσμία λήγει, αν θυμάμαι καλά, στις 25 Μαΐου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, 25 Μαΐου πρέπει λήγει η προθεσμία.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Ισχύουν 2 μέτρα και 5 σταθμά μεταξύ των παραλίων που έχει την ευθύνη τους το Υπουργείο Οικονομικών και μεταξύ αυτών που έχει την ευθύνη τους η ΕΤΑΔ?
1: Ακριβώς, σαν πρόεδρος του Πανελληνίου Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, επιτρέψτε μου να πω 2 κουβέντες όσον αφορά το τίμημα, μιας και όπως είπα πρόεδρος, ξέρω και για τις παραλίες που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, γνωρίζω και για τις παραλίες της ΕΤΑΔ. Παρατηρείται το εξής παράδοξο, δηλαδή στις παραλίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες το τίμημα πηγάζει από ένα μαθηματικό τύπο στο άρθρο 10 του 5092, και το τίμημα, ας πούμε, για ένα πόστο 50 τετραγωνικών, ακριβώς, αν λάβετε υπόψη σας, υπάρχει μια απόσταση 300 μέτρων από το ένα πόσο στο άλλο. Εάν το πόσο το επόμενο ανήκει στην ΕΤΑΤ, η τιμή του ενός είναι 2.000 ευρώ και η τιμή του άλλου είναι 20.000 ευρώ.
0: Και έχουν μια απόσταση, είναι στην ίδια παραλία, μας λέτε, αυτά τα πόστα.
1: 300 μέτρων.
0: 2.000 ευρώ το ένα πόστο, 20.000 ευρώ το άλλο πόστο.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχει ένα, όσον αφορά τα θαλάσσια μέσα ανεψυχής, μας έχουν επιβάλει ένα πάγιο, όπως το ονομάζουν. Πάγιο το οποίο νομικά δεν γνωρίζω, ούτε και οι ίδιοι πρέπει να γνωρίζουν από πού πηγάζει, 8.000 ευρώ για το πόστο συν το κόστος το οποίο υπάρχει στο πόστο. Δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο τα θαλάσσια μέσα αναψυχής να έχουν πάγιο, και δεν καταλαβαίνω, και το πιο παράξενο απ' όλα, επειδή σας είπα, είμαι πρόεδρος του Πανελληνίου και μιλάω με όλους τους εκμισθωτές σε όλη την χώρα, σε άλλες περιοχές της χώρας δεν υπάρχει αυτό το παγίο. Γιατί να υπάρχει? Ξέρω από πού πηγάζει. Υπήρχε μια έτσι φιλοσοφία από τα χρόνια εκείνα που δινόταν από το Υπουργείο Οικονομικών, δινόταν οι παραλίες στους εκάστοτε δημάρχους. Και επειδή το τίμημα, λόγω ότι εμείς χρειαζόμαστε μόνο 50-60 τετραγωνικά, ήταν πολύ μικρό, μας έβαλαν και ένα πάγιο, το οποίο και εμείς, χωρίς τότε να το καταλάβουμε, το δεχτήκαμε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η φιλοσοφία αυτή επικρατεί μόνο για την ΕΤΑΔ σήμερα και μόνο για τη Ρόδο, αν είναι δυνατόν, όσον αφορά τα θαλάσσια μέσα να ψυχείς.
0: Μιλάμε για ισονομία, δηλαδή, όχι αστεία.
1: Ισονομία ελληνική, θα έλεγα.
0: Ελληνική, πράγματι.
1: Αν και ντρέπομαι που το λέω, επιτρέψτε μου να το πω. Ισονομία ελληνική, δυστυχώς.
0: Οποία κοστίζει 8.000 ευρώ.
1: Στον καθένα, ναι.
0: Στον καθένα, ξέρετε,
1: ναι, στον καθένα από εμάς. Είτε έχεις ποδήλατα, είτε έχεις κανό. Αυτό είναι και άλλη διαφορά. Καταλαβαίνετε ότι συνήθως και παλιά οι δήμαρχοι, τουλάχιστον αυτό το έκαναν, και έλεγα, όχι, εσύ ο οποίος είσαι σε μια περιοχή καλύτερη και έχεις και μηχανοκίνητα, να δώσεις ένα πάγιο μεγαλύτερο. Δεν έπρεπε να το δεχτούμε, λέω, από την αρχή. Εσύ που έχεις ποδήλατα και κανό, να δώσεις κάτι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή όλα τα πόστα είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, ναι, είτε μηχανοκίνητα, είτε σε καλή περιοχή, είτε. Είναι 8.000 πάγιο.
0: 8.000.
1: Και το μόνο που ρωτάω εγώ στο διοικητικό της ΕΤΑΤ και με email που έχουμε στείλει σαν τοπικός και σαν πανελλήνιος, είναι από πού πηγάζει, πέστε μας, για να μπορώ και εγώ να δώσω, ναι, ορισμένες εξηγήσεις στους ανθρώπους που με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Γιατί τόσο ακριβά εγώ και ο συνάδελφος του Υπουργείου Οικονομικών από δίπλα να είναι 100 φορές λιγότερος.
0: Και έχετε πάρει απάντηση?
1: Δυστυχώς όχι. Πάνω όχι. Όσον αφορά το τίμημα, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δόθησαν ορισμένες διευκρινήσεις, uh-huh, όπως ας πούμε, για να μην λέμε όλα τα κακά, το καλό που έκανε η ΕΤΑΔ αυτή τη φορά ήταν, που δεν νομίζω καλό, αλλά τέλος πάντων καλό, το καταλάβαν αυτό και το πρώτο έτος, λόγω καθυστέρησης, ναι, καθυστέρησης των πληστηριασμών, θα χρεωθούμε μόνο το 50% του έτους. Και η εγγυητική θα βγει στο 50%, υπάρχει στη διακήρυξή της. Τώρα,
0: μιλώντας για εγγυητική, σας έχουν επιστραφεί οι προηγούμενες?
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Αυτή τη στιγμή καταφέραμε μία από τις όχι υποσχέσεις, μία από τις αποφάσεις που πήρε το τελευταίο διοικητικό της Συμβούλιο της ΕΤΑΤ, μας έστειλε το OK να κάνουμε ο καθένας χωριστά το δικό του email για να, mm-hmm, πάρει πίσω τις εγγυητικές του. Το κανονίσαμε αυτό, έχει διευθετηθεί αυτό όσον αφορά τις εγγυητικές τις προηγούμενες τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οι οποίες, ωστόσο, ναι, τις οποίες θα έπρεπε να είχατε πάρει με τη λήξη
1: 31-12 του 2025.
0: Μάλιστα.
1: 31-12 του 2025. Για την καλή εκτέλεση, λέει. Τώρα μιλάμε για το κράτος. Κρατάει, ναι, τα λεφτά, ναι, του κόσμου 5 μήνες τη στιγμή που εγώ, γιατί ήμουν άρρωστος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, καθυστερήσω μία δόση, mm-hmm, με βάζουν πρόστιμο κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Mm. Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια εσείς να κρατάτε τα λεφτά μας και από την άλλη να μας βάζετε πρόστιμο επειδή κάποιος για τους δικούς του λόγους δεν μπόρεσε, το ξέχασε, καταλάβατε. Βλέπω μια στεναχωριέμαι σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος και σαν επιχειρηματίας, στεναχωριέμαι, αν θες να πληρώσεις και να σε χρεώνουν τόσα πολλά, να μην μπορείς να πας να δουλέψεις και είναι ήδη Ιούνιος μήνας. Αυτοί εκεί πάνω στα ψηλά, για να έλεγα στην πρωτεύουσα, δυστυχώς, πρέπει να νομίζουν, επειδή ήδη πάνε κολύμπι, κρυώνουν ακόμα με βαλτά, ναι, ναι, πρέπει να κυκλοφορούν, πάνε κολύμπι τον Ιούνιο. Μα εδώ η σεζόν έχει ήδη αρχίσει από τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Και αγαπητοί μου, επιτρέψτε μου, θα είμαι καυστικός, αλλά θα πω το εξής. Σε αυτό εδώ τη Δωδεκάνησο, mm-hmm, ψηφίζονται ορισμένοι άνθρωποι, mm-hmm, για να μας αντιπροσωπεύουν. Εσείς, επειδή είστε μέσα στα δίκτυα μαζικής ενημέρωσης, έχετε δει καμιά τοποθέτηση όλων αυτών όσον αφορά τα θέματα αυτά? Δηλαδή, της καταστρατήγησης του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, την ταφόπλακα που βάζουν στον τουρισμό της Ρόδου, όχι, mm-hmm, σε εμάς, αφήστε εμάς. Όλοι οι άλλοι, αυτά είναι δοχεία συγκοινωνούντα. Πώς είναι δυνατόν να μην βγει ένας να τοποθετηθεί από όλους αυτούς, εκτός από τον Δήμαρχο που έκανε ό,τι έκανε στην προσπάθειά του να φτιάξει τα πράγματα με την ΕΤΑΔ. Εγώ δεν είδα καμιά άλλη τοποθέτηση από κανέναν άλλο. Να πει, μα με συγχωρείτε, τι γίνεται εδώ με την ΕΤΑΔ?
0: Έχετε όμως μιλήσει μαζί τους, έτσι δεν είναι? Κάνατε και αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Φυσικά. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μιλήσω μαζί τους.
0: Ναι.
1: Με λένε ότι θα με πάρουν πίσω, κανένας δεν με παίρνει ποτέ πίσω. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο για τις εικόνες και για τα πανηγύρια? Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δηλαδή είμαι έτοιμος να πάω στο γραφείο, στο μαξί μου και να στηθώ απ' έξω. Σαν κακομοίρης να δω τον Πρωθυπουργό τι γίνεται. Mm-hmm. Πέστε mm-hmm. μας, σας παρακαλώ, τι γίνεται. Εμείς μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Ένα πόστο με θαλάσσια μέσα αναψυχής, με μηχανοκίνητα, έχει ένα κεφάλαιο σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις με mm-hmm. τα σκάφη που διαθέτει και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εισπράξουν μία.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, τι χώρα είναι αυτή?
0: Και ουσιαστικά θα πάει Ιούνιος για να κατέβετε στις παραλίες. Αφού 25 Μαΐου λήγει η προθεσμία, ναι.
1: Ακριβώς, μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσεις, θα γίνουν πληστηριασμοί, και με τον τρόπο που λειτουργεί το τέλος πάντων, δεν είναι δημόσιο, γιατί
0: δεν είναι δημόσιο.
1: Με τον τρόπο που λειτουργούν όλοι αυτοί, και σιγά σιγά και το ένα και το άλλο, και φυσικά την την ποσότητα των αιτήσεων και των συμβάσεων που έχουν να υπογράψουν, σίγουρα θα πάμε κατά τις 20 Ιουνίου.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Έτσι, μέχρι να υπογραφούν, είμαι σίγουρος. Από τις εγκυνητικές πήγε Μάιος και μας την γυρίζουν ακόμα.
0: Ναι. Τόσο καλά, μάλιστα.
1: Ναι, δουλεύουν πολύ γρήγορα όλοι.
0: Ναι, άλλοι ρυθμοί. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Γιακουμάρη, γιατί ένα από τα μεγάλα θέματα που είχαν να κάνουν με όλη αυτή τη διαδικασία που συζητάμε ήταν οι τιμές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε η συζήτηση, ήσασταν εσείς, κάνατε μια τοποθέτηση, μάλιστα εισπράξατε και πολύ θερμό χειροκρότημα, από ό,τι θυμάμαι. Και οι ομπρελάδες, κυρία Μακεντούδη, και όχι μόνο. Ήταν οι τιμές ένα από τα σημεία αιχμής. Ακούγαμε κάτι για εξωφρενικές τιμές. Το είπε και ο Δήμαρχος. Δεν αμφισβητήθηκε. Ο διαγωνισμός που έχει βγει στον αέρα δεν βλέπω να έχει αυτές τις εξωφρενικές τιμές.
1: Αλλάξανε οι τιμές. Ναι. Αλλά το αφήνω σε εσάς και στους ακροατές σας να διερωτηθούν γιατί. Γιατί αλλάξαν οι τιμές. Γιατί ήταν άλλες στο Δήμο όταν προσπαθούσε να κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Και γιατί είναι άλλες τώρα. Μήπως όλη αυτή η φασαρία που δημιουργήθηκε, ελπίζω να είναι μόνο η φασαρία, που το βλέπω λογικό. Ελπίζω.
0: Βέβαια, αυτό και πάλι δεν σας διασφαλίζει απόλυτα, έτσι. Το ότι οι τιμές εκκίνησης είναι αυτά που ακούγονταν για 80 ευρώ και για 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Όχι.
0: Πάλι δεν σας διασφαλίζει.
1: Το σωστό. Αγαπητοί μου, το σωστό θα ήταν. Υπάρχει από το Υπουργείο Οικονομικών το 24 βγήκε ένας νόμος, ο 5092, ο οποίος αντικαθιστούσε το 2971 του 2001. Είχαμε ένα νόμο για τον Αγιαλό και Παραλία από το 2001. Αντικαταστάθηκε ένας σωστός νόμος, τον οποίο έλαβα μέρος σε πολλές από τις διαβουλεύσεις που γινήκανε, και το ένα από τα καλύτερα που έγινε, επειδή τουλάχιστον όσον αφορά τα δάστια μέσα αναψυχής παρατηρούταν μια ανισότητα σε διαφορετικές περιοχές, δηλαδή ένα πόσο σε εδώ πλήρωνε 6, 7, 8.000 ευρώ και στην Κέρκυρα πλήρωνε 1.500 ευρώ. Με τον μαθηματικό τύπο το οποίο σωστά έβαλε το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης με την κυρία Κόλια, δεν πρέπει να την ξέρετε, κυρία Κόλια, είχε έρθει τότε κάτω εδώ και είχε κάνει για τις καταπατήσεις που γινόταν ορισμένες παρεμβάσεις. Βγήκε ένας σωστός και ίσως ισότητα μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου πρέπει να υπολογίζεται το τίμημα του Αγιαλού και της Παραλίας, ο οποίος είναι η αντικειμενική αξία του πλουσιέστερου κτηρίου, το νησί που είναι 0,35, έχει διαφορετικά νησιά με διαφορετικούς κωδικούς και το ένα μπλα μπλα μπλα, να μην τα λέω τώρα και μας σας παίρνω όλο τον χρόνο. Τέλος πάντων, ο τύπος ήταν σωστός και όλοι πανηγυρίσαμε. Επιτέλους, κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, κάτι σωστό. Όταν εγώ επισκέφτηκα την ΕΤΑ τελευταία φορά και ρώτησα εάν λειτουργούμε με εσωτερικό κανονισμό ή με τον 5092, με διαβεβαίωσαν με μάρτυρες μπροστά, για άλλο λόγο το ρώτησα φυσικά, ότι εμείς, κύριε Γιακουμάρο, δουλούμε με τον 5092 όπως το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, όπου του συμφέρει είναι με τον 5092 και όπου του συμφέρει είναι με το διοικητικό του συμβούλιο. Μα πώς γίνεται αυτό, τι είναι αυτό, κράτος εν κράτη, τι είναι αυτό.
0: Όποτε συμφέρει είναι δημόσιο προφανώς και όποτε δεν συμφέρει δεν είναι δημόσιο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και το... μπορεί να μην το καταλαβαίνουν πολλοί από τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά εγώ που το καταλαβαίνω πραγματικά λυπάμαι. Σας το λέω, πραγματικά λυπάμαι. Και όχι γιατί θα πληρώσω πολλά. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω φτάσει στη δύση μου. Δεν είναι αυτό. Είναι η ανισότητα. Είναι η ανισότητα γιατί ο ένας να πληρώνει 2.000 και να έχει και περισσότερα θαλάσσια μέσα αναψυχής από μένα και εγώ στα 300 μέτρα επειδή έτυχε ο Θεός να με ρίξει εκεί για 46 χρόνια, 47 χρόνια τώρα, να πληρώνω 100 φορές περισσότερο. Γιατί? Πώς γίνεται αυτό? Δεν το καταλαβαίνει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα.
1: Περίμενα και σαν πρόεδρος ενός πανελληνίου, θα περίμενα από τους τοπικούς άρχοντες, αυτούς που ψηφίζουμε να μας εκπροσωπούν, να βγουν και να τοποθετηθούν. Να μας πούνε, Γιακουμάρο, λες βλακίες. Ή να μας πούνε, ελάτε πάμε όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι, γιατί είναι απόντες, γιατί. Σας παρακαλώ πολύ, αν μας ακούνε, να βγούνε και να κάνουν μια τοποθέτηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει.
1: Περιμένουμε στις 25 του μηνός. Να υπάρχει μια διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπούμε στους πληστηριασμούς. Και το άλλο δεν είναι πλειοδοτικός διαγωνισμός με τον τρόπο που το κάνουν. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός, αγαπητοί μου, είναι ότι χτυπάει κάποιος το πόστο σου, και χτυπάς εσύ παραπάνω. Και μετά χτυπάει ο άλλος παραπάνω. Ναι. Αυτή είναι η έννοια του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Αυτοί θέλουν μία κλειστή προσφορά. Και ο Θεός βοηθός, αν κάποιος
0: άλλος. Και όποιος έχει δώσει τη μεγαλύτερη, το παίρνει.
1: Μα τι είναι αυτά, δεν είναι πλειοδοτικό διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Η έννοια του πλειοδοτικού διαγωνισμού δεν είναι αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι τα χτυπήματα, ναι, αυτό το ξέρουμε.
1: Μήπως όλα αυτά γίνονται επίτηδες όμως, αγαπητοί μου.
0: Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος, μάλλον, ε.
1: Μάλλον. Αλλά ίσως αργά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ίσως να αργά.
0: Κύριε Γιακουμάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ. Ελπίζω, δεν βγαίνω γιατί θέλω να... ξέρετε, βγαίνω από αγανάκτηση για αυτά που γίνονται και ελπίζω να μας ακούσει κάποιος και να, που έχει περισσότερο δύναμη από εμάς και να μπορέσει να φέρει ένα αποτέλεσμα, τέλος πάντων. Να δούμε μια λύση. Δεν γίνεται αυτό να συνεχίζεται στη Ρόδο. Και ξέρετε, έχει τα μεγαλύτερα, να τελειώσω και με αυτό, η ΕΤΑΘ, τα μεγαλύτερα κομμάτια της είναι στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τόσο μεγάλα κομμάτια και τόσο φιλέτα παραλίες πουθενά αλλού.
0: Και
1: δηλώθηκε το 2016 από το υπερταμείο.
0: Ναι.
1: Είναι υποκατάστημα του υπερταμείου η ΕΤΑΘ. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Μπορεί ο Δήμος να καθαρίζει παραλίες, ο Δήμος να δίνει νερά. Όχι γιατί είμαι υπέρ του Δήμου. Εγώ δεν είμαι. Ήμουν υποψήφιος με άλλον και είμαι με άλλον. Δεν θέλω να το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έπραξε το σωστότερο που μπορούσε να πράξει και μπράβο του. Δεν μπορεί ο Δήμος να καθαρίζει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή συμφώνησε. Συμφώνησε να καθαρίζει, να δίνει νερό, να δίνει το ένα, να δίνει το άλλο και μετά να μην παίρνει τίποτα ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται.
0: Ήταν και εκείνες οι συνθήκες, τις θυμάστε καλύτερα από εμένα.
1: Ναι, ήταν τις τελευταίες.
0: Τέλος πάντων,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν λέω, αλλά δεν είναι σωστό η ΕΤΑΔ να έχει αυτή τη φιλοσοφία.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Όλα τα λεφτά και εσείς τα δείχνετε όλα τα έξοδα.
0: Όλες τις υποχρεώσεις, ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι με ευχάριστα νέα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, 10 και 58 πρώτα λεπτά. Θα απολαύσετε για 2 λεπτά περίπου την εξαιρετική Whitney Houston και στην συνέχεια δελτία ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο. Μαρία Βάλα στην συνέχεια στο στούντιο. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10 και την πρωινή εκπομπή της Χριστίνας Μέγα και της Ελευθερίας Πελού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμως σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κοινές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η παρέα Τριανταφύλλα. Την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία οργανωμένου γιατρίου στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου εξέγραψαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης και Γιάννης Παπάς μετά την τοποθέτηση γιατρού και νοσηλευτή στο αεροδρόμιο. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, ζητώντας παράλληλη πλήρη και μόνιμη υγειονομική κάλυψη. Από την πλευρά του, ο κ. Παπάς έκανε λόγο για δικαίωση ενός πάγιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του τουρισμού. Παράλληλα, προκυρήσονται τρεις θέσεις ιατρών για την 24ωρη λειτουργία και εφημερία του ιατρείου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Παρουσία του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Θεόδωρου Βάγια και στελεχών της πολιτικής προστασίας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν η αξιολόγηση της προετοιμασίας και των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο του 2026, επισημένοντας ότι φέτος έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, έναν τομέα που, όπως είπε, για δεκαετίες είχε ατονίσει. Στις 25 Μαΐου λήγει η προθεσμία του διαγωνισμού για την απλή χρήση του παραλίων με ομπρέλες, τροχύλατες καντίνες και θαλάσσια μέσα αναψυχής. Για το θέμα μίλησε σήμερα στην Έντνο του Αιγαίου ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, Κώστας Γιακουμάρος, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την επιβολή πάγιου τέλους 8.000 ευρώ στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Όπως ανέφερε, το ποσό επιβάλλεται ανεξάρτητα από το είδος και τον αριθμό των μέσων που διαθέτει κάθε επαγγελματίας. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, που θα γίνει την 5η-21 Μαΐου, θα συζητηθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο έχει δεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταλυτική ημερομηνία τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Εργασίες αντικατάστασης εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν στο κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K13 Τραουνού στη Ρόδο, στη διασταύρωση της Εθνική Οδού Ρόδου Λίνδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών. Λόγω των εργασιών, οι φωτεινοί σηματοδότες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας από σήμερα στις 9 το πρωί, με εκτιμόμενη ολοκλήρωση και αποκατάσταση της λειτουργίας το Σάββατο 16 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Ρόδο εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Παπαλουκά, η οποία θα παραμείνει κλειστή σήμερα έως και αύριο. Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων δρόμων με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Τη στήριξη της νησιωτικότητας των δημοτικών συγκοινωνιών και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης ανέδειξε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά τη συζήτηση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύθμιση που διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου του λεωφορείων. Στη σύλληψη ενός 62χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη του λιμεναρχείου ΚΟ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατηγό σταθμό του λιμανιού. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, με τη συνδρομή ειδικά εκμεδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών K9 Σιρήνα, βρέθηκε μέσα σε χειραποσκευή ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 66,3 γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένη. Συναγερμό σήμανε στη Λιμενική Αρχή της Ρόδου. Μετά από ενημέρωση από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού για παροχή ιατρικής φροντίδας σε 84χρονη αλλοδαπή επιβάτηδα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, η 84χρονη γυναίκα υπήκοος Γερμανίας αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Στην εξιχνίας υπόθεσης ληστής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 30ης Απριλίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 16, 17 και 19 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου, τρεις νεαροί επιβαίνοντες σε κλεμμένο δίκυκλο φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 17 και 20 ετών και με χρήση βίας να αφαίρεσαν κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο. Για υπόθεση κλοπής και για δύο απόπειρες διάρρηξης σε καταστήματα του νησιού συνελήφθη στην ΚΟ ένας 29χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων ΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός κινήθηκε με ποδήλατο και παραβίασε καταστήματα αφαιρώντας χρήματα και προϊόντα, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμη δύο επιχειρήσεις. Σε συλλήψεις για υποθέσεις παράνομων οικοδομικών εργασιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ρόδο και Λέρο. Στη Ρόδο, αστυνομικοί του τμήματος Ιαλισσού συνέλαβαν ένα 44χρονο μεδαπό, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε οικοδομικές εργασίες χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Αντίστοιχη υπόθεση καταγράφεται και στη Λέρο, όπου αστυνομικοί του τοπικού τμήματος συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, ηλικίες 48 και 67 ετών, άνδρα και γυναίκα, για παράνομες οικοδομικές εργασίες. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στην προέκταση της Οδού Δημοκρατίας εξέφρασε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο Αντώνης Καμπουράκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργο που δρομολογήθηκε και συμβασιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δημοτικής του θητείας. Το έργο εντάσσεται σε εργολαβία ύψους 800.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε άλλους δρόμους της περιοχής. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο, με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ κυρίες και κύριοι, από την Έθνο του Αιγαίου, από το κεντρικό στούντιο, το στούντιο της Ρόδου. Έχουμε λοιπόν την εκπομπή Ραδιοπλόες, όπως κάθε μέρα στις 11 τώρα. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου. Είναι η τεχνική επιμέλεια Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας το Παραδείσι. Θα ταξιδέψουμε μέχρι το Παραδείσι, εκεί που βρίσκεται το αεροδρόμιο. Δεν αναφερόμαστε σε θέματα αεροδρομίου, αναφερόμαστε όμως σε ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όπως σας υποσχεθήκαμε. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Βιλανόβα Παραδεισίου, ο κύριος Γιάννης Περάκης. Έχουμε μία ανοιχτή εκδήλωση, πιο ανοιχτή δεν γίνεται, διότι είναι και δίπλα στο δρόμο και φαίνεται από παντού, αλλά και πάει πάρα πολλοί κόσμος κάθε χρόνο ραντεβού τέτοια εποχή στο προάβλιο της Αγίας Μαρίνας, μεταξύ Αγίας Μαρίνας και του Γυμνασίου της Ρόδου. Λοιπόν, του Γυμνασίου του Παραδεισίου της Ρόδου. Να πούμε ότι ζωντανά το Φεστιβάλ Φράουλας θα βγει στον αέρα της ΕΡΤ στην Περίμετρο την Κυριακή το μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε την συνομιλία μας με τον κύριο Περάκη. Κύριε Περάκη, είσαστε καλά?
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλη τη Ρόδο. Εύχομαι ένα όμορφο καλοκαίρι, ξεκινώντας το καλοκαίρι με την πιο γλυκιά γιορτή που ανοίγει την αυλαία.
0: Και την πιο χρωματιστή γιορτή.
1: Άρωμα, χρώμα, γεύση, παράδοση, όλα. Μουσική, όλα. Γεύση, όλα αυτά τα έχει η 19η γιορτή Φράουλας, Παραδεισίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ?
1: Η ιδέα γεννήθηκε πριν 19 χρόνια, όταν κάναμε ο σύλλογος Βιλανόβα προσπαθούσε να βρει, να κάνει μία γιορτή. Γιατί το Παραδείσι, όπως θυμόμαστε παλιότερα πριν γίνει το αεροδρόμιο, είχε τον πιο εύφορο κάμπο του νησιού.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λοιπόν βγαίνανε αρκετά προϊόντα, είτε ντομάτα, είτε πατάτα, είτε... Όμως ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, πριν 50-60 χρόνια, η καλλιέργεια της Φράουλας, και έτσι θεωρήσαμε να βγάλουμε αυτό το είδος που είναι κάτι διαφορετικό, είναι μεν ευαίσθητο, και έτσι ξεκινήσαμε και καθιερώσαμε τη γιορτή αυτή και έχουμε φτάσει να έχουμε τώρα 19 χρόνια που την διοργανώνουμε. Και προς τιμή σε αυτόν τον ανθρώπο που περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά έχουν αφήσει κάποιους οι οποίοι ασχολούνται ακόμα και είναι και σε πιο νεαρή ηλικία, και αυτό είναι ένα ευχαριστώ για τον τόπο μας. Και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, θέλουμε να βοηθήσουμε γενικά το νησί, τον τουρισμό, διοργανώνοντας τη γιορτή αυτή.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς. Το Φεστιβάλ Φράουλας για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες της περιοχής, που εσείς κάνετε προσπάθεια να βοηθήσετε, τι σημαίνει? Έρχεται ο κόσμος πιο κοντά στη Φράουλα, στα προϊόντα της Φράουλας, παίρνει φυτά, φυτεύει, αγοράζει?
1: Και βέβαια έχουμε δει τώρα και σε διάφορα σημεία και στο νησί, βλέπουμε ότι και στα μπαλκόνια πλέον έχει αρχίσει ο κόσμος να βάζει ένα φυτό, μία φράουλα, να την έχει στο μπαλκόνι του. Δεν πειράζει που θα είναι στο δεύτερο και τρίτο όροφο. Είναι κάτι ωραίο, το βλέπει, έχει χρώμα, έχει άρωμα, και βλέπουμε ότι έρχεται ο κόσμος και τη ζητάει την φράουλα, είτε σαν φυτό, είτε σαν καρπό, είτε σαν γλυκό, είτε γιατί δεν κρυβόμαστε. Και βλέπουμε ότι έρχεται ο κόσμος και τη ζητάει την φράουλα, είτε σαν φυτό, είτε σαν καρπό, είτε σαν γλυκό, είτε γιατί δεν κρυβόμαστε ότι από την φράουλα γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.

0: να ρωτήσουν πληροφορίες, να έρθει ο κόσμος, πώς θα έρθει, πού θα παρκάρει, πού θα μείνει, πού θα, πώς θα είναι, να κλείσει κάποιες θέσεις και έτσι. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το θεωρήσουμε κι εμείς ότι, ξέρεις, οι κόποι μας δεν πάνε χαμένοι και ότι προσπαθεί ο κόσμος να έρθει πιο κοντά. Γιατί είπαμε ότι συνδυάζουμε πολλά πράγματα και παράδοση και μουσική και.
1: Ποιες δράσεις, ποιες εκδηλώσεις μάλλον θα δει ο κόσμος, γιατί γνωρίζουμε ότι εκτός από το να εκθέτετε τα προϊόντα της Φράουλας και να τα αγοράζει ο κόσμος, έχετε και διάφορες εκδηλώσεις. Το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
0: Το διήμερο αυτό, η πρώτη μέρα η οποία είναι το Σάββατο, 16 Μαΐου, έχουμε καθιερώσει και την πρώτη μέρα να είναι αφιερωμένη στα παιδιά των χορευτικών ομάδων. Mm-hmm. Εμείς εκεί πέρα το Σάββατο εορτάζουμε το ένατο φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών ομάδων. Εκεί θα δούμε μία πλειάδα παιδιών, μικρών παιδιών από διάφορα σημεία του νησιού να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους στο χορό. Mm-hmm. Είναι οι αυριανοί χορευτές, οι μεγάλοι χορευτές που θα γίνουν. Γι' αυτό έχουμε τη δασκάλα μας η οποία προσπαθεί ολόκληρο το χρόνο.
1: Την κυρία Μαριέτα Τομάζου, η οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μια εκπληκτική δασκάλα και έχει μια διεισδυτικότητα από τις πιο μικρές μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Έτσι ακριβώς και έτσι ξεκινούμε και εμείς και έχουμε καθιερώσει αυτό το φεστιβάλ των παιδικών. Είναι το ένατο, άσχετα από την γιορτή της Φράουλας που είναι η 19η. Mm-hmm. Ξεκινώντας λοιπόν από εκείνη την ημέρα θα έχουμε αυτά εδώ. Και θα έχουμε και την κορύφωση που θα είναι αργότερα, που θα είναι η νομική στάπα και ο Στέφανος Σαρενός που θα μας ταξιδέψουν σε ένα μεγάλο γλέντι.
1: Νομίζω η νομική στάπα είναι σταθερή, είναι κάθε χρόνο.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι πρώτη φορά που θα έρθει.
1: Και την,
0: ναι, είναι Για πρώτη φορά που θα έρθει.
1: Πέρσι,
0: και το σχήμα και τα δύο σχήματα έρχονται πρώτη φορά στο Παραδείσι. Μπορώ να πω ότι από τα τηλεφωνήματα που δέχομαι καθημερινά νομίζω ότι είναι πρωτάκουσα.
1: Αρέσουν στον κόσμο, ναι.
0: Αρέσουν στον κόσμο.
1: Κάποιες χρόνια.
0: Μου λένε να κρατήσω θέσεις, να κρατήσω τραπέζι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ.
1: Δεν γίνεται. Είναι εξωτερικός χώρος, ναι.
0: Διότι είναι εξωτερικός χώρος, ο κόσμος έρχεται, όποιος έρθει θα καθίσει. Δεν μπορώ να αφήσω κάποιες θέσεις και να. Είναι κάποιοι όρθιοι, όποιος έρθει και μπορέσει και καθίσει, κάποιοι θα περιφέρονται γύρω-γύρω, υπάρχουν στάν, υπάρχουν διάφορα σημεία, θα δούνε πράγματα στο χώρο μας που έχει φτιάξει ο σύλλογος, είτε είναι αυτά παγωτά, είτε είναι γλυκά, είτε είναι μαρμελάδες, είναι ό,τι έχει σχέση με τη Φράουλα, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάτι κάνει λίγα από όλα, τα οποία μπορεί και ο κόσμος να γευτεί. Δωρεάν θα υπάρχει το παγωτό που θα προσφέρουμε και τις δύο ημέρες άφθονο για όλο τον κόσμο. Μαρμελάδα πάλι θα προσφέρουμε. Θα υπάρχουν τα σουβλάκια, θα υπάρχουν τα αναψυκτικά, θα υπάρχει παγωμένη μπύρα, θα υπάρχουν τα κοκτέιλ που έχουν σχέση με τη Φράουλα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει όμορφα, θα περάσει ωραία, θα ξεχαστεί για δύο μέρες.
1: Φαντάζομαι ότι συμμετέχουν και αρκετοί εθελοντές, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε συμμετέχουν, χωρίς τους εθελοντές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας, οπωσδήποτε, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς και τους εθελοντές και οι φίλοι οι οποίοι είναι κοντά στο σύλλογο και αυτοί που είναι στο συμβούλιο του συλλόγου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους εύχομαι καλό κουράγιο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αυτές τις δύο μέρες. Φυσικά δεν είναι οι δύο μέρες αυτές, γιατί η προετοιμασία είναι δύο μήνες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε μια γιορτή διήμερη.
1: Για σας είναι δίμηνο, για τον κόσμο είναι δύο μέρες.
0: Ναι,
1: που μάλιστα έρχονται και ο κόσμος έρχεται, κάθεται και απολαμβάνει. Αλλά εσάς είναι ένα δίμηνο δουλειάς. Με αυτόν τον τρόπο όμως δείχνετε και τα χορευτικά του συλλόγου σας. Είναι αυτή την εποχή στη Φράουλα και επίσης στην Αγία Μαρίνα. Τα χορευτικά λοιπόν του συλλόγου. Και προβάλλει έτσι, συμβάλλει το Παραδείσι, συμβάλλει μάλλον ο σύλλογος στην προβολή του Παραδεισίου με το φεστιβάλ και με τους καλοκαιρινούς χορούς και τη Ρόδου γενικότερα. Έχετε και τουρίστες από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε,
1: έρχονται και άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τη Βόρεια Ελλάδα, από Κύπρο κτλ.
0: Ναι, αυτό γίνεται όντως. Και δεν σας κρύβω ότι από τον Δεκέμβριο με παίρναν τηλέφωνο και από το εξωτερικό και από πρακτορία. Πότε, ποια ημερομηνία θα γίνει η γιορτή της Φράουλες, γιατί ενδιαφέρονται τουρίστες.

0: για να έρθουν στο νησί. Προφανώς έχουν έρθει οι άνθρωποι, περάσανε όμορφα και ζητάνε πάλι πότε θα ξανάρθουν. Αυτό λοιπόν εμάς μας ικανοποιεί. Όπως μας ικανοποιεί το να έρθει να πάρουν τηλέφωνο και οι ντόπιοι, οι Ροδίτες εδώ, από τη Ρόδο, να έρθουν να μείνουν εκεί πέρα, να δουν όλη τη διαδικασία. Γιατί μου λένε, εγώ θέλω να έρθω νωρίτερα, να δω όλο αυτό το πράγμα, να το γευτούμε από την αρχή. Να δουν και τα χορευτικά, να δουν και τις μεγάλες ομάδες, να δουν οτιδήποτε υπάρχει. Αυτό είναι κάτι καλό, το οποίο νομίζω ότι αρέσει στον κόσμο και δεν κρυβόμαστε ότι όταν βλέπεις και μετά αρχίζει το γλέντι και βλέπεις την νεολαία να χορεύει, πάει να πει ότι έχουμε φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο όλο το νησί να χορεύουν στις γιορτές, τα πανηγύρια, νέοι ανθρώποι. Πάει να πει ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού προσφέρουν κάτι σημαντικό στον τόπο μας.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
1: Έτσι ακριβώς. Η ανταπόκριση του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, να υποθέσω, μεγάλη. Δεν χωράτε. Δεν χωράει ο κόσμος τόσο στο γήπεδο αυτό. Ναι.
0: Δεν πειράζει όμως, είναι ζεστό.
1: Είναι καλό, ναι.
0: Έχω σκεφτεί πολλές φορές να αλλάξουμε, να πάμε κάπου άλλο, αλλά ίσως νομίζω ότι...
1: Το έχει μάθει ο κόσμος όμως αυτό.
0: Ναι, το έχει μάθει ο κόσμος, είναι ζεστό, είναι...
1: Ναι.
0: Είναι ο χώρος ωραίος, μου αρέσει και εμένα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ο χώρος της Φράουλας εκεί πέρα, είναι το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας. Μέσα από εκεί γιορτάζουμε στις 17 Ιουλίου, που γίνεται και το μεγάλο φεστιβάλ, το 7ήμερο φεστιβάλ που γίνεται στο Παραδείσι, και εκεί πέρα πάλι έχουμε διάφορες δράσεις από διάφορους συλλόγους, από διάφορους φορείς, από τα χορευτικά μας, καλούμε και ξένα χορευτικά και έρχονται και χορεύουν. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες ο σύλλογος. Μας ικανοποιεί αυτό, νομίζω ότι προσφέρουμε κάτι στον κόσμο, δεν θέλουμε να είμαστε μόνο θεατές, αλλά θέλουμε να είμαστε και πρωταγωνιστές.
1: Μάλιστα, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το φεστιβάλ της Φράουλας, τι το κάνει να είναι της δικής σας Φράουλας, παραδεισιώτικης, τι το κάνει να είναι μοναδικό σε σχέση με διάφορες άλλες τοπικές εκδηλώσεις της Ρόδου?
0: Να σας πω, η Φράουλα του Παραδεισίου είναι πάρα πολύ διαφορετική, γιατί έχουν δοκιμάσει πάρα πολλοί αγρότες να πω να την φυτέψουν και στα διάφορα άλλα σημεία του νησιού. Δεν ευδοκιμεί στο Παραδείσι. Στο Παραδείσι λοιπόν είναι η εδαφολογία.
1: Είναι το μικροκλίμα,
0: τέτοια,
1: έτσι.
0: Που το κλίμα είναι τέτοιο. Είναι στην άμμο, είναι κάτω από το αεροδρόμιο. Αυτό που έχει απομείνει μετά από το αεροδρόμιο, την κατασκευή του αεροδρόμιου. Εκεί πέρα καλλιεργούν λοιπόν. Και δεν ξέρω, επειδή είναι κοντά η θάλασσα, επειδή είναι, βγαίνει μια αρωματική φράουλα, γλυκιά, ωραία, και πετυχαίνει μόνο εδώ στο Παραδείσι. Μας κάνει μοναδικούς, γιατί όταν βλέπουν τη φράουλα του Παραδείσιου, όλοι κυνηγάνε, τη ψάχνουν να τη δούνε. Υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν μας κάνει και εμάς να αναρωτιόμαστε και να λέμε, εφόσον υπάρχει κάτι ωραίο, πρέπει να είναι, και αυτό είναι και μοναδικό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μας κάνει, ναι, λοιπόν, να έχει ο κόσμος και να την ζητάει, να την ψάχνει. Όλο τον χρόνο με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε από πού θα πάρουμε φράουλα, ποιος έχει, και δίνω τα τηλέφωνα εδώ πέρα σε αυτούς που καλλιεργούν, και έρχονται και οι ίδιοι και πηγαίνουν κάτω στα χτήματα και έχουν γνωρίσει και τους παραγωγούς και πάνε και την αγοράζουν και μόνοι τους. Κάποια στιγμή εγώ θα ήθελα να έκανα τη γιορτή της φράουλας εκεί στα χωράφια, που να έχω τη δυνατότητα να μπει όλος ο κόσμος μέσα, να κόψει μόνος του την φράουλα, να παίρνει ένα κυπελάκι και να του γυρνάει και να το παίρνει. Αυτό ίσως είναι στο μέλλον, μήπως μπορεί να γίνει κάτι.
1: Έχει χορό όμως μετά για εκδήλωση, για χορό και τα λοιπά, υπάρχει χώρος μετά?
0: Είναι, εντάξει, θα είναι λίγο διαφορετικό, γιατί θα είναι μέσα στα χωράφια, μέσα στο χώμα, μέσα... Αλλά θα ήταν όμως κάτι μοναδικό, κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να μπορέσω να το κάνω, αλλά θα ήταν όμως ευχής έργο να γίνει ένα τέτοιο πράγμα, να γίνει μια γιορτή μέσα εκεί.
1: Μάλιστα. Ο ρόλος του συλλόγου, κύριε Περάκη, του Συλλόγου Παραδεισίου του Βιλανόβα, της Βιλανόβα στην τοπική κοινωνία, ποιος είναι?
0: Ο ρόλος του συλλόγου είναι να προσφέρει στον τόπο, να διαδώσει στον τόπο, να διαδώσει την ιστορία του χωριού, την παράδοση του χωριού μας, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας και του νησιού. Αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος. Δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε να παραδώσουμε την ιστορία μας.
1: Μάλιστα.
0: Που αυτή είναι η ιστορία του Παραδείσου. Γιατί άμα η φράουλα έχει 60 χρόνια που καλλιεργείται στο Παραδείσο, αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να την αφήσουμε να φύγει. Όπως δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τα χορευτικά, τα πανηγύρια, τους γάμους, τις γιορτές αυτές που μαζευόταν ο κόσμος. Ναι, αυτή είναι η παράδοση. Αυτό πρέπει να διαδώσουμε και εμείς στους νεότερους. Να συνεχίσουν και αυτοί. Ποτέ δεν σταματάμε.
1: Να πάμε λίγο στο σύλλογο. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται ο σύλλογος και ποιες είναι οι σημαντικότερες δράσεις του?
0: Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2005.
1: Ναι.
0: Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη πορεία του παλαιότερου πολιτιστικού συλλόγου Παραδεισίου Αναγέννηση.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το 2005 λοιπόν και έχουμε δημιουργήσει και τα χορευτικά μας, έχουμε δημιουργήσει μουσική, παραδοσιακά όργανα, τμήμα εκμάθησης καράτε. Θέλαμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε την νεολαία από διάφορα σημεία τα οποία χάναν την ώρα τους εκεί πέρα. Γι' αυτό εμείς κάναμε διάφορα πράγματα, όπως προείπα, για να μπορέσουμε να τα τραβήξουμε τα παιδιά να έχουν να ασχοληθούν κοντά. Είτε είναι αυτός χορός, είτε είναι μουσική, είτε είναι βυζαντινή μουσική.
1: Πείτε μας τα τμήματα λίγο. Πείτε μας τα τμήματα δηλαδή, παραδοσιακά.
0: Μαθαίνουμε λύρα, λαούτο, μαντολίνο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα τμήμα.
1: Και μαντολίνο.
0: Και μαντολίνο.
1: Κάποτε ήταν πολύ στη μόδα το μαντολίνο. Δηλαδή στην εποχή των γονέων μας, εκτός από τα παραδοσιακά όργανα, ήταν πολύ στη μόδα το μαντολίνο.
0: Και βέβαια, ναι. Και έχω δει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν παιδιά τα οποία ασχολούνται, μαθαίνουν, προχωράνε και κάποια στιγμή θα γεμίσουν και τα μαγαζιά τα οποία μπορούν να αύριο μεθαύριο να ασχοληθούν, να τους δει ο κόσμος και να πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως είναι και το τμήμα Σότοκαν Καράτε που έχουμε στο σύλλογο, που τα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό, με την αυτοάμυνα. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά, είναι ευχαριστημένα. Βλέπω τους γονιούς που έρχονται και μου λένε συγχαρητήρια, μπράβο, τα παιδιά μας είναι πιο ήρεμα τώρα γιατί ασχολούνται με το σύστημα αυτό εδώ πέρα, το οποίο τους δίνει περισσότερη δύναμη των παιδιών. Έχουν μάθει να είναι πιο ήρεμοι, να είναι πιο... Δεν είναι με τα παιδιά τα οποία τσακώνονται, ξέρουν το τι πρέπει να κάνουν. Και βλέπουμε ότι και ικανοποιούνται οι γονείς, γιατί λένε είχα ένα παιδί το οποίο ήταν μικρό και ήταν πολύ επικίνδυνο, πολύ έτσι, και το βλέπουμε τώρα ότι έχει ηρεμήσει, έχει βρει τον εαυτό του, έχει βρει τα βήματά του και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν ικανοποιεί, γιατί έχουμε και αρκετά χρόνια που το έχουμε κάνει. Όπως είναι η αγιογραφία, όπως είναι η βυζαντινή μουσική που θέλουμε να πλαισιώσουμε, ο άλλος να είναι και μουσικά, να έχει μουσικά ακούσματα, να μπορεί να έχει καλή ορθοφωνία. Έχουμε κάποια τμήματα τα οποία δεν λέω πάλι το χορευτικό, γιατί το χορευτικό μας αρχίζει από την νηπιακή ηλικία και έχουμε διάφορα τμήματα τα οποία φτάνουμε σε μια ηλικία μέχρι να είναι και ένας μεγάλος χορευτής, ο οποίος είμαι εγώ, ο οποίος είμαι 68 χρονών και χορεύω ακόμα και με ικανοποιεί και ψάχνω να χορέψω, γιατί αισθάνομαι πιο όμορφα όταν τελειώσει η πρόβα που κάνω, η γυμναστική που κάνω, είμαι ικανοποιημένος. Και είναι κάτι λοιπόν το οποίο προσφέρει, είτε μικρός είτε μεγάλος, έχει την ικανοποίησή του, έχει το...
1: Πόσες γιορτές κάνατε ετησίως?
0: Εμείς ετησίως κάνουμε αρκετές, δεν μπορώ να τις μετρήσω στα δάχτυλά μου, διότι εμείς ξεκινάμε από τον Φάτνη, την οποία κάνουμε στο Παραδείσι, και η οποία και αυτή έχει τα ίδια χρόνια που έχουμε με τη Φράουλα. Έχουμε γύρω στα 20 χρόνια που κάνουμε Φάτνη στο Παραδείσι, η οποία αυτή είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο διαρκεί όλες τις εορτές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, τα οποία είμαστε πάνω σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στο Παραδείσι, mm-hmm. που έχει και αυτό την ιστορία, ναι, του, ναι, γιατί φτιάχτηκε σε ένα σημείο το οποίο εκεί πέρα παλαιότερα κόβανε τις πέτρες και χτίζανε τα σπίτια, ναι, στα Λατομεία. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργήσαμε μία φάτνη, η Βιθλεέμ, η πόλη των Αγγέλων, η οποία έχουμε διάφορα επαγγέλματα τα οποία μπορεί να δει ο κόσμος μέσα εκεί. Είναι δύσκολο κομμάτι, γιατί όλες τις εορτές εμείς λείπουμε από τα σπίτια μας και είμαστε εκεί πέρα για να υποδεχτούμε τον κόσμο. Είναι δύσκολο το κομμάτι. Φέτος δεν άνοιξε η φάτνη για πρώτη φορά, διότι από τους καιρούς με τη βροχή την οποία είχε, είδαμε ότι υπάρχει κάποια όχι ασφάλεια και τόσο για τον κόσμο που θα έρθει. Αυτό θα το φτιάξουμε φέτος για να μπορούμε να ξαναλειτουργήσουμε τα Χριστούγεννα, mm-hmm. φέτος. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο για αυτό εκεί πέρα, το οποίο εμείς, yeah. το έχουμε μάθει, έχουμε δείξει ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε και έτσι θα το καταφέρουμε και θα το κάνουμε.
1: Κύριε Περάκη, επειδή πέρασε λίγο η ώρα, θα μείνετε στη γραμμή σας, θα το συνεχίσουμε αυτό, θα πάμε σημερικά σε 2-3 λεπτά, 4 θα είμαστε μαζί. Κρατήστε την τηλεφωνική σας γραμμή, να πάμε, Νίκο, σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνο. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις. Είναι η κουμπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος, όπως σας είπαμε και από την αρχή, στην κονσόλα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και να συνεχίσουμε. Είσαστε στη γραμμή μας, παραμένετε, έτσι δεν είναι, κύριε Περάκη, κύριε Πρόεδρε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, πόσες γιορτές χορευτικές ετησίως έχετε? Μάλλον ποια άλλη γιορτή εκτός από αυτήν της Φράουλας?
1: Της Φράουλας.
0: Ναι.
1: Μετά από την γιορτή της Φράουλας είναι το φεστιβάλ που γίνεται της Αγίας Μαρίνας, mm-hmm. το οποίο αρχίζει 10 Ιουλίου και τελειώνει 17. Έχουμε ένα επταήμερο δηλαδή φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα συμμετέχουμε εκεί πέρα, θα ανοίξουμε την πρώτη μέρα εμείς και θα κλείσουμε την τελευταία μέρα, η οποία είναι 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Αυτές θα είναι οι δύο μέρες που θα συμμετέχουμε, όχι μόνο οι δύο μέρες αυτές στην πλατεία, αλλά συν μία μέρα η οποία θα είναι 15 του μηνός στον προάβλιο χώρο της Αγίας Μαρίνας που γίνεται εκεί πέρα προς τιμή της Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Θα έχουμε δηλαδή τρεις εμφανίσεις εκείνες τις ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά εμφανιζόμαστε σε διάφορα σημεία τα οποία μας καλάνε και χορεύουμε με το σύλλογό μας.
0: Έχετε και νομίζω διάφορα. Και στον Άγιο, στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου κάποια μέρα μες το καλοκαίρι έχετε.
1: Ναι, αυτό γίνεται μια γιορτή την οποία κάνει η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολάου εορτάζοντας τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Αλαμάνο εν Ορμιδία. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να πω ότι
0: μάλιστα.
1: Ορμίδιας, αυτό είναι στην Κύπρο.
0: Είχατε φέρει σύλλογο την Ορμίδια.
1: Ναι, εκεί πέρα έχουμε αδελφοποιηθεί με την πόλη Ορμίδια, mm-hmm. το Παραδείσι, mm-hmm. πριν αρκετά χρόνια, πριν 25 χρόνια έχουμε αδελφοποιηθεί και εμείς επισκεπτόμαστε συχνά την Κύπρο, μα έχουμε μάθει, έχουμε λάβει μέρος σε σεμινάρια εκεί στην Κύπρο, γι' αυτό και είμαστε οι πρώτοι που χορεύουμε παραδοσιακούς, αυθεντικούς, κυπριακούς χορούς. Και να σημειώσω εδώ ότι διαθέτουμε και 20 φορεσιές κυπριακές, τις οποίες μας δόρισε ναι. η πόλη Ορμίδια, mm-hmm. και όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, θα πρέπει να τιμούμε και τον τόπο αυτόν. Η Κύπρος, η οποία πέρασε και αυτή τα
0: δικά της πάθη, βέβαια.
1: Ναι, και εμείς και τους καλούμε και έρχονται εδώ πέρα, αλλά και πηγαίνουμε και εμείς εκεί. Γίνεται αυτή η γιορτή στις 30 Ιουλίου. Mm-hmm. Γίνεται η γιορτή αυτή στον προάβλιο χώρο του Αγίου Νικολάου, mm-hmm. τον οποίο εκεί πέρα εμείς εμφανιζόμαστε, βοηθάμε το σύλλογο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής που οργανώνει την εορτή αυτή και χορεύουμε και με τους κυπριακούς χορούς τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιες στιγμές από τις διοργανώσεις σας έχουν μείνει περισσότερο, αλλά νομίζω ότι είναι από τις στιγμές αυτές, νομίζω κατά την άποψή μου, ότι είναι οι στιγμές που φιλοξενείται κόσμο από άλλα μέρη της Ελλάδος και δείχνεται και άλλου είδους κουλτούρα, έτσι δεν είναι? Και μαθαίνουν εκείνοι τη δική μας εδώ.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε κατά καιρούς καλέσει συλλόγους διάφορους από όλη την Ελλάδα, τους οποίους τους φιλοξενούμε εδώ στο νησί με όλα αυτά που πρέπει να υπάρχει μια φιλοξενία. Έρχονται, χορεύονται είτε της Αγίας Μαρίνας είτε στη γιορτή της Φράουλας και μας ικανοποιεί αυτό διότι μαθαίνουμε από αυτούς και δίνουμε σε αυτούς. Mm. Δίνουμε Μάλιστα. τα δικά μας τα ήθη και τα έθιμα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμών
1: και είναι και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δημιουργείς φιλίες οι οποίες γίνονται τεράστιες φιλίες και έχεις όλο το χρόνο με τους ανθρώπους να μιλάς μαζί τους, να μαθαίνεις πράγματα, να σου δίνουν και να δίνεις πράγματα από ο κάθε ένας από τον τόπο του. Είναι κάτι ωραίο, το ξεκινήσαμε και αυτό σιγά σιγά να βλέπουμε ότι ικανοποιείται και η μεν και η δε.
0: Ναι.
1: Ικανοποιούνται λοιπόν ανθρώποι το να έχεις δημιουργήσει κάποιες φιλίες και να μιλάς συνέχεια στο τηλέφωνο μαζί τους και να ανταλλάζεται και απόψεις και ήθη και έθιμα και τι κάνει το κάθε ένας στον τόπο του και στην...
0: Στην πληροφορία. Ναι.
1: Πληροφορίες που μαθαίνεις από όλους αυτούς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις να πεις ότι τα ξέρω όλα. Όχι, πάντα μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Πάντα μαθαίνεις και πάντα παίρνεις και δίνεις σε κάποιο σημείο. Μπορεί να παίρνεις 5 και να δίνεις 2.
0: Συμμετοχή καλό, των νέων υπάρχει των ντόπιων των νέων στις δράσεις του συλλόγου. Υπάρχει, έτσι.
1: Ναι. Οι νέοι τρέχουν, προσπαθούν και αυτοί. Αυτό είναι το ευχάριστο. Το ότι έχει έρθει πάρα πολύ κοντά η νεολαία. Οι νέοι μας έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, συμμετέχουν, θέλουν να βοηθήσουν. Βλέπουν τον υπόλοιπο κόσμο το τι συμβαίνει και θέλουν και αυτοί, έχουν ενεργοποιηθεί, μπορώ να πω, οι νέοι στο νησί μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος όταν βλέπω και γίνονται εκδηλώσεις και συμμετέχουν νέοι.
0: Αλλά συμμετέχει και άλλος κόσμος, εθελοντές, παραδεισιώτες, που αγαπούν τον πολιτισμό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν μέσα τους, το έχουν μεράκι, οι οποίοι έρχονται και σου λένε «εγώ θέλω να βοηθήσω». Εγώ θέλω να τρέξω, εγώ θέλω
0: να... Τι ευχαριστώ.
1: Ναι, τι ευχαριστώ είναι αυτό. Τώρα περιμένεις τώρα και να έρχονται άνθρωποι και να σου λένε «εγώ θέλω να σας βοηθήσω». Πέστε με, τι να κάνω.
0: Ένας...
1: Με παίρνουν τηλέφωνο τώρα και μου λένε «πες μου εγώ τι θέλεις να κάνω, πες μου εγώ τι θέλεις να προσφέρω».
0: Ναι, σημαντικό.
1: Να... Λοιπόν,
0: σημαντικό.
1: Αυτό είναι σημαντικό, το να θέλουν κάποιοι να βοηθήσουν. Δεν υπάρχουν, να πω ότι ξέρεις, είμαστε μόνο να βλέπουμε, να σχολιάζουμε και να μην προσφέρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Ναι, αυτό
0: σωστό. Υπάρχει, θέλω να σας ρωτήσω, ένας σύλλογος που είναι δραστήριος όπως ο δικός σας, ένας πολιτιστικός σύλλογος, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει σήμερα? Υπάρχει στήριξη από την τοπική κοινωνία και από τους φορείς?
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι υπάρχει μια μεγάλη στροφή όσον αφορά από την περιφέρεια και από τον Δήμο, οι οποίοι εγώ που έχω 20 χρόνια στο Σύλλογο, που είμαι 20 χρόνια πρόεδρος, έχω δει τεράστια βοήθεια από τον Δήμο και από την περιφέρεια. Μάλιστα. Οτιδήποτε και αν έχω ζητήσει, είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Ειδικά αυτά τα χρόνια μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένος, ευχαριστημένος. Τους ευχαριστώ και τους ευχαριστώ δημόσια. Ό,τι και αν έχουμε ζητήσει, είναι δίπλα μας, μας βοηθάνε με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Από τοπικούς παραγωγούς και από επιχειρήσεις έχετε στήριξη, κύριε Πρόεδρε?
1: Και βέβαια, και από τους παραγωγούς έχουμε στήριξη και από τους ευρύτερη κοινωνία του νησιού, οτιδήποτε και αν έχουμε ζητήσει, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι... Μπορώ να ζητήσω κάποια πράγματα, ναι. Μπορεί να έχω πάρα πολλά χρόνια που το κάνω αυτό και να ζητάω πάντα και να ντρέπομαι να πω σε κάποιο σημείο ότι ντρέπομαι να σας ζητάω μια στήριξη, μια χορηγία, κάτι. Μου λένε όχι, γιατί εμείς θέλουμε και σου προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη θέληση. Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Και αυτό είναι ικανοποιητικό. Δεν έχω νιώσει ότι έχουν κλείσει πόρτες απέναντίας. Έχουν ανοίξει πόρτες και είναι καλό αυτό. Ναι. Αυτό είναι παιδεία του νησιού μας, νομίζω εγώ.
0: Μάλιστα. Συμμετοχή, λοιπόν, μάλλον βοήθεια, συμπαράσταση από τους φορείς που προφανώς θέλουν να στηρίζουν τον πολιτισμό και συμπαράσταση και από τοπικούς παραγωγούς και από επιχειρήσεις.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελα και να πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, διότι κάνει ένα σοβαρό έργο. Έχει προμηθευτεί για να δημιουργεί κάποιος να κάνει μία εκδήλωση. Έχει προμηθευτεί καρέκλες, τραπέζια, όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει κάποιος και με αυτό βοηθάνε τους συλλόγους να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είχαμε πρόβλημα παλαιότερα το να ψάξουμε να βρούμε τραπεζοκαθίσματα, που θα βρούμε αυτά, που θα βρούμε εκείνα, να τρέχουμε από εδώ, να τρέχουμε από εκεί. Ο κάθε σύλλογος ένας μικρός δεν είχε κάτι. Τώρα όμως με αυτό εδώ πέρα που έχει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων, και εδώ θα πούμε ένα μπράβο στον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, που αυτός ήταν ο προτεργάτης που ξεκίνησε και έφτασε στο σημείο ο σύλλογος, η Ομοσπονδία αυτή να μπορεί να έχει όλη αυτή την περιουσία και να την παραχωρεί στους συλλόγους για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Ναι, είναι λίγο χρονοβόρα, είναι λίγο φασαρία να πας να μαζέψεις, να φέρεις τα πράγματα, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται και γι' αυτό θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο τους.
0: Πολύ όμορφα. Τι σημαίνει για σας, κύριε Πρόεδρε, το παραδείσι, η περιοχή παραδεισίου? Όπου μένετε κιόλας, έτσι δεν
1: προσωπικά,
0: είναι?
1: Προσωπικά για μένα είναι το χωριό μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα την οικογένειά μου. Απεκτήσα παιδιά, απεκτήσα εγγόνια. Θέλω να προσφέρω στο χωριό αυτό, γιατί όπως είπαμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζωή και να πούνε τα εγγόνια μας, τα δισέγγονά μας, τι πρόσφερε ο παππούς εδώ που ήρθε. Γι' αυτό για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Ήταν ένας παράδεισος τον οποίο τον είχα γνωρίσει από μικρό παιδί πριν γίνει το αεροδρόμιο και έβλεπα αυτό τον κάμπο τον όμορφο. Τώρα δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό, αλλά η Χούντα έκανε αυτό που ήθελε τον καιρό εκείνο, μην γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να καταστρέψει αυτό τον έφορο, τον ωραίο κάμπο. Δυστυχώς έγινε, δυστυχώς προχωράμε μπροστά, έτσι πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό είμαστε στο παραδείσο, γιατί θέλουμε να το ξανακάνουμε ένα παράδεισο.
0: Μάλιστα. Και εσείς είσαστε, εσείς δεν είναι μόνο εσείς, εσείς το διοικητικό σας συμβούλιο, ο κόσμος σας που χορεύει, που προσπαθεί, είναι... αισθάνεται πολύ καλά όταν βλέπει τον κόσμο να αγκαλιάζει αυτές τις προσπάθειες. Σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε κάθε χρόνο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, αυτό είναι. Και δίνει δύναμη με το να βλέποντας ότι ο κόσμος είναι κοντά, ο κόσμος συμμετέχει, ο κόσμος αγκαλιάζει αυτό που κάνουμε και εμείς έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε και να πάμε μπροστά.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ, αν υπάρχει ελεύθερη είσοδος, φυσικά είναι, έτσι δεν είναι?
1: Ελεύθερη είναι
0: πάντα
1: είσοδος,
0: ελεύθερη είσοδος.
1: Δεν πληρώνει κανένας, έρχεται και μάλιστα αν θέλει μπορεί να μην αγοράσει τίποτα, αλλά μόνο από τα κεράσματα που θα έχει θα χορτάσει και θα φύγει ικανοποιημένος.
0: Μάλιστα. Να στηρίξει γενικότερα τις δράσεις του συλλόγου κάποιος πώς μπορεί, είναι μια δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, ακροατή εννοώ. Να στηρίξει τις δράσεις του συλλόγου κάποιος πώς μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Θα μπορούσε να το κάνει όταν έρθει εκεί που είμαστε εμείς και την ώρα που γίνεται μία δράση, να έχει να χτυπήσει παλαμάκια, να χειροκροτήσει, για να
0: ικανοποιηθούν
1: και εμείς και οι χορευτές και αυτοί που συμμετέχουν εκεί πέρα με ένα θερμό χειροκρότημα. Νομίζω ότι θα είναι ικανοποιητικό για μας.
0: Με όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο κέρδος που εσείς παίρνετε σαν σύλλογος, ποιο είναι που εσείς εισπράτετε? Γιατί εγώ νομίζω ότι οι πρόεδροι, γενικότερα οι επικεφαλής όλων των προσπαθειών, εισπράττουν την απογοήτευση, την οργή, το θυμό κτλ. Αλλά την επιτυχία τη μοιράζονται όλοι σε τέτοιες εθελοντικές προσπάθειες. Ναι, όμως πάντως, εσείς ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος σας?
1: Πάντως όχι το χρήμα.
0: Σαφέστατα, γιατί ο κάθε πρόεδρος, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, ξυλώνεται αρκετά
1: σε τέτοιες περιπτώσεις. Μα πάρα πολύ αρκετά. Περισσότεροι πρόεδροι ξυλώνονται, όπως είπαμε. Βάζουν από τη τσέπη τους, πληρώνουν από τη τσέπη τους, πληρώνουν πάρα πολλά από το χρόνο τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι... Ικανοποιούνται με όταν βλέπουν ότι αυτό που κάνουν έχει μεγάλη επιτυχία. Και όταν έχει επιτυχία τα ξεχνάνε όλα, ξεχνάνε την κούραση, ξεχνάνε τα πάντα και τις ικανοποιεί. Εγώ πολλές φορές είχα πει να απεσυρθώ γιατί φτάνει πια, αλλά όταν βλέπω ότι γίνεται η μεγάλη επιτυχία λέω πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι, κάποια στιγμή θα δώσουμε τη σκυτάλη σε κάποιους άλλους να συνεχίσουν και αυτοί, να κάνουν και αυτοί τα δικά τους, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτά που βλέπουμε ότι εισπράττουμε από τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι λοιπόν η ικανοποίηση.
0: Θα σας ζητήσω τέλος να απευθύνετε πρόσκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου για να παρευρεθούν στο φεστιβάλ, ένα μήνυμα για τον κόσμο.
1: Λοιπόν, το μήνυμα για τον κόσμο είναι ότι θα χαρούν πάρα πολύ την πρώτη μέρα το Σάββατο, με τον Στέφανο Θαρενό, με το βιολί του. Την νομική της ΣΑΠΑ, με το τραγούδι του. Να περάσουν ένα όμορφο Σάββατο. Την Κυριακή, ο Χάρης ο Ρωμαίος με τα τύμπανά του. Ο Στράτος ο Τσιρακάκης με τη λύρα του. Να μαγέψουν τον κόσμο. Θα χορτάσουν μουσική, χορό, τραγούδι, με το χρώμα το οποίο θα παρέχουμε εμείς.
0: Γεύσεις.
1: Υπάρχει μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία το διήμερο φεστιβάλ. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει, να περάσει όμορφα και αν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, εδώ είμαστε να μας το αναφέρει, να το διορθώσουμε για του χρόνου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά
1: και
0: εσείς
1: και το σταθμό.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσάς, στους συντελεστές, στους εθελοντές, στους χορευτές, σε όλους. Στη δασκάλα του χορού που καταβάλει επίσης μεγάλες προσπάθειες κάθε τέτοιες μέρες, την κυρία Μαριέτα Τομάζου. Να είσαστε καλά και θα σας δούμε εκεί στο φεστιβάλ.
1: Το και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, πέρασε η ώρα, εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνουμε την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή στο Φεστιβάλ Παραδεισίου, Φεστιβάλ της Φράουλας. Εδώ, ναι, είναι, προχώρησε η ώρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλου και στη συνέχεια ο Γιώργος Αθανασίου με τις αθλητικές του ειδήσεις. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τρενταφύλλα. Την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία οργανωμένου ιατρείου στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου εξέφρασαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης και Γιάννης Παπάς μετά την τοποθέτηση ιατρού και νοσηλευτή στο αεροδρόμιο. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, ζητώντας παράλληλη πλήρη και μόνιμη υγειονομική κάλυψη. Από την πλευρά του, ο κ. Παπάς έκανε λόγο για δικαίωση ενός πάγιου τίματος της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του τουρισμού. Παράλληλα, προκυρήσονται τρεις θέσεις γιατρών για την 24ωρη λειτουργία και εφημερία του ιατρείου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου, παρουσία του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν η αξιολόγηση της προετοιμασίας και των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο του 2026, επισημένοντας ότι φέτος έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, έναν τομέα που, όπως είπε, για δεκαετίες είχε ατονίσει. Στις 25 Μαΐου λήγει η προθεσμία του διαγωνισμού για την απλή χρήση των παραλίων με ομπρέλες, τροχύλατες καντίνες και θαλάσσια μέσα αναψυχής. Για το θέμα μίλησε σήμερα στην Έντονο του Αιγαίου ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, Κώστας Γιακουμάρος, εκφράζοντας το προβληματισμό του για την επιβολή πάγιου τέλους 8.000 ευρώ στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Όπως ανέφερε, το ποσό επιβάλλεται ανεξάρτητα από το είδος και τον αριθμό των μέσων που διαθέτει κάθε επαγγελματία. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου που θα γίνει την 5η-21 Μαΐου θα συζητηθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταλυτική ημερομηνία τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Εργασίες αντικατάστασης εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν στο κόβο φωτεινής σηματοδότησης K13 Τραωνού στη Ρόδο, στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών. Λόγω των εργασιών, οι φωτεινοί σηματοδότες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας από σήμερα στις 9 το πρωί, με εκτιμόμενη ολοκλήρωση και αποκατάσταση της λειτουργίας το Σάββατο 16 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Ρόδο εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Παπαλουκά, η οποία θα παραμείνει κλειστή σήμερα έως και αύριο. Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων δρόμων με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Τη στήριξη της νησιωτικότητας στο Δημοτικό Συγκοινωνιών και των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης ανέδειξε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά τη συζήτηση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύθμιση που διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας των Δημοτικών Συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων. Στη σύλληψη ενός 62χρονου άντρα προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη του Λιμεναρχείου ΚΟ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατηγό σταθμό του λιμανιού. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανείχνευση ναρκωτικών K9 Σιρήνα, βρέθηκε μέσα σε χειραποσκευή ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 66,3 γραμμαρίων επιμελώς κρυμμένη. Συναγερμό σήμανε στη λιμενική αρχή της Ρόδου, μετά από ενημέρωση από το νέο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού για παροχή ιατρικής φροντίδας σε 84χρονη αλλοδαπή επιβάτηδα. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 84χρονη γυναίκα υπήκοος Γερμανής αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Στην εξιχνίας υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 30ης Απριλίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τριών ημιδαπών ηλικίας 16, 17 και 19 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου, οι τρεις νεαροί, επιβαίνοντας σε κλεμμένο δίκυκλο, φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 17 και 20 ετών και με χρήση βίας να αφαίρεσαν κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο. Η υπόθεση κλοπής και για δύο απόπειρες διάρρηξε σε καταστήματα του νησιού συνελήφθη στην ΚΟ ένας 29χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων ΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός κινήθηκε με ποδήλατο και παραβίασε καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα και προϊόντα, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμα δύο επιχειρήσεις. Σε συλλήψεις για υποθέσεις παράνομων οικοδομικών εργασιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ρόδο και Λέρο. Στη Ρόδο, αστυνομική του τμήματος Ιαλισσού συνέλαβαν ένα 44χρονο μεδαπό, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε οικοδομικές εργασίες χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Αντίστοιχη υπόθεση καταγράφηκε και στη Λέρο, όπου αστυνομική του τοπικού τμήματος συνέλαβαν δύο μεδαπούς, ηλικίες 48 και 67 ετών, άνδρα και γυναίκα, για παράνομες οικοδομικές εργασίες. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στην προέκταση της Οδού Δημοκρατίας εξέφρασε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης με δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργο που δρομολογήθηκε και συμβασιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δημοτικής του θητείας. Τρίχο εντάσσεται σε εργολαβία ύψους 800.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε άλλους δρόμους της περιοχής. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο, με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια νέα ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Σήμερα είναι 5η, 14 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 12 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα που ξεκινάμε σήμερα να ξεδιπλώνουμε παρέα τις σελίδες της σημερινής ραδιοφωνικής αθλητικής εφημερίδας. Θα είμαστε κοντά μέχρι λίγο πριν από τη μία, όπως καθημερινά από τις 12 και μέχρι και λίγο πριν τη μία, Δευτέρα με Παρασκευή εκτός Αργιών. Ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα σήμερα με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

βαριά ήταν με σκορ 117-76, γνώρισε χτες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Κολοσσός από τον Ολυμπιακό, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα της φάσης των playoffs στην Greek Basketball League. Το ημίχρονο είχε double score 70-35 για τους γηπεδούχους. Για τον Ολυμπιακό που σαφώς και είδε το παιχνίδι πολύ σοβαρά απέναντι στην ομάδα της Ρόδου, καθώς το συγκρότημα του Γιώργου Μπαλτζόκα έχει μια συνέχεια στο πρωτάθλημα, αλλά περισσότερο σίγουρα ενδιαφέρεται για το Final Four της Ευρωλίγκας, όπου έχει προκριθεί σαν η μοναδική ελληνική ομάδα και μάλιστα θα παίξει εντός Ελλάδος στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν έχει σημασία που είναι έδρα του Πανέκου, είναι στην Ελλάδα και εκεί θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαλτζόκα. Έτσι λοιπόν, από τη μία ο Ολυμπιακός ήθελε να είναι σοβαρός, ειδικά ο προπονητής ζήτησε από τους παίχτες να είναι σοβαροί σε όλη τη διάρκεια του μάτς, και από την άλλη πλευρά ο Κολοσσός σίγουρα σκέφτεται, οι παίχτες του σκέφτονται τις διακοπές και οι άνθρωποι της διοίκησης τον χρόνο για να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό, το οργανόγραμμα της νέας μπασκετικής χρονιάς, στην οποία έχει τουλάχιστον διαρρεύσει ότι ο Κολοσσός θέλει να παίξει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, 117-76 στο ΣΕΦ, χτες το απόγευμα, είναι ιστορία, πέρα στην ιστορία, και τώρα απομένει μία νίκη για τον Ολυμπιακό προκειμένου να αποκλείσει από την συνέχεια των play-offs τον Κολοσσό και να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας των αγώνων που έχουμε τώρα ανάμεσα στις 8 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας κανονικής περίοδου. Το επόμενο ραντεβού ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό θα γίνει εδώ στην Ρόδο το Σάββατο στις 4 και 4 το απόγευμα, μεθαύριο, στην Καλλιθέα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την δεύτερη νίκη, ή θα επιδιώξει να πάρει πιο σωστά την δεύτερη νίκη, προκειμένου να μην υπάρξει τρίτος αγώνας. Από την άλλη πλευρά, ο Κολοσσός θα ήθελε πολύ να κάνει το 1-1 στις νίκες και να πάει στις 28 του μήνα να διεκδικήσει μια δεύτερη νίκη. Εντάξει, μπορεί να λέω υπερβολές, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω τίποτα ότι είναι τελειωμένο. Οπότε μένουμε και περιοριζόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου, 4 και 4 στην Καλλιθέα, Κολοσσός Ολυμπιακός. Τα εισιτήρια ήδη κυκλοφορούν και πολύ φοβάμαι ότι θα εξαντληθούν άμεσα. 40 ευρώ το εισιτήριο για τους ενήλικες, 15 ευρώ το εισιτήριο για τους ανήλικους.

Και από τον Κολοσσό πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Πάμε στο τι αποφασίστηκε χθες στην μεσημεριανή σύσκεψη για τον 79ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου που έχουμε, Δωδεκανήσου Seaways που έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, σε άριστο λοιπόν κλίμα και πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε αυτή εδώ η σύσκεψη για τα διαδικαστικά θέματα του τελικού του κυπέλου.

Χρήστ σε αυτόν τον τελικό, τον Ευκλή Σορονής και τον Φίβο, τον Φίβο και τον Ευκλή. Τυπικά γηπέδουχος θα είναι ο Φίβος με την αποκλήρωση. Εδώ λοιπόν τους τα σωματεία εκπροσώπησαν Μιχάλης Τομάζος, πρόεδρος του Ευκλή, Μαρθέος Χατζηγεωργίου, αντιπρόεδρος του ίδιου συλλόγου, και ο Βασίλης Κρητικός, εκπρόσωπος του Φίβου Κρεμαστής. Και αυτά που αποφασίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι τα εξής. Ο 79ος τελικός κυπέλλου Δεκανήσου, του Δεκανήσου Seaways, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης. Έπειτα από κλήρωση τυπικά γηπεδούχο σωματείο θα είναι ο Φίβος Κρεμαστής και τυπικά φιλοξενούμενο σωματείο ο Ευκλής Σορονής. Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τον τελικό του κυπέλου θα πραγματοποιηθεί μία μέρα νωρίτερα, την 3η 19 Μαΐου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Η γενική είσοδος εισιτηρίου είναι στα 5 ευρώ. Με εισήγηση τώρα του κ. Κάρλου Στοϊκογεωργίου, Προέδρου των Επιτροπών για Θέματα Ασφαλείας και Πρόληψης Βίας και ΜΜΕ Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί η διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας την ίδια μέρα του αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης με τη συμμετοχή φιλάθλων και παραγόντων. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι εφόσον υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση θα υπάρξει εκτενής προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις τύπου και τις αφίσεις του τελικού, αλλά και με ειδική σήμανση στον χώρο του γηπέδου, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και να αναδειχθεί το κοινωνικό της μήνυμα. Η πρωτοβουλία αυτή άμεσα έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου και μέλους της Επιτροπής ΜΜΕ Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης, του κ. Βασίλη Νικολή. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης Ένωσης, καθώς και τις δύο ομάδες για την στήριξη, επισημένοντας ότι θα προωθήσει άμεσα το σχετικό αίτημα προς το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Να δούμε, φίλες και φίλοι, το μοναδικό παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί στις τρεις πρώτες κατηγορίες στο τοπικό μας ποδόσφαιρο από την Επιτροπή Πρωταθλήματος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει αυτή

την ώρα στο γήπεδο Νησίρου ανάμεσα στο τοπικό Πολυβότη και τους Πάνθυρες Ρόδου. Παιχνίδι εξαναβολής του δευτέρου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας και συγκεκριμένα της 19ης αγωνιστικής ημέρας. Οι Πάνθυρες Ρόδου έχουν τερματίσει ή μάλλον θα τερματίσουν στην πρώτη θέση με 63 βαθμούς τώρα, χωρίς να υπολογίζεται το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα. 21 οι αγώνες, 21 οι νίκες για τους Πάνθυρες της Ρόδου που κερδίζουν την κατηγορία και για πρώτη φορά στην ιστορία θα ανέβουν στην Α κατηγορία. Ο Πολυβότης Νησίρου είναι στην 7η θέση με 26 βαθμούς αλλά έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα. Το ένα αυτό που θα διεξαχθεί τώρα απέναντι στους Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο της Νησίρου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

είναι η ραδιοφωνική ερωτική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, από την ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, 25 λεπτά πριν από τη μία. Συνεχίζουμε μέσα από τις συχνότητες ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Να μείνουμε ακόμη λίγο στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, καθώς στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, η διοργανώτρια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωκανήσου έχει ορίσει δύο παιχνίδια, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο μεθαύριο και για την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σάββατο 16 του μηνός, σε 6 το απόγευμα, στο Φίλιππος Δεραπόρτα, στο γήπεδο Κρεμαστής, ο τοπικός φίβος θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφεντιού. Ένα παιχνίδι το οποίο τη 21η αγωνιστική ημέρα. Τη 30η αγωνιστική ημέρα, την Τετάρτη, 5 το απόγευμα, στην ΚΟ, στο παλιό στάδιο Ανταγόρας, η Δόξα Καρδάμενας φιλοξενεί την Αθλητική Ένωση Λέρου.

0: Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, έχουμε φιέστα. Φιέστα στην Ιαλισσό, καθώς εκεί ο Γας Ιάλισσος θα γιορτάσει την άνοδό του στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και έχει ετοιμάσει μία σειρά από εκδηλώσεις στην γιορτή του Σωματείου. Στη φιέστα του Σωματείου. Δεν είναι μόνο γύρω του Τριάμβου, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Αλλά εμείς κάνουμε τον πρόλογο. Το τι ακριβώς θα ζήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά θα μας τα πει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΓΑΣ Ιάλισσος, ο κ. Γιώργος Παρασκευάς, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παρασκευά, καλό μεσημέρι από εμάς και συγχαρητήρια για την επιτυχία της ομάδος να πετύχει τον στόχο που είχε θέσει από την αρχή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασίου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Λοιπόν, πάμε την Κυριακή. Και αν θυμάμαι καλά, είναι Κυριακή νωρίς το βράδυ, 8.
1: 8 η ώρα, 8 η ώρα, στην πλατεία Ιαλισσού.
0: Μπράβο, όχι στο γήπεδο, αυτό να το διευκρινίσουμε. Όχι στο γήπεδο, στην πλατεία.
1: Στην πλατεία, στην πλατεία Ιαλισσού. Θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος. Έτσι θέλουμε να την ονομάσουμε, απονομή πρωταθλήματος και όχι φιέστα.
0: Okay.
1: Θα έχει κάποιες δράσεις. Θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος, θα είναι οι σούπερ-ήρωες, θα έχουμε DJ, θα είναι μια βραδιά στην οποία θα να περάσουμε όλοι καλά.
0: Μάλιστα. Να φανταστώ ότι η ομάδα θα κληθεί ένας-ένας ποδοσφαιριστής, θα κληθούν
1: σωστά,
0: τα μέλη του προπονητικού team, τα μέλη της διοίκησης, αυτοί που τράβηξαν αρκετή σκούπα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και από εδώ και από εκεί. Και στην πραγματικότητα η διοίκηση θέλει να τους ευχαριστήσει όλους μαζί μπροστά στο κοινό της Ιαλισσού για αυτήν την προσπάθεια και πριν ξεκινήσει άλλη μια περιπέτεια που λέει η Ιάλισσο στη ΓΑΜΑ Εθνική ξανά.
1: Πολύ σωστά κύριε Αθανασίου. Είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών και των κόπων μας 2 ετών τώρα. Γιατί πέρσι, όπως θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά να κάνουμε τη σύνδεση της αντρικής ομάδας με την Ακαδημία, να απορροφήσουμε αρκετά παιδιά από την Ακαδημία. Ήταν το πρώτο βήμα αυτό. Το δεύτερο βήμα έγινε με την δημιουργία της Β' ομάδας που συμμετείχε στην Γ' τοπική κατηγορία, που αποτελούνταν από την
0: K16,
1: δηλαδή παιδιά μέχρι 15 χρονών. Και νομίζω με τα κόπων και βασάνων και υπομονής, πολύ υπομονής, νομίζω είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο για να πούμε ότι το αντρικό τμήμα σε 1, 2 χρόνια, σε 3 χρόνια θα αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος από παιδιά της Ακαδημίας, από τα σπλάχνα της ομάδας.
0: Έχοντας δουλευτεί από την ίδια την ομάδα και με το όνειρο ότι αυτά τα παιδιά που δουλεύουν στο δικό τους τόπο, στη φυσική έδρα της ομάδος, μιλάμε στην Ιαλισσό, θα μπορέσουν να αισθανθούν και να αποδείξουν ότι όλα αυτά τα οποία έμαθαν, τα έμαθαν σωστά, προκειμένου να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο στις εθνικές κατηγορίες στην αντρική ομάδα.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, κύριε Παρασκευά, από αυτό. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Ευτύχημα για τον Ιάλισσο που έχει έδρα. Έχει δικό του γήπεδο. Ευτύχημα για τον Ιάλισσο που έχει παίξει εθνικές κατηγορίες, χτύπησε την πόρτα της ΑΕθνικής, δεν τα κατάφερε όμως, έμαθε πάρα πολλά.
1: Σωστά.
0: Ευτύχημα ότι γενικώς σαν πόλη είναι αθλητική. Γιατί δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ.
1: Έχει και μπάσκετ, βέβαια.
0: Γιατί έχει και κλειστό γυμναστήριο.
1: Βέβαια.
0: Άρα να καταλήξουμε ότι για να μπορέσεις να πετύχεις, ας το πούμε, λιγάκι πιο εύκολα τον στόχο ή να θέσεις έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο, πρέπει να έχεις το δικό σου σπίτι για να τα καταφέρεις.
1: Μα δεν το συζητάμε. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουν πολλές ομάδες. Αυτό που ξεκινήσαμε εμείς από πέρσι είναι και η βελτίωση των χώρων αυτών. Δηλαδή τώρα έχουμε μέσα στην εβδομάδα θα ρίξουμε για να φτιάξουμε γυμναστήριο. Αν δεν φτιάξεις τις υποδομές σου και αν δεν έχεις ένα σπίτι να στεγαστείς, τότε δεν μιλάμε για ομάδα. Μιλάμε για κάτι άλλο που θα είναι πρόσχερο, θα είναι για το τώρα. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να μην είναι και σωστό αυτό που λέω. Αλλά αν δεν έχεις ένα σπίτι, πώς θα φτιάξεις το νοικοκυριό σου, πώς θα βάλεις τα θεμέλια σου, πού θα τα βάλεις, περιφερόμενος γύρω-γύρω. Είναι δύσκολο. Και νομίζω είναι και ακατόρθωτο. Θα φτάσεις κάπου, αλλά θα υπάρχει ένα ταβάνι.
0: Κύριε Παρασκευά, στα οικονομικά υπάρχει τεράστια διαφορά πρώτης κατηγορίας με γάμα εθνική.
1: Τεράστια διαφορά δεν θα την έλεγα. Mm-hmm. Απλά είναι το θέμα το τι ζητάς και το τι επιδιώκεις σαν σύλλογος. Δηλαδή, δεν είπαμε ξαφνικά πέρσι, μάλλον στις αρχές της σεζόν, ότι ξέρετε, ναι, τώρα πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό το δουλεύουμε από πέρσι, όπως σας είπα. Που στελεχώσαμε τα παιδιά πέρσι, ήταν ο μέσος όρος ηλικίας 19,5 χρονών η ομάδα. Φέτος είναι στα 21. Το δουλέψαμε αυτό, και αυτό ήρθε και λίγο μόνο του. Δεν επιδιώξαμε ότι, ξέρεις, Sony και D θα πρέπει η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό. Αν τα καταφέρουν τα παιδιά, μπράβο τους, ναι, και εμείς θα είμαστε μαζί τους να στηρίξουμε την όλη προσπάθεια. Αλλά δεν είναι μεγάλες οι διαφορές του τοπικού με την γάμα εθνική. Είναι το δυσκολότερο κομμάτι κατά εμέ, είναι οι μετακινήσεις.
0: Ναι, τα ταξίδια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Και είναι η μεγαλύτερη αδικία της αθλητικής νησιωτικότητας στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και εντάξει. Ευελπιστώ ότι τα κάθε χρόνο που περνάει, οι άνθρωποι που αποφασίζουν στις ομοσπονδίες, στο κέντρο, το κράτος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού κτλ. Αντιλαμβάνονται τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία στην νησιωτική Ελλάδα, ξεκινώντας από το πιο απλό, τη μετακίνησή τους, που σημαίνει το έξοδο που δεν το έχει εύκολα ή συνεχόμενο ένα σωματείο που είναι εκτός νησιωτικότητας, είναι στη Στερεά Ελλάδα. Για να κλείσουμε την κουβέντα μας, τι θα μπορούσε να ρωτήσει ένας δημοσιογράφος? Θα μείνει ο ίδιος προπονητής? Υπάρχει το... Ναι, κάτι πρέπει να βγάλουμε και την είδηση, πώς θα γίνει. Έτσι, θα μείνει ο ίδιος προπονητής, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι λατρεύει τον Ιάλ, στον οποίο και υπηρέτησε. Θα μείνουν περισσότεροι παίχτες? Υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας? Πώς βλέπουμε ένα πρωτάθλημα? Ναι,
1: το μόνο που μπορώ να σας πω και να δεσμευτώ, γιατί αυτός είναι και ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει, και σας είπα δεν είναι τωρινός, είναι από πέρσι ο προγραμματισμός, ότι η ομάδα θα αποτελείται από νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Όσο αφορά το ρόστερ, όσο αφορά το προπονητικό team, από Δευτέρα θα μπούμε σε συζητήσεις με το προπονητικό team, για να μπορέσουμε να δούμε αν θα θέλουν τα παιδιά να συνεχίσουν ή αν θα πάμε σε κάποιες αντικαταστάσεις. Από εβδομάδα δηλαδή θα έχουμε και νεότερα να σας πούμε. Αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι θετικό. Ο Πανάγος είναι παιδί της ομάδας. Είναι...
0: Ο κύριος Πάρταλης, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Πάρταλης είναι παιδί της ομάδας. Είναι φίλος. Έχουμε περάσει πολλά μαζί.
0: Αγαπάει τον Ιάλισο.
1: Ναι, βέβαια. Και νομίζω έχει την προτεραιότητα.
0: Ωραία. Και για να κλείσουμε, πόσο ευχαριστημένος είναι ο Ιάλισος, ενώ αν είναι πολύ, πάρα πολύ, είναι τρελαμένος, από την άποψη ότι θα μπει σε έναν όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας και με άλλες τρεις ομάδες από τη Ρόδο? Θα μπορούσαν να ήταν τέσσερις αν η Ρόδος δεν είχε αποβληθεί. μιλάμε για διαγόρα, μιλάμε για αέρα, μιλάμε για πόλους ασχαληθιών, μιλάμε για ομάδες που εύκολα ή δύσκολα κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία και, αν θέλετε την άποψή μου, πολύ ευκολότερα από ό,τι ίσως να πίστευαν. Αν δει κανείς ότι ο Απόλλωνας Καλυθιών, παράδειγμα, ήταν νέος, δεν ήξερε τι και τα λοιπά πολλά από τα μυστικά της κατηγορίας, ο Διαγόρας έχει τα δικά του προβλήματα, ο αέρα ένα ερωτηματικό κάθε φορά, παρότι οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν κάθε χρόνο για το καλύτερο, έρχεται και ένας παλιός με νέο όμως αίμα, νέες φιλοδοξίες, νέα όνειρα, να συμμετάσχει στην μικρότερη εθνική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Πιστεύετε ότι αυτή η παρέα, η τετράδα, δίνει χαροποιεί τον νέο Ιάλισσο, τον δυσκολεύει τον νέο Ιάλισσο?
1: Καθόλου.
0: Με το σκεπτικό ότι θα έχουμε σίγουρα τοπικά ντέρμπι στις Καλυθιές, στα Φάντου, στο Οικονομίδιο, στο Δημοτικό Στάδιο.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει.
1: Είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να υπάρχουν ομάδες από τα 12 νησιά και από τη Ρόδο στις εθνικές κατηγορίες. Μα δεν είναι ωραίο?
0: Ναι, εντάξει, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Έτσι, πολλοί λένε ότι, προσέξτε τι λένε, έτσι, εγώ δεν έχω αποδείξεις. Ναι. Λένε ότι πολλές φορές οι αθηναϊκές ομάδες, όταν είναι στον ίδιο όμιλο προς το τέλος, δίνουν φιλικά παιχνίδια μεταξύ τους. Ότι στη Ρόδο αυτό δεν θα γίνει ποτέ τον ποτέ. Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι, και αυτό το έχουμε ακούσει. Αλλά είναι τελικά το τι ζητάμε. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο να συμμετάσχουν όσο το περισσότερο δυνατόν περισσότερες ομάδες από τα 12 εθνικές κατηγορίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δείχνει και σε τι επίπεδο είναι το 12ησιακό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέμα είναι τελικά τι ζητάμε. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, ή μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, ο καθένας πώς το βλέπει. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασκευά, αυτό που ζητάμε τώρα που μιλάμε είναι να προσκαλέσουμε τον κόσμο να συμμετάσχει στην εκδήλωση απονομής του πρωταθλήματος του ΓΑΣ Γιάλισσος στην κεντρική πλατεία
1: της Γιάλισσου
0: την Κυριακή 17 του μηνός 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας συγκεκριμένα, εκεί όπου θα υπάρξει μια ξεχωριστή βραδιά με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια,
1: καλά.
0: Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Και κάτι για το τέλος, φίλες και φίλοι, η Οργανωτική Επιτροπή του ΤΟΥΙ Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου της Ρόδου ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές αλλά και τις εθελοντικές ομάδες για την έμπρακτη και ανιδιοτελή στήριξη της διοργάνωσης και τους συνεχάρη, τους χαίρει δηλαδή, για το εξαιρετικό τους έργο στις 26 Απριλίου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους 700 παρακαλώ εθελοντές, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, του αγώνα. Ευχαριστούν όλους τους εθελοντές, διότι αφιερώνουν το προσωπικό τους χρόνο για την υποστήριξη των αγώνων, διότι η συμβολή τους είναι πολύτιμη για την ομαλή διεξαγωγή από την διανομή νερού μέχρι τις πληροφορίες στους δρομείς, και διότι η παρουσία τους δίνει θετική ενέργεια και ενθάρρυνση στους συμμετέχοντες.

Εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα. Παρέα και πάλι αύριο, 15 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, εδώ στη συχνότητα ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανασίου ήταν όλη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μήνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου. Μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι και για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη, αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω η FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει και πόλη εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όπως είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτά σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναχωρούντα επιβάτη ήταν 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναχωρούντα επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλοι διανόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάνθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών. Ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επιλέγονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών, του ΕΣΠΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστήμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη μαλφή, τα οποία παραλάβαν τη συνεργή πράκτορης της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξιχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίζονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακόμη και αυτές τις ώρες. Παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους...
2: Να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Έχετε κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τετελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε, κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις είχαν κάποια αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα και για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίδουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην πείθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση όσο κάποιος υπάλληλος στην εταιρεία.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ, και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτουργού. Απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυνδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης, έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, που μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου, και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνει ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, καταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, σε συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση. Και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δώσει μια εικόνα τι συνέβαινε στο αυτοκίνητο. Είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει

0: καλό Σαββάτο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Ικανοποίηση τώρα για την επιτυχή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Σάμο που οδήγησε στη σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, εξέφρασε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
2: Καλό μεσημέρι, πήγε κύριε Σιγύρη, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηστηριοχωμένες ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
1: Χαρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
3: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες για την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον, τέλος πάντων, και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες, γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος, όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Βρέθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύπτας, ότι υπάρχουν πολλές επιθυμητές επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση.

0: μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων και Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κ. Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη. Ο κ. Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κ. Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέων που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚΑ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφειας της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. Δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%, στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3%. Και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχθούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμπους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως κυριάρχησε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωνώσεων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωνώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάρια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι το θέμα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει η ΟΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς το Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε βέβαια στο χειμώνα, να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να λειτουργεί. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο, Ωστόσο, υπάρχουν συστήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροχώρου ορίζοντα. Συνάστησα να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε πρόταση του Περιφερειακού Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα αιτήματα που πλευρά τη Περιφερειακή Θεσσαλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, αυτό που είπες, τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι. Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε. Ναι, θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμενετικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΙΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ κάθι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτηση παραγωγικών ιδιωτικών που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαυγά, και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συνειδητοποιήσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσες σε έναν τόπο και έχει μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξει αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Οι ανανεώσεις που είναι για την είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Αμανής, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής, έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της οίκου συσκευή, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η Ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Οικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται βέβαια ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνεται ότι έχουν βγει και έχουν εκριθεί. Όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η Αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων κλειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την, ή μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Sable ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούν τα πολυτελή παλτά Sable στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλό
0: πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου, όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συμβολική δεδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Στασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Δημοτήχου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημόσιο για να παραστεί την επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάφεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρατιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κουρστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδημητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειτων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Τον Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Νιχάο υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουντιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τσιπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα συνάτου ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της

0: Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεσμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 η πρόεδρος της Κυπριζώ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο, καθένα σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρέθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο, Υπηρετικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του. Μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μία, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος ΣΥΗ δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη.

0: Από την πλευρά του Αμερικανού.
1: Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
1: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
0: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην έχει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
1: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
0: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν πλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντες ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσα τους ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Xi, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200, είναι ένα ιδιαίτερα καμφώδες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουν μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
1: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Είναι, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της ανασεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθιστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
1: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τζινπίνγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. τώρα σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε και εσείς.
1: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
1: μέγεθος
3: και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε, είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
1: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος ναι μεν εντάξει φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται. Και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
1: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
1: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
3: Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε βέβαια ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του από το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
1: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το Χείλος του Γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν,

0: 19 βρισκόταν στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνέ Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μα ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μα δώσει το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεώνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός αγκαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές οι ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά, και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων, για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια, βεβαίως, και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο από το βήμα του συνεδρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση του Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου. Εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν το 2019. Η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα.

0: πλατφόρμα στο erteco.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στο δελτίο μας, πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλίες, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, και οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε, είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους Αλίες σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλίες, με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων, πάντα για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα αλιευτικά σκάφη που να φτάσουν στην στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλίες που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση το κάθε τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς, από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20 με 30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς, και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα, όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση Γρηγόρη ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κ. Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσε ο Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν, ο τουρισμός περιμένει πολλά, οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο, αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και απέναντι σε άλλα, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία, θα επανέλθω, θα επιστρέψω αυτό, αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση, πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει, και έκανα τη σχετική ερώτηση, σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια, λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος, εντάξει, συγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτηση μου, αν συνέβαινε κάτι με στρέφους Νέες Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτηση μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, από τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και οι ιδιοκτήτες που έχουν εξωχώρια offshore, όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί? Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα. Αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνονται μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κυρίου Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Την ορισμό όλοι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καρμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν, γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν παράδειγμα και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Παρά το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καρμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα 16 χρόνια.
4: Μέσα 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος, και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τάφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, που καταλογίζει στον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας τάχθεια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά του ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν, από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
6: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρδίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον, από ό,τι λένε, γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε, τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέφαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι, το Μάρτιο του 2025. Λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριστοκραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο Ακύλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαίως των αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
8: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου, η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
9: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
5: Σύμφωνα με
9: το έχετε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά. Και κυρίες και κύριοι, κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση, το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε ζωή τους, η άλλη την μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικό αρχηγός η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν την κοινωνία, το κράτος, το δημόσιο για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την Ερτινιστροέντιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βαρνάκης ότι δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραντιβάρσης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνει μέσα αυτά,
10: ένα
0: νότι.
10: Μήνυμα των παιδιών.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
11: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας, οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιούς, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας περιγράφει τη δράση του. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
12: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες και να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπίνγκ προσκληθήκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες κατά τη σημερινή του συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεσμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε το Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασό, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ, πρόσθεσε. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πλούσιο είναι και σήμερα το αστυνομικό δελτίο με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στο ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη. Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Στον ανακριτή, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ούζη σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα. Βαζάκια με έφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονο σε περιοχή του Δήμου Βόλβης έξω από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Προθεσμία για τη Δευτέρα να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή έλαβαν από την εισαγγελία Κορίνθου οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων.
13: Ο καιρός.
15: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα 5η 14 Μαΐου και κάπως έτσι μοιάζει ο κόσμος μας. Πολύ αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Κίνας ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα, η αλήθεια είναι, γεωπολιτικό κλίμα, αν μη τι άλλο, βαρύ. Βασικά θέματα, εμπόριο, πόλεμος, Ιράν, ισορροπίες ισχύος. Και το επόμενο ραντεβού μάλλον κλείστηκε για την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

0: ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά του Προέδρου ΣΥ στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή στον κίνδυνο πολέμο ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη υπερδύναμη. Η αναφορά αυτή διόλου τυχαία δεν ήταν. Η Κίνα ανεβαίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να χάσουν την πρωτοκαθεδρία και η Ταϊβάν παραμένει το πιο επικίνδυνο αγκάθι. Δηλαδή το θέμα της Ταϊβάν ήταν ένα από τα ευαίσθητα σημεία της Συνόδου. Δεν έγινε ωστόσο καμία αναφορά σε αυτήν. Καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για έναν εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο δυνάμεων. Μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για στρατό, για ενέργεια, για επιρροή και για παγκόσμια κυριαρχία. Τώρα την ίδια στιγμή να έρθουμε λίγο εδώ στα εσωτερικά μας. Στην Ελλάδα οι ειδικοί προειδοποιούν και λένε ότι σχεδόν το 80% των κτηρίων έχει χτιστεί είτε χωρίς αντισεισμικό κανονισμό είτε με παροχημένες προδιαγραφές. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στο οποίο θα σταθούμε λίγο συνέχεια της εκπομπής. Κατά τα άλλα, το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση στα περιστατικά αυτοτραυματισμού και ψυχικής κατάρρευσης των εφήβων, παιδιά που μεγαλώνουν με πίεση, παιδιά που μεγαλώνουν μόνα, με φόβο, ανασφάλεια και την αίσθηση ότι πρέπει να είναι συνεχώς τέλεια. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές οι μεγάλοι το ακούμε όταν είναι αργά. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα σταθούμε σε συγκεκριμένες θεματικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι και αλλιώς όλα τα θέματα συνδέονται με κάποιον τρόπο, δηλαδή περισσότερο από όσο νομίζουμε, αν μη τι άλλο. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και ρε την πίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί είναι η Έλενα Λεβίζου για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Όπως λέμε, Έλενα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Αρετή. Αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς μέσω του ΕΚΣ ανακοίνωσε την παρέτησή του ο Βρετανός Υπουργός Υγείας, Wes Streeting. Είναι ένα όνομα που έχει γίνει έτσι ευρέως γνωστό διεθνώς τα τελευταία 24 ώρα, καθώς θεωρείται από τους σημαντικότερους δελφίνους για τη διαδοχή του κ. Στάρμερ. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, δέχεται έντονες εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί ή να θέσει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα της περασμένης Πέμπτης για τους εργατικούς στις δημοτικές εκλογές, και καθώς η δημοτικότητά του έχει πέσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 17%. Ο ίδιος ο κ. Στάρμερ στις αρχές της εβδομάδας, με μία ομιλία του στο Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι αναλαμβάνει μεν την ευθύνη για την ήττα στις δημοτικές εκλογές, αλλά δεν παραιτείται, καθώς μία παραίτησή του θα οδηγούσε σε νέο χάος, πολιτικό χάος στη χώρα, παραπέμποντας σε αυτό που έζησε η Βρετανία με τις διαδοχικές αλλαγές πρωθυπουργών των συντηρητικών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν στο Εργατικό Κόμμα. Μέχρι πριν και από λίγες ώρες δεν ήταν σαφές τι ακριβώς θα έκανε ο κύριος Streeting. Τώρα όμως με την παραίτησή του φαίνεται ότι μπαίνει σε εκείνη μια διαδικασία. Ωστόσο, να πούμε ότι για να κινηθεί η διαδικασία για την αντικατάσταση του κ. Στάρμερ, πρέπει αυτός που θέτει το θέμα να έχει τη στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, δηλαδή 81 βουλευτές τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιος από τους επίδοξους διαδόχους να διαθέτει αυτό τον αριθμό μέχρι στιγμής, καθώς υπάρχουν αυτοί οι βουλευτές των εργατικών που θέλουν αντικατάσταση του κ. Στάρμερ, αλλά δεν στηρίζουν όλοι έναν υποψήφιο διάδοχο. Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του πρώην αρχηγού, των εργατικών, του Ed Miliband, ή της πρώην αντιπροέδρου του κόμματος, της Άντζελα Ρέινερ.
0: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σας ανέφερα δύο πράγματα στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με τους σεισμούς ή καλύτερα με τις αντισεισμικές κατασκευές. Ζούμε σε μια χώρα που έχει μάθει να ζει με το σεισμό ή συνεχώς μαθαίνει. Βέβαια, το θέμα δεν είναι πόσα Ρίχτερ θα γράψει ο επόμενος σεισμός, το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Αντέχουν τα κτίρια μας? Και η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία προκαλούν μια ανησυχία. Έχουμε ένα ποσοστό που λέει ότι το 30% των κτιρίων έχει χτιστεί στη χώρα μας χωρίς κανέναν αντισεισμικό κανονισμό, για παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγη τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μπετά, κολόνες και αντοχές ελληνικών κατασκευών. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χαίρετε, κύριε Σπυράκο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, γνωρίζουμε κάποια θέματα, δηλαδή το ότι η χώρα χτίστηκε και γρήγορα κάποια στιγμή και άναρχα, πολλές φορές και χωρίς έλεγχο, εκεί το 60-70 γέμισαν πόλεις, πιλωτές, αυθαιρεσίες. Θέλω όμως, πριν ανοίξουμε τη συζήτησή μας, να μου πείτε πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα του ελληνικού των κτηρίων στην Ελλάδα σήμερα.
2: Κοιτάξτε, σωστά αναφέρατε στην αρχή και είναι γνωστό και πάρα πολλές φορές αναφερθεί το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό, όπως αναφέρατε το 30%, έχουν μελετηθεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Να προσθέσω ότι και ένα άλλο 50% έχει μελετηθεί με τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος προφανώς δεν ικανοποιεί.
0: Ο πρώτος, μιλάμε για τη δεκαετία του 60.
2: Δεκαετία του 60 μέχρι το 1985. Από το 59 μέχρι το 1985.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος είναι τότε η περίοδος που γέμισαν τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Έχει σχέση, έχει σημασία αυτό.
2: Έχει σημασία αυτό. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του συνολικού ποσοστού των κτηρίων στην Ελλάδα. Αυτό το 50% που λέμε. Τώρα, κοιτάξτε.
0: Αυτό το 30% που λέμε των κτηρίων, που έχει χτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν άνθρωπο που μένει μέσα σε ένα τέτοιο κτίριο?
2: Κοιτάξτε τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι το κτίριο αυτό είναι απαραίτητα επικίνδυνο. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όταν γίνει ένας σεισμός το κτίριο αυτό θα καταρρεύσει. Σημαίνει όμως ότι το κτίριο αυτό δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει ελεγχθεί από έναν μηχανικό, πολιτικό μηχανικό, στην υφιστάμενη κατάστασή του, ώστε να εντοπιστούν διάφορες αδυναμίες που έχει το κτίριο αυτό και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε σε έναν ενδεχόμενο σεισμό για τη συγκεκριμένη περιοχή που είναι αυτό το κτίριο, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αν χρειάζεται να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις, ώστε το κτίριο αυτό να αναβαθμιστεί και να υποστεί τις ελάχιστες δυνατές ζημιές εάν συμβεί αυτός ο σεισμός. Και μάλιστα αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν κανείς το κάνει πριν γίνει ο σεισμός,
0: προληπτικά δηλαδή,
2: προληπτικά, βέβαια, το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο θα προκύψει εάν παρελπίδα γίνει ο σεισμός και το κτίριο
0: και υπάρχουν ζημιές.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι όλο το, η όλη διαδικασία. Πρέπει να ενεργήσουμε δηλαδή προληπτικά.
0: Ξέρετε, εδώ πάνω σε αυτό που λέτε υπάρχει και ο φόβος όταν μιλάμε για τέτοιες κατασκευές παλαιές που δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το κόστος το να πει σε ένα μηχανικό έλα να, λίγο να δεις τι γίνεται. Είναι και το θέμα ότι αν μη τι άλλο θα προκύψουν θέματα. Δεν γίνεται. Μια παλιά κατασκευή είναι. Από 50, 60, 70 ετών.
2: Υπάρχει αυτός... πολλά παραδείγματα πρόσφατα. Στη Λέσβο, ας πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, στη Σάμο, από πρόσφατους σεισμούς που είχαμε, ολόκληρα χωριά τα οποία, ας πούμε, παρουσίασε μεγάλες. Θυμάστε τη Βρύσα και άλλες περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις, στο Αρκαροχώρι πριν από λίγο καιρό στην Κρήτη, όπου είχαμε σε μεγάλη έκταση βλάβες. Το πρόβλημα με εμάς τους Έλληνες είναι ότι είμαστε ένας λαός που αντιδρά. Δεν είναι λαός ο οποίος συνήθως κάνει τις κατέλεσεις ώστε να προλάβει και ξεχνάμε και ξεχνάμε όταν συμβεί κάτι σύντομα, αλλά αυτό δεν μας ξεχνάει, δηλαδή ο σεισμός δεν θα μας ξεχάσει χωρίς να το γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ζούμε σε μια τέτοια χώρα και με όλα τα καλά που έχει, και επομένως το όλο θέμα είναι

0: με ότι ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό κτίριων στη χώρα μας έχει τα θέματά του, δηλαδή είτε στηρίζεται σε παροχημένους κανονισμούς, είτε χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς, δεν θα μπορούσε να, ας πούμε, στο πλαίσιο του εξοικονομώ, να υπάρχει μέσα και ένα τέτοιο κομμάτι, δηλαδή του ελέγχου των όποιων μικρών ή μεγαλύτερων πανεμβάσεων?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαν αν ένα κτίριο δεν το έχεις φροντίσει να είναι ισχυρό σε σεισμό, είναι και πας απλώς να το αναβαθμίσεις για το θέμα της ενέργειας, της οικονόμησης ενέργειας, είναι σαν να παίρνεις κάποιο σπίτι και να το βάφεις μόνο και να είναι ωραίο, ξέρω εγώ, απ' έξω, δεν έχει προβλήματα.
0: Ναι, αλλά έχει μούχλα, ας πούμε, μέσα.
1: Αλλά έχει πολύ, οπωσδήποτε έχει, έχει άλλα σημαντικά προβλήματα. Αυτά τα δύο έπρεπε να είναι απολύτως συνδεδεμένα, καθώς αρκετές φορές, όχι ο κανόνας, αλλά αρκετές φορές οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κτηρίου ενεργειακά και σε αυτή τη διαδικασία της αναβάθμισης μπορεί να προκύψουν, να γίνουν επεμβάσεις που να βλάψουν το κτίριο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, δηλαδή, να λιώσουν τη στατικότητα, ας πούμε. Υπάρχει θέμα με την όποια στιγμή.
1: Ακριβώς, πρέπει να γίνονται με προσοχή στην επέμβαση της, ας πούμε, στατικότητας του κτηρίου. Πρέπει να συνδέονται και οικονομικά. Δηλαδή, έπρεπε το πρόγραμμα αυτό
0: να περιλαμβάνει μέσα και τη θωράκιση, την αντισεισμική.
1: Για άλλες χώρες δεν έχει σημασία. Για τη χώρα μας όμως πρέπει να περιλαμβάνει και αυτό το θέμα.
0: Κύριε καθηγητά, ποια θα λέγατε ότι είναι τα πιο θωρακισμένα αντισεισμικά σπίτια, είναι αυτά που χτίστηκαν, ας πούμε, από το 90, 2000 και μετά?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία το μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, τα πιο θωρακισμένα, απαντώντας ποια είναι αυτά τα οποία έχουν μελετηθεί με τις πιο σύγχρονες διαδικασίες και μελέτης αλλά και κατασκευής. Η απάντηση είναι απλή, είναι τα σύγχρονα και αυτά αντιστοιχούν στο 10%. Καταλαβαίνετε, των κτηρίων. Δηλαδή, είναι μικρότερος ο αριθμός αυτών που έχουν κατασκευαστεί με τους σύγχρονους. Αλλά επανέρχομαι στο εξής, ότι ένα κτίριο που κατασκευάστηκε το 1975 δεν σημαίνει ότι αυτό, άμα γίνει ένα σεισμός, θα πέσει. Αλλά
0: σεισμένο δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ενδεχομένως να εμφανίσει βλάβες, ενδεχομένως και να πέσει. Αλλά αυτό θα προκύψει από έναν έλεγχο ενός μηχανικού που θα ξέρει, μπορεί να αποτιμήσει και με όργανα τα οποία έχουμε, να προχωρήσει, να κάνει κάποια μελέτη και να το αναβαθμίσει έτσι ώστε να μην προκύψει το δυσμενέστερο.
0: Και θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Η αλήθεια είναι πολλές θέλω να κάνω, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί σε ένα-δύο λεπτά και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που θεωρείτε ότι είναι πιο ευάλωτες, για παράδειγμα, σε ένα πιο έντονο σεισμό, μήπως εκεί που υπάρχουν περισσότερα κτίρια μαζεμένα, περισσότερος πληθυσμός ή κάπου αλλού?
1: Ακριβώς εκεί που έχουμε περισσότερο πληθυσμό, αν αυτό συνδυαστεί και με τις σεισμολογικές συνθήκες, και μάλιστα μπορώ να πω τώρα ότι υπάρχει και μία επεξεργασία για την επέκταση των... να προσθεθούν και άλλες περιοχές για τις οποίες το ρίσκο σεισμικότητα είναι μικρότερη, ότι είναι μεγαλύτερη, αλλά και περιοχές που μειώνεται η σεισμικότητα. Δηλαδή ο σεισμός θεωρούσαμε ήταν υψηλότερος από ότι πιστεύουμε ότι θα είναι στο μέλλον.
0: Δηλαδή, Αθήνα, ας πούμε.
1: Το νότιο μέρος της Αθήνας είναι ένα παράδειγμα.
0: Το Ιόνιο που έχει και μια έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Όμως ο Κορινθιακός, η Βόρεια Πελοπόννησο αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αναβαθμίζεται με την κακή έννοια, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κύριε Σπυράκο.
1: Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται στα κτίρια τα οποία είναι από τα πέτρινα, αυτά τα οποία είναι για καιρό εγκαταλειμμένα, διατηρητικά κτίρια, γιατί πολλά από αυτά είναι πέτρινα, και θα ήθελα,
0: κύριε καθηγητά,
1: την ευκαιρία που μου δίνετε,
0: δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, είναι αυτό του ραδιοφώνου. Αν θέλετε όμως μπορούμε να περιμένουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε, δεν θέλω να είμαι αγενής απέναντί σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μια ανωτελεία βάζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τσιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη, προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε νομίζω ένα λεπτό. Κύριε καθηγητά, όσο σας είπα, τόσο σας καθυστέρησα.
3: Κανένα πρόβλημα, λίμωνο.
2: Να θυμίσω στους ακροατές μας, μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
3: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα-δύο σημεία. Το ένα είναι ότι το θέμα του ελέγχου και της πανέβασης για σεισμό είναι συνδεμένο και με άλλες φυσικές καταστροφές, δηλαδή η πλημμύρα, παραδείγματος χάρη. Η αστοχία των θεμελίων, που πολλές φορές λόγω πλημμύρας έχουμε δει πολλές φορές και ιδίως τελευταία λόγω της κλιματικής αλλαγής καταρρεύσει κτηρίων. Και αυτές είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να εξετάσει ένας μηχανικός και να το δει παράλληλα και με το σεισμό. Δηλαδή, βλάβες σε φυσικές καταστροφές, όπου και η φυσική καταστροφή είναι ο σεισμός, έτσι είναι και η πλημμύρα. Και αυτό μπορεί να ελεγχθεί και ελεγχθούν κατάλληλα μέτρα εκεί που το κτίριο έχει πρόβλημα και να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι είδατε ότι πρόσφατα έχουμε πτώσεις από μπαλκόνια. Και έχουμε θρύνεις και θανάτους. Υπάρχουν δηλαδή θέματα επικινδυνότητας, ιδίως μέσα στα αστικά κέντρα. Και αυτά τα προβλήματα με τον έλεγχο ενός μηχανικού θα είχαν αποφευθεί. Φανταστείτε τώρα σε ένα σεισμό αντίστοιχα μπαλκόνια ή επίφοβα κτίρια, τα οποία μια μικρή δόνηση έπεσαν, τι θα συμβεί. Στην περίπτωση που θα έχει και ένα σεισμό.
2: Μεγαλύτερο σεισμό, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε.
3: Καλώς απόγευμα.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλό απόγευμα.
3: Ευχαριστώ.

Μετά από ένα σεισμό, το πραγματικό μέγεθος μιας καταστροφής δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση αυτού του σεισμού, αλλά κυρίως από την ποιότητα και την ηλικία των κτηρίων.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές στον απόϊχο και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ, που φαντάζομαι ότι θα το παρακολούθησαν οι επενδυτές. Θα γαστρέψει το βλέμμα, αν μη τι άλλο. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στους ηλεκτρονικούς πίνακες των συναλλαγών, ευελπιστούν σε βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Και γι' αυτό βλέπουμε θετική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μέχρι στιγμής έχουμε κέρδη περίπου 1% για τους δείκτες σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, 1,30% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,90% τα κέρδη στο Παρίσι, 0,40% στο Λονδίνο, σχεδόν 1%, 0,98% τα κέρδη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο ισπανικό χρηματιστήριο, και στο ιταλικό χρηματιστήριο η άνοδος είναι της τάξης 0,88%, και το ελληνικό χρηματιστήριο πορεύεται στην ίδια ανωδική κίνηση με κέρδη περίπου 1%, 0,95% αυτή τη στιγμή ο δείκτης υψηλότερα, προσεγγίζοντας ξανά τις 2.300 μονάδες, είναι στις 2.290 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχουμε και μια αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο σήμερα. Ναι, όχι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά είναι της τάξης του 1% χαμηλότερα και οι δύο τύποι πετρελαίου. Λίγο κάτω έπεσε από τα 100 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, αυτό το ψυχολογικό όριο, είναι στα 99,96 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, και στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το μπρέντ στην αγορά του Λονδίνου. Αποκλιμακώνονται και οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, 4 με 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όμως οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων. Είναι στο 3,04% η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού, με τους επενδυτές να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που ασκούνται από τις ανωδικές κινήσεις που έχουμε στις τιμές της ενέργειας. Αναμένουμε οι επενδυτές 2 με 3 αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αρχής γενομένης ενδεχομένως και από την επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο δηλαδή, να έχουμε αυξήσεις επιτοκίων, να ακριβήνει το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε χθες κάτι σημαντικό. Βγήκε στις αγορές το αμερικανικό δημόσιο με 30 ομόλογα ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δανείστηκε με επιτόκιο πάνω από 5% για πρώτη φορά από το 2007. 5,04% ήταν το κόστος δανεισμού για το αμερικανικό δημόσιο χθες. Μια σημαντική εξέλιξη που, αν θυμηθούμε και γυρίσουμε τη μνήμη μας πίσω, οι παλαιότεροι για να το θυμούνται και οι νεότεροι, αμέσως μετά από αυτό που είχε συμβεί το 2007 ήρθε η κατάρρευση της Lehman Brothers ένα χρόνο μετά. Δηλαδή το κόστος δανεισμού σε τέτοια επίπεδα γίνεται ιδιαίτερα ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Για οποιαδήποτε χώρα, μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Earth News Radio 105,8.

0: και απόψε έχουμε το δεύτερο ραντεβού με τη Eurovision. Απόψε η Ευρώπη θα ξενυχτήσει ξανά στο ρυθμό της Eurovision, 10 η ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ. Δεύτερος ημιτελικός ανοίγει την αυλαία του στη Βιέννη. Η Ιαπωνία κορυφώνεται και για τις υπόλοιπες χώρες δηλαδή που κυνηγούν το εισιτήριο του μεγάλου τελικού, αλλά και για την Κύπρο μας, για την κυπριακή συμμετοχή που φαίνεται να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Πάμε να συνδεθούμε με Βιέννη και με τον Θάνο Παπαχάμο να μας δώσει έτσι όλες τις λεπτομέρειες, να μας ενημερώσει το παρασκήνιο, τα τραγούδια. Υπάρχουν αυτά πάντα, έτσι. Γεια σου, Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, βρισκόμαστε ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Wienerstadt Halle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα μεγάλη μέρα και για τον διαγωνισμό και για την Κύπρο μας. Εμείς η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε τη σημερινή βραδιά κάπως πιο ξεαγχωμένη και ξεκούραστη και ήρεμη.
0: Με το βλέμμα στο μεγάλο τελικό.
1: Πάντα με το βλέμμα στο μεγάλο τεχνικό, στο μεγάλο τελικό και με την ενέργεια συγκεντρωμένη και χωρίς να προσπαθούμε να τις σπαταλήσουμε, έτσι για να δώσουμε τα πάντα στη σκηνή του μεγάλου τελικού το Σάββατο. Σήμερα είναι η ώρα της Κύπρου, η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα ανεβεί στη σκηνή 8η στη σειρά εμφάνισης. 08 δηλαδή θα είναι και ο κωδικός μας, επομένως αυτόν θα πρέπει να συγκροτήσει ο κόσμος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μία από τις χώρες όπου σήμερα διαγωνίζονται και άρα θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα της ψηφοφορίας και να στηρίξει την Κύπρο.
0: Άρα και να το πούμε ξανά στους ακροατές μας, εμείς δεν ψηφίζουμε σήμερα, διότι δεν είμαστε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα, όπως και σε κάθε βραδιά και στην προηγούμενη, μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Με εξαίρεση το μεγάλο τελικό, μπορούν να ψηφίσουν όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως αν πέρασαν ή δεν πέρασαν σε αυτόν. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο ξεκινάει το λεγόμενο family show, δηλαδή ένα show για την οικογένεια, όπως λέγεται. Για ποιο λόγο? Διότι είναι μεσημεριανό, είναι μια μεσημεριανή πρόβα ακριβώς ίδια με αυτή που θα γίνει το βράδυ. Θα συμβούν ακριβώς τα ίδια με αυτά που θα δούμε το βράδυ. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι που κινούνται το μεσημέρι θα μπορούν να το απολαύσουν λίγο νωρίτερα. Το βράδυ όμως θα είναι πιο ολοκληρωμένο το show, προφανώς, μαζί με τα τελικά αποτελέσματα και την χαρά ή την λύπη όσων πέρασαν ή δεν πέρασαν αντιστοίχως.
0: Η κυπριακή συμμετοχή πάνω φαίνεται να έχει έτσι ένα πολύ θετικό momentum. Εκεί ποια είναι η αίσθηση από το press center, από τις πρόβες?
1: Κοίταξε, υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει ένα κλίμα, έτσι, πώς να το πω, πολύ χαρούμενο, γιατί και η ίδια η Αντιγόνη είναι ένα πολύ χαρούμενο παιδί. Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρούμενες συμμετοχές που έχει στείλει ποτέ η Κύπρος, αλλά και από τις πιο χαρούμενες αποστολές εδώ στην Βιέννη της Αυστρίας. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, ένα μικρό παιδί το οποίο χορεύει και βάζει φωτιά στην σκηνή της Eurovision. Αυτό το κλίμα ευτυχώς έχει περάσει και σε όλες τις υπόλοιπες αποστολές και σε όλες τις χώρες που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν το διαγωνισμό. Και ξέρεις, είναι πολύ αισιόδοξοι, πολύ χαρούμενοι και περιμένουν να δουν την Αντιγόνη τους, την Αντιγόνη μας, πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού, να χορέψουμε όλοι μαζί το τραγούδι της και έτσι να χαρούμε και τα αποτελέσματα που ελπίζουμε ότι θα είναι θετικά.
0: Θετικά. Τώρα, στον απόψινό ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά 18 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Όπου κάνω λάθος θα με διορθώνεις, εντάξει.
1: Σήμερα σωστά βλέπουμε 15 χώρες στη σκηνή.
0: Α, 15 σήμερα.
1: Βλέπουμε 15 χώρες.
0: Και από αυτές οι 10 θα πάρουν το εισιτήριο. Υπάρχουν έτσι χώρες που θεωρούνται φαβορί σήμερα? Είναι η Φιλανδία.
1: Η Φινλανδία ήταν τη Δευτέρα.
0: Α, ήταν την Τρίτη.
1: Την είδαμε στο δικό μας τελικό. Ήταν στο δικό μας τελικό, διαγωνιζόταν. Να πούμε ότι θα δούμε σίγουρα την Αυστρία. Θα δούμε την Αυστρία την νικήτρια. Θα δούμε την Αυστραλία, την Delta Gundrem. Είναι ένα από τα φαβορί αυτή. Θα δούμε την Βουλγαρία και την Ντάρα.
0: Θα δούμε την Ουκρανία που πάντα περνάει σύμφωνα με τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Να πω ότι 15 είναι οι χώρες οι οποίες διαγωνίζονται, επειδή το διευκρινίσαμε χτες. Θα δούμε όμως πάνω στη σκηνή και τρεις ακόμα χώρες οι οποίες δεν διαγωνίζονται. Ανάμεσα τους η νικήτρια Αυστρία, η Γαλλία που είναι επίσης πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά περνάει κατευθείαν στον τελικό, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, συνολικά θα δούμε πάνω στη σκηνή 18 χώρες, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αλλά 15 διαγωνίζονται. Καλά, καλά έκανες και το διευκρίνησες. Γιατί ξέρεις, ακόμα και οι ακροατές μας δεν μπορούν να, μπορούν να μην το γνωρίζουν όλο αυτό. Δηλαδή και να στεκόμαστε λίγο σε λεπτομέρειες, όπως ποιος ψηφίζει, ποιος δεν ψηφίζει, ποιος απλά απολαμβάνει και ελπίζει και όλα αυτά μαζί. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
1: Βεβαίως.
0: Και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, εννοείται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς είμαστε πάντα σε επικοινωνία με όλους τους ακροατές αλλά και με όλο τον κόσμο στην Ελλάδα που θέλει να μαθαίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες από τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Είμαστε εδώ, η ΕΡΤ είναι εδώ και μεταδίδει πάντα ζωντανά και παντού.
0: Και να θυμίσουμε πάντα τώρα που το είπες ότι σχολιαστές εννοείται θα είναι η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καμπουτζίδης. Η ΕΡΤ έχει οργανώσει πλήρως την κάλυψη της βραδιάς μέσα από τηλεόραση, ραδιόφωνα, Netflix, υπηρεσίες προσβασιμότητας. Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε σωστά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σωστά, σωστά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Γεια.
1: Καλά.

Και επειδή βρισκόμαστε έτοιμοι, σχεδόν έτοιμοι ή τέλος πάντων καθοδόν στο να ξεκινήσει το καλοκαίρι μας, το φετινό καλοκαίρι δείχνει ότι τα ταξίδια επιστρέφουν σε μια εποχή όπου δεν θεωρούνται ούτε αυτονόητα ούτε και φθηνά. Δηλαδή για χρόνια τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει τα low cost εισιτήρια, αυτά που λέμε city breaks των 40 ευρώ για Σαββατοκύριακα, για τριήμερα και αυθόρμητες αποδράσεις. Τώρα όμως η γεωπολιτική επιστρέφει έτσι λίγο βάναυσα στον λογαριασμό των διακοπών. Δηλαδή η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, με την κρίση στη Μέτια Αναμέση Ανατολή, με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με σοβαρές πιέσεις στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών. Και δεν είναι λίγοι εκπρόσωποι μεγάλων κολοσσών αεροπορικών εταιριών που λένε ότι οι επιβάτες αναμένεται να βρεθούν μπροστά σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια το φετινό καλοκαίρι.

αυτό, ξέρετε, που σας είπα και νωρίτερα, αποδεικνύει κάτι πολύ απλό εν τέλει. Σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ακόμα και αυτό, δηλαδή ακόμα και αυτό που λέμε καλοκαιρινές διακοπές, εξαρτώνται πλέον από όλα αυτά, δηλαδή από πολέμους, από πετρέλαιο και από γεωπολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, λέει ο άλλος, θέλω να κάνω ένα ταξίδι, ας πούμε, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, κάτσε να δω λίγο τι γίνεται σε αυτές τις, με τις εξελίξεις σε αυτών των θεμάτων, με πολέμους, με κρίσεις, με ενεργειακά αποθέματα. Θέλει, δεν θέλει, δηλαδή, ο άλλος γίνεται

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, που είναι σε πολύ λίγο, να μάθουμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Σφυρόερα, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, να θυμίσω, μετά το δελτίο ειδήσεων, εννοείται. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό Κόλπο. Οι Ισραηλοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Κάρλο Μάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8. Paul Weller.

ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα, σε αυτή την ώρα. Πολ Γουέλερ. Τι να πούμε για τον Πολ Γουέλερ. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Πολ Γουέλερ. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, solo καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική οριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's Written in the Stars από το άλμπουμ Illumination. Τόσα σπουδαία άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller, τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διάλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τολμήσισαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες, από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως του Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council, το εντυπωσιακό είναι ότι ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλο ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύριος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του. Είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον P-1000, το Who.

Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με τα CD εδώ μερικές φορές. Πρέπει να παίξουμε. Τι θα βρείτε, θα το βρείτε το Wild Good, κάπου αλλού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιν Πινγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο

0: Τις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Ακούσαμε και μία διαφορετική εκδοχή του Wild Good από ένα demo. Από αυτόν που μεγαλώνει δημιουργικά και όχι νοσταλγικά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες κάποιας ηλικίας, πάρα πολλοί, παίζουν τα παλιά hits. Ο Weller συνεχίζει να βγάζει δίσκους αξιόλογους. Ας πούμε τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του που βγήκε τον Ιούνιο του 2020. 20. Τόσα χρόνια μετά το ξεκίνημά του. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που βγάζει τους προσωπικούς όλα αυτά τα χρόνια, πειραματίζεται, αλλάζει ήχο και έχει μια πραγματικά καλλιτεχνική περιέργεια.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Θα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή. Με τους Jam. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές, για τα τρένα, την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του, τις ταξικές εντάσεις, τη βρετανική πλήξη, τα pubs, την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους. Ας πούμε το τραγούδι «Town Called Malice» είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική, γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι, άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 95.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι, ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν οι Jam απήχει στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει οι Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα group από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα. Αρκετά αργότερα.

ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους αυτή την αισθητική των Modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι Modes. Παρόλο που η Οικοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους Modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι Παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο τσάρτ στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια, δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the Face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των Modes.

ακούτε κι εσείς δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam. Οι Style Castle ήταν κάπως χορευτικοί, ακούστηκαν sets στα club τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε, το 11ο studio album του Paul Weller, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία, και έφτασε στο νούμερο 1. Δηλαδή, για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80, να κάνει νούμερο 1 άλμπουμ στην εποχή μετά το 2000, είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Γιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκεν για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, όπως είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στου Ζαν Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Η μόνη έννοια του κυρίου Γεωργιάδη είναι τα fake news, η τοξικότητα και η διχόνοια, σχολίασε ο Σοκράτης Φάμελος. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 δεδομένα του δημοσίου αποκτούν πλέον πολίτες, ερευνητές και επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση της ανανεωμένης πλατφόρμας data.gov.gr. Μεταξύ αυτών, στοιχεία από δημόσιους φορείς, δήμους και οργανισμούς γεωγραφικά δεδομένα και καιρικές πληροφορίες μέχρι στατιστικά και χάρτες. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 450 φορείς του δημοσίου και διαθέτει πιο εύκολη αναζήτηση ακόμη και με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος David Bowie συνήθως μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έχει πάντοτε ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση και ωραίο τραγούδι.

Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ, το τι ακριβώς έχει υποθεί στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Σι, του Σι και του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε. Μην ανησυχείτε, δεν θα ασχοληθούμε πια με αυτό τόσο πολύ, δεν θα είναι και το κεντρικό μας θέμα. Μετά τις και μισή με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, θα κουτσομπολέψουμε. Δηλαδή εγώ θα κουτσομπολέψω, γιατί αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος των διεθνών, συνάδελφος. Πάντως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Μεν Τραμπ είναι ο επισπεύδων, δηλαδή προσπαθεί να κοινοποιήσει ένα μέρος των συνομιλιών, των συμφωνιών και της συμπεριφοράς του Κινέζου ηγέτη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν επιτεύχθηκε συμφωνία έστω και στο προφορικό για υποστήριξη της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά το Ιράν, και σίγουρα δεν απέσπασε ο Σι τη βοήθεια που περίμενε για το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν που νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και ενημερωθεί γενικότερα, είναι μια νησιωτική δημοκρατία ανεξάρτητη που είναι γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, είναι το αγκάθι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της Κίνας, ζητάει από καιρούς καιρών τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα η Κίνα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν την έχει, ίσα ίσα που η Ταϊβάν βοηθιέται από τον δυτικό κόσμο και στο εξοπλιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας, δεν κάθονται και με σταυρωμένα χέρια και οι Ταϊβανέζοι. Τώρα σας τα λέω πολύ μπακαλικά, έτσι για να καταλάβουμε περίπου που βρισκόμαστε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι εκεί που θέλουμε βοηθάμε και εκεί που δεν θέλουμε και δεν είναι το συμφέρον μας δεν βοηθάμε. Πόσο πρωτότυπο, πόσο πολύ επαναλαμβάνεται η ιστορία, και ας λένε οι ειδικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν εννοώ με το γιώτα κεφαλαίο, αλλά επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις και τα συμφέροντα που αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξυπηρετούνται, εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα τα δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα λέω και βασίζομαι στα τελευταία που προκύπτουν από το διεθνή χώρο, ότι δηλαδή ο Τραμπ μας λέει για τον Σι, μαρτυράει δηλαδή, είναι και μαρτυριάρης, ότι ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ό,τι χρειάζονται για το Ιράν. Σκεφτόμουν από το πρωί, αν ας πούμε ο μέσος πολίτης, αυτός που θέλει να είναι γενικά ενημερωμένος αλλά όχι με τόση πολύ εξειδίκευση, σκεφτόμουν αν πραγματικά νοιάζεται για το τι συμβαίνει ας πούμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Και μετά έλεγα, ναι, γιατί να μην νοιάζεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Το ένα θα φέρει το άλλο ή δεν θα φέρει, και αυτό θα έχει και μία έμεση προς το παρόν σχέση με την οικονομία, με την ενέργεια, με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ, άρα και κατ' επέκταση και με το δικό μας το μικρό κόσμο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Με πολλά κέφια ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε, για να αναλύσουμε, για να επικρίνουμε, για να επενέσουμε, ανάλογα δηλαδή με το θέμα, το φαινόμενο, το καλεσμένο και αυτά που συμβαίνουν και στο δικό μας τον κόσμο γύρω, αλλά και έξω από αυτόν, λίγο πιο μακριά. Γιατί καλό είναι να μάθουμε πλέον να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην αυτοαναφερόμαστε, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας, είτε το άτομό μας, είτε τη χώρα μας, είτε ξέρω εγώ την κυβέρνησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα λοιπόν που έρχονται, όπως και παράδειγμα διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Δένδια σχετικά με αυτό το περίφημο ντρόν, το φορτωμένο εκρηκτικά που προσάραξε στη Λευκάδα. Και το βρήκαν οι ψαράδες. Είπε ότι θα ζητήσω και περιμένω ακόμα εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Και έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες, έτσι. Δεκατέ
4 του Μαΐου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε λοιπόν και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φιλοδοξία. Εμείς πάντως εκπέμπουμε εδώ από το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά. Και στέλνουμε όχι μόνο τη φωνή μας, όχι μόνο τα μαντάτα μας, όχι μόνο την εκτίμηση και τα σχόλιά μας, όχι μόνο τη μουσική μας, αλλά την παρουσία μας φυσική και νοερή μέσα από τα Ερτζιανά, μέσα από τα ραδιοκύματα όπως λέγαμε και πιο παλιά. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο λοιπόν, το ωραιότερο μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη συντροφιά και την ενημέρωση ταυτόχρονα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Να πω ένα χαιρετισμό και στο Βασίλη Νικολόπουλο που μας ακούει και βρίσκεται σε άλλο πόστο, ξέρει αυτός. Η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber σίγουρα και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, για το Βασίλη, για να μην αφήνουμε κενά. Λοιπόν, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή συντονίζει τον ήχο και είναι ο ηχολήπτης της Φωνής της Ελλάδας. Και επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσα και από τους δύο σταθμούς, έχω αυτή τη τιμή και τη χαρά αυτή την ώρα 5 με 6. Γι' αυτό παρουσίασα και χαιρέτησα και τον Βασίλη. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν και Βασίλης Νικολόπουλος και οι δύο μαζί στον ήχο, ο καθένας στο δικό του ραδιόφωνο. Και η Έλενα Καραγιάννη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο που στην τελική είναι της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι κοινό. Για τις επόμενες 10 μέρες ο καιρός θα είναι, λέει, άστατος, δηλαδή θα παρουσιάσει αρκετή αστάθεια, διότι έρχονται κάποια μαντάτα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη που θα χαλάσουν λίγο τη σούπα της άνοιξης, μάλλον του καλοκαιριού, γιατί η άνοιξη αυτή είναι με αστατοσύνη και αστάθεια. Αυτά στα του καιρού, αν και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πω πολλά για τον καιρό ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας. Θα μου πεις πρέπει να το γνωρίζεις κλπ. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει για να υπάρχει και ένα είδος suspense. Και σε πολύ λίγο, όποτε βάλει μπρος η Μαρία μας και αποφασίσει να μου φέρει τον καλεσμένο μας, ενώ της δίνω εγώ το πράσινο φως και θα ήθελα να τον έχουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί ήρθε στην κατοχή μου και στην αντίληψή μου μία έκθεση επιδόσεων και καταγράφονται, παρακαλώ πολύ, από τους πολίτες βαθμολογίες για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω, όπα, εδώ είμαστε, κάτσε να μελετήσουμε την έκθεση, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, η αδύναμη κρίκη και ποιο ή ποια νοσοκομεία της χώρας, ποια νοσοκομεία της χώρας ή ποιο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις από τους πολίτες αυτή τη φορά.

Ρόζ, λοιπόν, από το Viber. Στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τρόποι, Messenger στο Facebook, Instagram, SMS, email και όλα αυτά που γνωρίζετε και μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς να στείλουμε, ξαναλέω, την καλησπέρα μας, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: Έτσι λοιπόν που λέτε, με πάνω από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία της χώρας, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς, κυρίως οι ασθενείς, παίρνουν το λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν. Πρόκειται για μια έρευνα που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλαν οι ίδιοι ασθενείς μέσω 315.000 SMS μηνυμάτων που έλαβαν μετά την νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο. Από τις 14 Ιουλίου του 2025, δηλαδή από τον Ιούλιο τον περσινό, ως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Άρα είναι πάρα πολύ επικαιροποιημένη, πάρα πολύ φρέσκια αυτή η έρευνα που καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από την νοσηλεία από τους πολίτες, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο των πρώτων, δηλαδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, που είναι στη γραμμή μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε διοικητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο, που είστε μαζί μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και πρώτα απ' όλα, εγώ να πω συγχαρητήρια και σε εσάς και φαντάζομαι και σε όλη τη μονάδα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες, επειδή πήρατε πολύ ψηλή βαθμολογία από τους πολίτες, πράγμα που στη χώρα μας δεν έχουμε δει να συμβαίνει συχνά, κακά τα ψέματα.
1: Καταρχήν είναι κάτι τιμητικό για το νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Για να καταλάβετε για τι οργανισμό μιλάμε, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας σε επίπεδο κλινών. Έχει 850 λειτουργικές κλίνες, απασχολεί 2.500 άτομα προσωπικό και στις 31 Δεκάτου που είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, υποδεχτήκαμε στο σύνολο 506.000 ασθενείς, δηλαδή όλο το 2025 μας επισκέφτηκαν 506.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 390.000 αφορούσαν προγραμματισμένα ραντεβού επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, 70.000 ήταν οι νοσηλείες και 40.000 ήταν ημερήσιες νοσηλείες, όπως λένε οι αιμοκαθαρόμενοι, αυτοί που κάνουν ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογική μονάδα κτλ. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας και προσελκύουμε ασθενείς από όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα, από την Αλβανία, από τα Επτάνησα, καθώς και από τους όμορους νομούς Βρεβενών, Καστοριάς, Τρικάλων κλπ.
0: Το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτοί που γυτνιάζουν και φαντάζομαι ότι προστρέχουν σε ένα μεγάλο έγκυρο νοσοκομείο για τα περιστατικά τους. Ναι, γεωγραφικά νομίζω ότι είστε το κεντρικότερο εξαιρουμένης της Πελοποννήσου.
1: Της Πάτρας ακριβώς, το άλλο, το Πανεπιστημιακό είναι στην Πάτρα και είμαστε και στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Η πρωτοβουλία, επειδή άκουσα και τα νούμερα για τα 315 περίπου χιλιάδες ερωτηματολόγια από πέρυσι τον Απρίλιο, είναι μια στοχευμένη κεντρική λειτουργική δυνατότητα την οποία εφάρμοσε το Υπουργείο Υγείας για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα από όλες τις δομές υγείας της χώρας. Και στις οποίες και εμείς μετά από κάποιο διάστημα ήρθαμε και έχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω κάποιας πλατφόρμας που μπαίνουμε με τους δικούς μας κωδικούς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εμάς? Ότι πρακτικά μας αξιολογούν οι πολίτες, οι ασθενείς οι οποίοι περάσανε όλο αυτό το διάστημα από το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα, επειδή και εμείς ως νοσοκομείο διαθέτουμε ένα τμήμα ποιότητας, αντλούμε και από τα δικά μας στοιχεία δεδομένα με σκοπό την αυτοαξιολόγηση και με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτά τα οποία παρέχουμε. Δεν είναι όλα τέλεια. Δηλαδή το
0: όχι,
1: 4...
0: θα τα πούμε. Θα τα πούμε τώρα. Θα πούμε και τη βαθμολογία σας.
1: Παρακαλώ.
0: Για τους ακροατές μας περισσότερο. 4,21 στα 5 λοιπόν είναι η βαθμολογία σας. Περάσατε με την πρώτη στο τελικό που λέμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision.
1: Σωστά. Και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Για να μην αδικήσουμε το νοσοκομείο της Σιτίας από τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία, σας περνάει, αλλά ας πούμε είναι στο 4,75. Με άριστα το 5, αλλά νομίζω ότι εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πείτε μας τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Δερδεμέζη. Οι ακροατές μας ακούν, μπορεί να λένε, α, καλά, τώρα θέλετε να ευλογήσετε τα γένια ενός νοσοκομείου και τόσα άλλα που πάσχουν κτλ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου το ρήμα, ξεπλένετε τις αμαρτίες όλων των νοσοκομείων της χώρας εσείς. Αλλά τι να κάνουμε τώρα που καταφέρατε, και πιστεύω τίποτα δεν έγινε τυχαία, να παρέχετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αν και υφίσταστε καθημερινά, από όσο αντιλαμβάνομαι, μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες.
1: Έτσι είναι όπως θα
0: λέτε. Πώς το καταφέρατε, πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
1: Να σας πω. Γενικώς εμείς οι υπηρώτες είμαστε λίγο συγκεντρωτικοί και λίγο σφιχτοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θέλουμε να κρατάμε τα ενία στα χέρια μας. Mm-hmm. Δεύτερον, τα ερωτηματολόγια στα οποία αναφερθήκατε. Δεν αναφέρονται, είναι πλειάδα οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο SMS το οποίο απαντούν οι πολίτες, το οποίο έχει να κάνει με την άφιξη στο νοσοκομείο, αν πήραν σωστές οδηγίες, με την διαχείριση του ασθενούς στην κλινική, στην νοσηλεία, με το follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξέρω αν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξενοδοχειακή υποδομή, αν μείναν ικανοποιημένοι από τα κλινοσκεπάσματα, αν μείναν ικανοποιημένοι.

0: συνθήτηση, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην καθαριότητα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε συμπεριφορές. Και αυτά είναι τα οποία δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα αντίστοιχα τμήματα που εμπλέκονται. Αρκεί να σας πω ότι εγώ καθημερινά, αν θέλετε και έτσι λόγω μιας δικής μου προσωπικής, πώς να το πω, ενασχόλησης και από την προηγούμενη επιτελειομανίας, περνάω καθημερινά από όσα τμήματα μπορώ. Αρκεί βέβαια να σας πω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι 90.000 τετραγωνικά μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
1: Έχετε βάλει εφαρμογή στο κινητό για να κάνετε βήματα, κύριε Δερδεμέση.
0: Τα βήματά μας βέβαια τα παρακολουθούμε και αυτά.
1: 90.000 μάλιστα. Και όσο μπορείτε περνάτε εσείς κάθε μέρα από τμήματα για να βλέπετε ειδή σώμαση, να είστε αυτόπτης μάρτυρας των τμήματων.
0: Η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω σπουδάσει παλιότερα στην Αμερική,
1: είναι
0: ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή, μπαίνει όποιος θέλει και τον ακούω με τα παρησίας και με τα της δέουσας προσοχής. Είμαστε στο νοσοκομείο όχι για να ακούσουμε τα εύσημα, είναι ένα λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε με πολλές θυσίες. Εγώ προσωπικά αυτά τα τελευταία 13 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, βρίσκομαι στο χώρο τυχαία από το 2013 και έκτοτε έχω περάσει από το νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, από το νοσοκομείο Χατζικώστα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ασκούσα παράλληλα και τη διοίκηση του Χατζικώστα και του Πανεπιστημιακού τα τελευταία 2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλουμε να έχουμε το feedback από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους, από την εξυπηρέτηση που υπάρχει, από την καθαριότητα που υπάρχει, από την ανταπόκριση που υπάρχει, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι καταλαβαίνετε τώρα μια κοινωνία 2.500 ατόμων εργαζομένων έχει και τους καλούς συνανθρώπους μας, έχει τους πιο μέτριους και τους λιγότερο καλούς.
1: Επειδή,
0: οι συμπεριφορές είναι της κοινωνίας.
1: Βεβαίως. Επειδή κύριε Δερδεμέση έχω λιγότερο από 2 λεπτά, ήθελα να σας βάλω μέσα σε αυτό το χρόνο το ερώτημα ποιοι κατά τη γνώμη σας με όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο βιογραφικό και με αυτή την προσωπική όρεξη και μπράβο σας και έτσι να την κρατήσετε να προσφέρετε από τη θέση που είστε, ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι αδύναμοι κρίκοι στο δικό σας το νοσοκομείο. Δηλαδή τι θα θέλατε να διορθώσετε και να πάει καλύτερα.
0: Εγώ θα ήθελα να φτιάξω πιο πολύ την έννοια της ομάδας. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων συνεργατών, όλοι είμαστε μια ομάδα, να μην προσωποποιούμε την ευθύνη και να μπορούμε μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις και συναντήσεις που κάνουμε με όλους τους διευθυντές, με όλα τα τμήματα κτλ. Να κοινωνούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να γνωρίζουν και τμήματα, δηλαδή να γνωρίζουν νοσηλευτικοί ποια είναι τα προβλήματα της διοικητικής υπηρεσίας, έστω επιδερμικά, για να μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο πνεύμα από κοινού να προχωρήσουμε πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έρχεται και σου λέει «Μα εγώ αυτές είναι οι δικές μου ανάγκες» και καταλήγουν σε έναν διοικητή «Καλή ώρα σε εμένα» ή στο Διοικητικό Συμβούλιο να πρέπει να αξιολογήσουμε αιτήματα πολλαπλά τα οποία δυστυχώς δεν τα προτεραιοποιούν κάποιοι άλλοι και πρέπει να τα κάνουν αυτό να το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω
0: να σας
1: αυτό.
0: Πω
1: ναι.
0: Ότι εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε δύο τεράστια έργα στο νοσοκομείο.
1: Σας χαιρετώ. Δυστυχώς.
0: Έκλεισε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ
1: έκλεισε,
0: πολύ.
1: Έκλεισε. Επειδή πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Πάμε
0: πολύ.
1: Σε τίτλους κι εγώ. Γεια σας. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου

0: Βασιλείου West Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιόταχη με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Καλό απόγευμα σε όλους. 5η 14 Μαΐου είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το Earth Echo. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τα μηνύματα, ένα από τα οποία θα είναι και η πάσα μας για να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, το είχα μαντέψει. Εννοείται, ο αγαπητός Νίκος μας λέει: «Κυρία μου, το ερωτηματολόγιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Υπουργείου και όχι στις ανάγκες του ασθενούς. Ως εκ τούτου το 4,7 στα 5 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι πλασματικό». Τι λέτε, δεν το σκέφτηκα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου Νίκο, τι προτείνετε εσείς? Τι προτείνετε, δηλαδή, να μην ακολουθηθεί ούτε αυτή η πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, να μην βαθμολογήσουν τα νοσοκομεία οι πολίτες? Να σας πω κάτι, ακόμα και αν το ερωτηματολόγιο ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστό, γιατί αυτό λέτε καθαρά, μπορούσε ή δεν μπορούσε να βαθμολογήσει ο πολίτης? Ή εκεί θα σταθούμε? Εγώ σας λέω ότι είναι μια γενική εικόνα του ΕΣΥ, μα γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι με ακούσατε που είπα ότι δεν θα ξεπλύνουμε τώρα την τιμή ολόκληρου του ΕΣΥ ή της κατάστασης των νοσοκομείων. Ξαναλέω, τι προτείνετε εσείς? Πολύ καλό είναι το ανάθεμα. Πολύ καλή είναι η γενίκευση. Αλλά δεν το μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα. Πάει να γίνει κάτι το παραμικρό. Έτσι. Και αμέσως θα βρούμε να πούμε το επιχείρημα, ας πούμε, το αντίθετο. Χωρίς αποτέλεσμα, με ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε ένα απόλυτο αδιέξοδο καταλήγουν αυτά. 14 Μαΐου το είπα, μένουμε εδώ το είπα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Και τώρα ένα ακόμα μήνυμα από το Σπύρο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν δεν έγινε σαφές και από μένα, ότι η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι κομμάτι της Κίνας. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από τις ΗΠΑ. Εγώ δεν νομίζω να άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μια νησιωτική δημοκρατία, δημοκρατία της Κίνας ασφαλώς. Άμα είχε αναγνωριστεί ή ήταν ανεξάρτητο κράτος, τότε γιατί να το συζητάμε? Το οποίο όμως έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ με ένα τελείως δικό του καθεστώς και είναι το αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Mm. Τι δεν καταλάβατε? Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου,
0: αυτό το επιφώνημα ήταν του Δημήτρη.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί όμως να μην το έκανα και εγώ σαφές, γιατί ο Σπύρος γενικά για να το λέει, μάλλον θα ακούστηκε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος η Κίνα, η Ταϊβάν.
1: Λοιπόν. Τώρα, ασχέτως του τι είναι η Ταϊβάν, γιατί θεωρητικά ανήκει μεν στην Κίνα, αλλά έχει αυτονομηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες του Xi Jinping με τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Τραμπ καίγεται να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Το Πεκίνο μπορεί διπλωματικά να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα και πέραν το ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν, έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεπώς, από όλες τις συζητήσεις που αφορούν στους δασμούς, στο διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία που το συζητάγαμε χτες, Έλληνα,
0: ναι, ναι,
1: είναι και η Ταϊβάν. Και ποιο είναι τώρα το κλειδί? Υπάρχουν αναλυτές και πληροφορίες που λένε ότι εάν ο Τραμπ παγώσει τα κονδύλια για τα οπλικά συστήματα στην Κίνα, τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα, είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει πολύ γρήγορα, σου λέω Έλενα, αντιαρματικά, αντιροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκούς πυράβλους, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών μεταξύ αυτών και μαχητικών F-16, αλλά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Εάν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτό το πακέτο μαμούθ στρατιωτικό στο Πεκίνο, τότε φαίνεται ότι ο Xi Jinping είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά ώστε να πείσει τους Ιρανούς να καθέσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν μια λύση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό το πράγμα, έχουμε ένα πόλεμο φθοράς πλέον πάλι, έχει πάει να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία. Έχουμε να κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Έλενα, 4 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ δεν σου λέω 4, 1-2 χρόνια να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα στενά του Ορμούζ, θα φτάσουν όλα στο Θεό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Θα ερχόμαστε με ποδήλατο στην ΕΡΤ, αυτό φαντάζομαι, έτσι που θα πάνε τα καύσιμα. Λοιπόν, το Πεκίνο θεωρεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινησικές θέσεις για την Ταϊβάν. Γιατί ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο χωρίς να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει μια παρατεταμένη, παύλα, εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία, αλλά δεν έχει λυθεί τίποτα στα στενά του Ορμούζ. Οπότε...
0: Ναι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: τη συλλογή των στοιχείων και έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα παρακολουθήσει, υπάρχει ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια για το πώς έχουν πάει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί κυρίως διαραίονται πράγματα από την πλευρά Τραμπ. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει αν συμφωνεί και ο ΣΥ με αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είδε και συμφώνησε με τον ΣΥ.
1: Ναι, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, γιατί είναι τη μία μέρα άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Συνεπώς, και αν πιστεύω επίσης, Έλληνα, ότι αν γίνουν όντως ουσιαστικές συνομιλίες για την Ταϊβάν, δεν θα διέρεαν, δηλαδή αν διαρρεύσει η Κίνα κάποια στοιχεία, εκεί θα υπάρχει μία, θα είναι πιο πιστικό, εν πάση περιπτώσει, πιο αξιόπιστο. Όσο μιλάει μόνο ο Τραμπ για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να βασιστούμε που λέμε.
1: Μα εγώ έχουμε πει τόσο, έλεγε, ας πούμε, δεν θα μιλήσω για το Ιράν με τον ΣΥ. Μετά είπε ναι, θα μιλήσω. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Πάντως, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Πεκίνο θεωρεί την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Και απ' την άλλη θα έχουν και κέρδος οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα και θα, δεν θα...
0: Και αυτό που λένε, τι είχαμε, τι χάσαμε, μάλλον δεν δώσαμε, δεν πήραμε κιόλας, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο που θέλω να σου επισημάνω είναι ότι η νέα στρατηγική ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο βάρος στο δυτικό ημισφαίριο και λιγότερο στην αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, εκεί όπου βρίσκεται η Ταϊβάν. Και αυτό το οποίο γίνεται λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας των Αμερικανών στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς αποδυναμώνεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί θέλει να επικεντρωθεί η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίσιμες ημέρες.
0: Ναι, σίγουρα. Πότε ολοκληρώνεται η επίσκεψη?
1: Αύριο.
0: Α, είναι σύντομη. Τον κάλεσε να πάει και το Σεπτέμβριο, ναι. Και δεν θα είναι, λέει, και έτοιμη η αίθουσα, πώς την είναι, του χορού, του μπαλέτου, των υποτών, τι είναι αυτή, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μόνο να το συζητάμε για μια μέρα ολόκληρη.
0: Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς πονηρά, κάτι έχει στο μυαλό σου.
1: Μα έχει γίνει άλλος με αυτή την αίθουσα, ειλικρινά.
0: Με αυτή την αίθουσα, τι θα περιέχει και ποιος θα τη φτιάξει και θα την διακοσμήσει.
1: Ναι, και είχε πει κιόλας ότι δεν θα γίνει απόπειρα δολοφονίας του, εάν μιλούσε στην καινούργια αίθουσα χορού, η οποία έχουν προβλεφθεί και διάφορες δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
0: Και θα έχει απ' έξω ταμπέλα ότι εδώ δεν μπορείτε να δολοφονήσετε τον πρόεδρο. Τι να πω. Εγώ λοιπόν κατάλαβα ότι ο Μεν Τραμπ πηγαίνει να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συνεργασία και βοήθεια στο θέμα του Ιράν, με το οποίο τηρεί άριστες σχέσεις η Κίνα.
1: Βέβαια.
0: Και η Κίνα τη βγαίνει με κόκκινο και λέει ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω τον Ταϊβάν.
1: Θέλω να παγώσετε, τουλάχιστον να παγώσετε.
0: Σταματήστε να στηρίζετε την Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχουμε
0: πολύ
1: το
0: ενδιαφέρον.
1: Hong Kong, έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Κίνα, αλλά αυτό τώρα προς το παρόν έχουν βάλει Κινέζοι δικούς τους ανθρώπους εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Κρίσιμες, πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση και ιστορική. 8,5 χρόνια είχε να πάει ο Τραμπ στην Κίνα.
0: Σωστό. Ήταν πρώτη θητεία, ναι. Τότε υποτίθεται δεν είχε μάθει πράγματα, ενώ τώρα είναι γνώστης.
1: Τώρα είναι σοφός.
0: Και κλείνω και με αυτό που δεν σχολίασα, γιατί αγαπούμε και οι δύο την αρχαία ελληνική γραμματεία. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Αν άκουσες, που έλεγαν, βεβαίως και άκουσες, ότι δηλαδή η χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση να αναδυθεί, αυτή είναι που τελικά στο τέλος θα απειλήσει την υφιστάμενη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ διαφορετικά.
1: Το κατάλαβα, αυτό είναι. Ο κόσμος είπε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν, λέει, οι Κίνα και είπαν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων. Αυτό μένει να φανεί. Mm. Και επίσης διερωτήθηκε και ο ΣΥ αν μπορούμε προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι έολα.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Κανείς εκτός από τον Δημήτρη Φαναδιώτη.
1: Όχι,
0: εντάξει. Σε πειράζω και σταματώ εδώ με άνω τελεία που λέμε συνήθως, γιατί θα με βάλει στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την Ιρανή ηθοποιό, στην ποδιά της οποίας φάζονται ο Μακρόν και η σύζυγος, η Μπριζίτ, για το αν στάλει τελικά SMS ή όχι.
1: Δεν μπορώ να μη σου απαντήσω σε αυτό. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του Μακρόν. Δηλαδή, δεν υποστηρίζω κάτι στην Ελλάδα, αλλά τον Μακρόν τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, παρά τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά το ρεπορτάζ το οποίο το μετέδωσε στο Paris Match, το Paris Match δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Είναι το σημαντικότερο, το πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κοσμικό περιοδικό, κοσμικού χαρακτήρα, περιοδικό στον κόσμο, έτσι. Και το Paris Match έχει βγάλει πάρα πολλά αποκλειστικά στην μακρόχρονη πορεία
0: ναι,
1: του.
0: Ναι,
1: και εντάξει, τώρα αναφέρει.
0: Μην μας το αφήνεις έτσι ανοιχτό.
1: Αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι υπήρχε μια πλατωνική σχέση, ότι έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα ο Μακρόν που έλεγε είσαι πολύ όμορφη στην Ιρανή ηθοποιό και για κακή του τύχη προφανώς το είδε η κυρία Μακρόν, η κυρία Μπριζέτ Μακρόν αυτό και εκεί εδόθη αυτό το πολύ συζητημένο χαστούκι, αν ήταν χαστούκι, αν ήταν κάποια πλάκα μεταξύ τους.
0: Άλλη μέρα, μπορεί και αύριο που είναι και η Παρασκευή και θα είμαστε έτσι ίσως σε κατάσταση πιο παιγνιώδη, θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να σου αρέσει, ας πούμε, να έχεις ένα πρότυπο συζύγου, γυναίκα, συντρόφου, δεν έχει σημασία, που να είναι η Μπριζίτ, δηλαδή τελείως άλλη φυσιογνωμία, και να σου αρέσει και η Ιρανή που είναι τελείως άλλη φυσιογνωμία. Στο αφήνω, δεν θα το απαντήσεις τώρα. Σκέψου το.
1: Είναι παιδικός έρωτας. Ποιος? Με την Μπριζίτ.
0: Α, καλά, εντάξει. Αυτό το γνωρίζω.
1: Οπότε έχει και αυτό τη βαρύτητά του.
0: Ωραία.
1: Θα κοιτάξω
0: σκέψου
1: αύριο
0: το και να επανέλθεις.
1: Να βρω όλο το ρεπορτάζ του Paris Match στα γαλλικά για να έχουμε πλέον έτσι μια πιο ενδελεχή συζήτηση.
0: Pour moi.
1: Pour vous, bien sûr.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, merci. Γεια σου, Δημήτρη.

0: τι έχουμε πάθει, πώς τα φέρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα γυρίζουμε και γύρω από πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο περιπεκτικά, γιατί αυτό νομίζω ότι μας υπάρχει, υπάρχει και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, πολύ πολύ καλά κρυμμένο. Ναι, Πέτρο μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω, λέει, και εγώ. Όχ, οχ, οχ, λέει, για ποιον λες? Δεν έχω καταλάβει. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λέει, ο Γκρινιάρης. Α, για τον εαυτό σου. Καθόλου δεν το πήρα έτσι. Τι γίνεται, τι σου λένε, λέει. Γιατί να μην μου λένε? Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό δίνουμε τις γραμμές επικοινωνίας. Για να μην μας τα λένε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, κυρία Έλληνα. Καλή εκπομπή. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, μου λέει. Και καλά πάει μέχρι τώρα, νομίζω. Το λέω εγώ από μόνη μου, λόγω κυρίως των δικών σας μηνυμάτων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από τώρα για το διήμερο 17-18 Μαΐου και ειδικά για την Δευτέρα 18 Μαΐου, που ίσως να το θυμάστε από άλλες χρονιές ότι είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Για φέτος, για το 2026, όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ενώσει δυνάμεις υπό το γενικό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», πράγμα που και εγώ το πιστεύω πολύ, και πάω ευθύς αμέσως στην κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, που είναι διδάκτουρα αρχαιολογίας, προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μας χαρά και τιμή.
1: Εμείς ευχαριστούμε και μέρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την παρουσία μας στην ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε με την πολυλογία μου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις δράσεις της Δευτέρας ή του διημέρου, ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έτσι κι αλλιώς είναι στο δικό μου το μυαλό, κυρία Κλονιζάκη, επιτρέψτε μου, είναι το κεντρικό μουσείο της πόλης και της χώρας. Της Ακρόπολης ήρθε μετά, εντάξει.
1: Και το λοιπόν. Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σπουδαίο μουσείο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το δικό μας έχει μια μεγαλύτερη ιστορία και έναν άλλο, ας πούμε, συμβολισμό σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ελληνικού Κράτους, το οποίο από νωρίς φτιάχτηκε και είναι ακόμα η κυβωτός των αριστουργημάτων, αλλά όχι μόνο, του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.
0: Επομένως, τη Δευτέρα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είσοδος και σε αυτό το μουσείο και σε όλα εκείνη τη μέρα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για όλα τα μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι. Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
1: Εμείς έχουμε, εκτός ότι θα υποδεχτούμε φυσικά με μεγάλη χαρά τον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι και τεχνικά γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται όταν υπάρχει ειδικά η ελεύθερη είσοδος. Έχουμε ετοιμάσει στο πλαίσιο του εορτασμού του φετινού, που έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», άρα θέματα συμπερίληψης που είναι πολύ τρέχοντα στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως θα έχουμε ετοιμάσει, έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων δύο θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα, που μας ταξιδεύουν σε τέτοια θέματα συζήτησης του πολιτισμού και των σχέσεων μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Και ειδικά η κυρία Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, θα μιλήσει στις 12 στο κοινό με θέμα «Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Και το απόγευμα ο συνάδελφος αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του ίδιου τμήματος, Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, με θέμα από την γνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης. Αυτό στις 5 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε περίπου έτσι πόσο ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον περιεχόμενο θα έχει αυτή η ξενάγηση, παύλα, ομιλία. Φαντάζομαι ότι όμως πρέπει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός στα άτομα που θα είναι στην κάθε περιήγηση. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος. Πώς θα γίνει.
1: Υπάρχει κράτηση.
0: Τηλεφωνική κράτηση, ε.
1: Ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί το δελτίο τύπου έχει βγει, κάποιες μέρες έχει καλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να καλύψουμε τεράστια ζήτηση. Αλλά οργανώνουμε και άλλα πράγματα και προσκαλούμε το κοινό σας να είναι συντονισμένο, όπως λέμε, και να βλέπει τις δράσεις που έχουμε, που είναι πολλές και έρχονται και άλλες.
0: Κυρία Κλονιζάκη, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, σίγουρα το κάθε μουσείο του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα ανοίξει τις πύλες, θα ενώσει τον κόσμο, όπως πολύ εύστοχα λέτε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε προσωπικά, θέλω την προσωπική σας άποψη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον κόσμο των μουσείων?
1: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το εξυπηρετούμε καθημερινά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τα μουσεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας για τις επισκέψεις στα μουσεία. Και είναι πράγματι χώροι όπου συναντιόνται αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και θα έλεγα έτσι προσωπικά, αφού με ρωτήσατε για το προσωπικό μου σχόλιο, ότι τα μουσεία είναι χώροι όμορφοι, χώροι με θετικό πρόσημο.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε, κάποτε, μέχρι πρότινος δηλαδή, λέγαμε «Α, καλά, αυτό είναι μουσιακό είδος», εννοούσαμε ότι είναι κάτι αποστηρωμένο, απομονωμένο, κλειστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρία Κλονιζάκη, δυστυχώς σας αποχαιρετώ λίγο πιο γρήγορα και σας ευχαριστώ πολύ για να ακούσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τις δηλώσεις που κάνει.
2: Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προλίγων μηνών με την εκκίνηση του πολέμου των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, αξιμιότιμη κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισητιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία των οδών θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά. Συζητήσαμε
0: λοιπόν, πήραμε μία γεύση από δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του και τις συνομιλίες που είχε με τον αντίστοιχο με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας.

οφείλω όμως, επειδή δεν το είχα δει όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ Νίκο, να συμπληρώσω και να μεταδώσω και το υπόλοιπο. Είπατε λοιπόν ότι είναι πλασματικό το 4,7 στα 5, διότι νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Ρίο. Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε, από πουθενά όμως και από καμία απάντηση δεν θα μπορούσε να προκύψει η αθλειότητα των συνθήκων νοσηλείας. Ως εκ τούτου δεν ολοκληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Μέχρι εδώ σέβομαι απόλυτα την περιπέτειά σας και άρα την προσωπική σας μαρτυρία. Αλλά το να μας λέτε και φερέφωνα, πραγματικά με ξεπερνά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας στείλατε μήνυμα. Εμείς εξακολουθούμε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμού πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης, ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Βρετανό Πρωθυπουργό εν μέσω βαθιάς κυβερνητικής κρίσης. Την παρέτησή του υπέβαλε επισήμως ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, αμφισβητώντας την ηγεσία του κ. Στάρμερ, ενώ περισσότεροι από 80 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την ενέργεια στη Βουλιαγμένη, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να παράσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Σημειώνεται ότι η επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το Ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα την περασμένη Πέμπτη, κατέθεσε του ΚΚΕ. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άιχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις όπως είπε. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ανοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κυρίου Γεωργιάδη, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου Ιωταχή. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

ηλιακάδα της αγάπης σου, η ηλιακάδα της αγάπης σας και η Cream. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν συντονισμένες, συντονισμένοι ήδη, καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026, 8 και 28 θα πάει ο ήλιος, λέει, να δύσει. Τι λες, παιδί. Αν μας ακούτε εν κινείς, στο δρόμο και τα λοιπά, όλα μια χαρά. Αν είστε τώρα σπίτι και κάθεστε, ας πούμε, έχω να σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Είναι και κακό πράγμα. Μερικές φορές η απραξία μπορεί να δώσει το χρόνο στο μυαλό να κάνει διαδρομές σημαντικές, στην καρδιά να χτυπήσει λίγο πιο ήρεμα και να αποκτήσει χώρο για τα ωραία και τα ευαίσθητα αυτού του κόσμου. Α, σας προειδοποιώ ότι αν είστε ευαίσθητοι, ευαίσθητες, έχουμε ένα θέμα σε λίγο που για μένα σπαράζει καρδιές. Με την καλή έννοια βέβαια, αλλά οφείλω να σας προειδοποιήσω. Πριν απ' όλα όμως θα σας πω ότι η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει το ηχητικό τιμόνι της εκπομπής και χειρίζεται άριστα όπως πάντα την πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο βλέπω εδώ γιορτάζει ο Αριστοτέλης, χρόνια πολλά. Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, όχι Βίκη Λέανδρος, Λέανδρος το όνομα, έτσι. Σε περίπτωση, πριν σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1943, βέβαια, γεννήθηκε ο Τζακ Μπρους, ο Τζον Σιμών Άσερ Τζακ Μπρους. Εντάξει, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο Τζακ Μπρους, τέλος πάντων, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός, μπασίστας και συνθέτης. Οι Cream δεν έζησαν για πάρα πολύ καιρό ως συγκρότημα. Ήταν βέβαια τα τρία μέλη τους, ήταν ένα και ένα, ποιον να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά άφησαν πραγματικά το στίγμα τους. Ο Τζακ Μπρους, λοιπόν, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός που με τους Cream έκανε ίσως και το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Του άρεσε πολύ το βιολοντσέλο, του άρεσε πολύ η jazz. Μην τον ακούτε μόνο στις ροκές που λέμε και εμείς οι αμόρφωτοι. Ήταν ένας μουσικός εξαιρετικός και να φανταστείτε ότι είχε κερδίσει στα 18 του υποτροφία βιολοντσέλου στη Βασιλική Μουσική και Δραματική Ακαδημία της Σκωτίας. Λοιπόν, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους και δωρεάν και εύκολες. Πρώτα απ' όλα το Viber. Για να μπείτε στην πλατφόρμα, για να μπείτε στη δική μας σελίδα, πληκτρολογείτε Earth News, είναι μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio, η δεύτερη λέξη, και μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, έρχονται εδώ, αυθορή και παραχρήμα, εμφανίζονται στην οθόνη. Να βγάλω και την άλλη, τη μικρότερη οθόνη, γιατί έχετε και έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσω Messenger. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα, χρησιμοποιείτε τον Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δύο-τρία πραγματάκια πριν πάμε σε αυτό το θέμα που σας είπα. Την Κυριακή ήταν η γιορτή της μητέρας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο. Φοιτητικές εκλογές τις κάναμε. Κανονικά ένας δημοσιογράφος σήμερα πρέπει να σε ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Θα το έκανα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τα αποτελέσματα που έδωσε η ΔΑΠ, τα αποτελέσματα που έδωσε η Πανσπουδαστική, τα αποτελέσματα που έδωσαν κάποιες άλλες φοιτητικές ενώσεις, αν θέλετε να σας πω τα δικά μου, που έτσι κι αλλιώς όλα την ίδια αξία ακριβώς έχουν. Επειδή όμως έχω πολλούς καταλόγους, γιατί έβαλα κι εγώ μια δικιά μου, ρε παιδί μου, τόσα πήρα. Έχω βάλει και την ΑΕΚ, εγώ, να φανταστείτε. Και επειδή την έχω βγάλει πρώτη στις φοιτητικές εκλογές, και όποιος θέλει ας μου το αμφισβητήσει, αφού κάθε παράταξη αμφισβητεί τα αποτελέσματα της άλλης που έκανε λαθροχειρία, είναι σχολικό.
στολές να φανταστείτε που κάνουν δύο εκλογές. Θα μου πεις, τι είναι το δύο εκλογές? Έτσι όπως σας το λέω. Δηλαδή εμείς ψηφίζουμε σε μία κάλπη, οι άλλοι ψηφίζουν σε μία άλλη κάλπη και διαλέγει μετά ο φοιτητής αν δηλαδή θα πάω στις Βίβιαν την κάλπη να ψηφίσω ή στην Παπασταματίου, στην ίδια σχολή. Και μετά βγάζουμε αποτελέσματα. Τι έχει η ίδια? Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω ρε παιδιά. Ειλικρινά με πιάνει μια πολύ μεγάλη θλίψη. Γιατί αν μάλιστα η νεότητα αυτή του υψηλότερου πνευματικού επίπεδου και τα, αν δεν μπορούν αυτοί να λειτουργήσουν, τότε άστα να πάνε. Πραγματικά στην κυριολεξία άστα να πάνε. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι το αύριο. Το χθες που είμαστε εμείς, είμαστε να μας... Όχι, εντάξει, μην μας κλενκυρέγγες. Κάναμε και 3 σωστά, κάναμε και 13 λάθος. Αλλά αν τα νέα παιδιά και αυτά που είναι στο πανεπιστήμιο, στις σχολές, δεν μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις εκλογές, τότε κάτι υπάρχει, ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αναζητήσω και μια συγγνώμη πριν να είναι αργά, γιατί μια λάθος διατύπωση μου έδωσε εσφαλμένη πληροφορία. Έχουμε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι Τζιπίνγκ. Μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι η ιστορία αυτή με τα στενά του Ορμούς κάπως μπαίνει σε μία σειρά. Ήδη λέει το Ιράν θα επιτρέψει κινέζικα πλοία να περνάνε. Φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση είχε ένα ήδη καλό αποτέλεσμα. Σας έλεγα όμως εγώ, κάνοντας τη σχετική ανάλυση, ότι δεν είναι το θέμα τώρα το μεγάλο η Ταϊβάν, ξέρετε, γιατί υπάρχει πρόβλημα η σχέση της Κίνας με την Ταϊβάν. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν διακριτικά την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα όμως θεωρεί αποσχιστή σε επαρχία. Και θέλοντας να πω κάτι άλλο, χρησιμοποίησα εσφαλμένη διατύπωση και είπα, το λάθος ήταν, ότι δεν είναι η Ταϊβάν το θέμα, το θέμα είναι τα τσιπ. Όχι τα τσιπ στα πατατάκια, τα τσιπ αυτά τα υπολογιστικά. Προσπαθώντας να αφήσω ένα υπονοούμενο, σας έδωσα μια λάθος πληροφορία, ζητώ συγγνώμη και το αποκαθιστώ για να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Είναι η Ταϊβάν, βέβαια υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι για τους οποίους θέλει η Κίνα, γιατί είναι ένα άνοιγμα προς τη θάλασσα. Σχετίζεται όμως η Ταϊβάν με τα τσιπάκια αυτά απολύτως. Η Ταϊβάν παράγει την πλειοψηφία των προηγμένων τσιπ παγκοσμίως, τα οποία είναι απαραίτητα, και σε αυτά βασίζεται η κινέζικη βιομηχανία για smartphones, υπολογιστές, στρατιωτικό εξοπλισμό. Άρα προσπαθώντας εγώ να αφήσω ένα υπονοούμενο ότι δεν είναι ο τόπος αυτός καθεαυτός, αλλά είναι εδώ το ότι η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως υπολογιστικών τσιπ, είπα, πώς να το πω, όχι ψέματα, ήταν λάθος, γιατί είναι στον τόπο αυτόν βγαίνουνε. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει. Άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας τον κύριο Τραμπ και σε δηλώσεις του είπε, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες θα μπορέσουν να παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν αντιμετωπιστεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμη και θα συγκρουστούν. Η λέξη συγκρουστούν που χρησιμοποίησε στα κινέζικα ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είναι μια έκφραση από τα μανδαρίνικα, γιατί τα κινέζικα είναι 2-3 γλώσσες, τα μανδαρίνικα είναι τα πιο διπλωματικά. Στη μανδαρινική διάλεκτο λοιπόν η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είναι σύγκρουση, που δεν είναι όμως απαραίτητο στρατιωτική, έχει λεπτές αποχρώσεις. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω πιο πολύ ανάλυση. Πάντως στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κινέζου Προέδρου και άρα εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την διατύπωση τη χθεσινή που μπορεί να άφησε εσφαλμένες εντυπώσεις. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πάμε να κολυμπήσουμε σε έναν κόλπο στο ζεστό περιβάλλον αυτό, από το οποίο προερχόμαστε όλοι εμείς τα θηλαστικά, από τη ζεστασιά της μάνας, και να δούμε τη μοναδικότητά της με ένα θηλαστικό που μας μοιάζει πάρα πολύ. Ακούστε με προσοχή αυτό το τραγούδι μετά. Δικό μου το σφάλμα. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, Βίβιαν, μην ανησυχείς. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα λαθών και αποκατάστασης, γιατί σκεφτόμουν ότι πολλοίς κόσμος πηγαίνει και κάνει τις βουτιές του. Είναι Μάης από τώρα κάποιοι.
Και σκεφτόμενος τα πλατσουρίσματα, μου ήρθε στο μυαλό ο Μπόμπι Ντάριν, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Μπρόγκ το 1936.

0: η έγνοια της καρδιάς της μάνας, αν χτύπησε το παιδί. Όταν διαβάζεις λοιπόν μια τέτοια μέρα, λίγες μέρες έχουν περάσει από την γιορτή της μητέρας και σήμερα θα γιορτάζει και μια άλλη μητέρα. Λοιπόν, και διαβάζεις ότι ένα θηλυκό ρινοδέλφινο έχει το νεογνό της, το οποίο έχει πεθάνει, δεν είναι στη ζωή, και το προστατεύει εδώ και κάποιες μέρες εκεί στον Αμβρακικό, αποτρέπει σκάφη και ανθρώπους να το πλησιάσουν και κάθεται μαζί του και πενθεί. Αναρωτιέσαι πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το υπέροχο θηλαστικό, που μάλλον είναι και σοφότερο από μας, γιατί έμεινε στο νερό, δεν βγήκε όπως εμείς, και πόσο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει το πλάσμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στάθη Κωστακόπουλο, που είναι ο επικεφαλής του περιβαλλοντικού τομέα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, της Χελμέπα, όπως θα την έχετε δει σε αναρτήσεις, που νομίζω θα έχουμε σποτάκια τώρα και για το καλοκαίρι. Αυτό το H είναι η Δασία, η δική μας. Κύριε Κωστακόπουλε, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό και στο Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς μιλάμε υπό συνθήκες λίγο στενάχωρες και το χαλί σας ήταν ό,τι πρέπει για να μιλήσουμε και να πούμε, και είπατε ότι κάποιες λέξεις όπως συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Οπότε μου κάνατε και λίγο την καλύτερη πάσα, γιατί λίγο πολύ τα περισσότερα είναι γνωστά, ωστόσο θα ήθελα να κάνουμε εδώ έτσι μια εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Το βίντεο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες με τον ρινοδέλφινο στον Αμβρακικό σίγουρα μας αγγίζει όλους. Και είναι ίσως σημαντικό να αρχίσουμε να θυμόμαστε ποιο ζώο βλέπουμε, έτσι, πιο θηλαστικό.
0: Ναι.
1: Λίγες πληροφορίες για το ρινοδέλφινο, να πούμε ότι ζει πάνω από 40 με 60 χρόνια και είναι ένα πια κοινωνικά ζώο.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί δεσμούς που κρατούν δεκαετίες. Έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας στο ζωικό βασίλειο, όπως και η Φάλαινα η Όρκα. Κάθε άτομο έχει το δικό του μοναδικό σφύριγμα. Και ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα μικρά μένουν με τη μητέρα του για χρόνια, όπως και η εικόνα που είδαμε. Θέλω να πω ότι, ορμόμενος και από την πρόσφατη γιορτή της ημέρας, να πω ότι αυτός ο δεσμός είναι από τους ισχυρότερους που γνωρίζουμε στη φύση.
0: Ναι, ίσως είναι ο ισχυρότερος, ίσως.
1: Ίσως είναι ο ισχυρότερος, και να δώσουμε και ένα στοιχείο εδώ, ότι ένα fun fact, ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια είναι να ακολουθεί πλοία και σκάφη και να παίζει στα απόνερα.
0: Βέβαια, συναγωνίζεται, παίζει μαζί μας. Εγώ λάτρευα πιτσιρικάς όταν πηγαίναμε στην Κεφαλονιά. Αυτό που ήθελα, δεν έμπαινα ποτέ μέσα στο βαπόρι, γιατί όταν συναντούσαμε τα αδελφίνια, τα οποία νικούσαν το πλοίο άνετα και έκαναν όλα αυτά τα παιχνίδια, νόμιζα ότι έβλεπα τους φίλους μου, νόμιζα ότι έβλεπα παιδιά στη γειτονιά. Είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Αυτή η μητέρα τώρα εκεί στον Αμβρακικό πενθεί, έχει αντιληφθεί ότι το νεογνό της δεν είναι ζωντανό, γιατί νομίζω ότι έχουν την ικανότητα να καταλάβουν.
1: Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μητέρες δελφινιών έχουν παρατηρηθεί να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για εβδομάδες. Οπότε αυτό που συμβαίνει στον Αμβρακικό ενδέχεται να είναι και η πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή τέτοια συμπεριφοράς
0: δελφινιού
1: στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, γιατί έχω διαβάσει
1: στην
0: κάποια
1: Ελλάδα,
0: περιστατικά.
1: Στο εξωτερικό υπάρχουν περιστατικά με φάλαινες και στην Ελλάδα. Έχει επιστημονική αξία, αλλά πέραν της επιστημονικής αξίας έχει ανθρώπινη αξία. Το ίδιο ζώο που σήμερα θρηνεί είναι αυτό που, όπως είπατε και εσείς πριν, σε άλλες στιγμές είναι από τα πιο χαρούμενα πλάσματα της θάλασσας.
0: Ναι. Έχουν πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις, είναι μαγικά πλάσματα. Η συγκεκριμένη μητέρα, γιατί διάβαζα και κάποιες, πώς να το πω, κάποιες προειδοποιήσεις, επειδή νιώθει τώρα ότι πρέπει να μείνει όσο θα μείνει, όπως λέτε, μπορεί και εβδομάδες με τον νεογνό της, δεν πρέπει να την προσεγγίσουν, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, κάποια βάρκα, κάποιο σκάφος, οτιδήποτε, θα ενοχλήσουν το πένθος της και μπορεί να γίνει με τον νεογνό της. Δεν πρέπει να την προσεγγίσουν, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ,

0: θηριότητες, άλλες παράκτες και παραθαλάσσιες να παραμένουν μακριά, γιατί μπορεί λόγω φοβίας, λόγω στρες, το δελφίνι να αντιδράσει.
1: Να λειτουργήσει αμυντικά και μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένα, αλλά είναι πανίσχυρα πλάσματα, έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε. Δεν είναι επεξεγέλασε.
0: Έχουν πολύ κοφτερά δόντια, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Έχουν όγκο.
0: Έχουν όγκο, να πούμε ότι στην Ελλάδα φτάνουν μέχρι τα 3-4 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ένας μέσος όρος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στη Μεσόγειο ο πληθυσμός βάσει της Red List της IUCN δεν είναι στα απειλούμενα, είναι μειωμένο ενδιαφέροντος, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως, όπως κάνουμε με όλα τα πλάσματα της φύσης και δει τα θαλάσσια πλάσματα, ότι δεν το προσέχουμε και δεν δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι. Στη Μεσόγειο, επειδή το ρινοδέλφινο βρίσκεται σε όλο το Αιγαίο, και βρίσκεται και σε κλειστούς κόλπους. Ο Παγαστικός είναι ένα άλλο παράδειγμα. Όλοι οι κόλποι από το βόρειο Αιγαίο μέχρι κάτω νότιο, ο Θερμαϊκός, ακόμα και στον Κορινθιακό έχουν παρατηρηθεί. Είναι σημαντικό γιατί ο Αμβρακικός είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους στη χώρα μας. Και στη Μεσόγειο ο πληθυσμός του ρινοδέλφινου βρίσκεται σε μείωση, αυτό φαίνεται, παρόλο που δεν ξέρουμε την παγκόσμια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω όμως ότι θέλω να φύγω από τα στατιστικά και να πω ότι αυτά είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι εικόνες, ακόμα δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο κατέληξε το μικρό το δελφινάκι. Ευελπιστούμε να τα δούμε. Η φύση μας θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και θρυνούν. Αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε.
1: Επομένως, επειδή έρχονται οι τίτλοι, γιατί εμάς η επικαιρότητα μας κυνηγάει, δεν μας αφήνει να απλωθούμε όσο θέλουμε, κρατάω ότι πρέπει να αφήσουμε τη μητέρα αυτή, το ρινοδέλφινο, να θρυνήσει, να είμαστε διακριτικοί και να νιώσουμε πόσο κοντά είμαστε με αυτά τα πλάσματα περισσότερο, και είναι τιμή μας να, να είμαστε κοντά.
0: Έχουμε την ευθύνη να ενεργήσουμε και γι' αυτό και χρόνια τώρα κρατάμε το όχι σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσα και χθες.
1: Μάλιστα.
0: Η θάλασσα δεν είναι νερό, είναι σπίτι.
1: Είναι ζωή.
0: Σήμερα μας το θυμίζει αυτό με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.
1: Αυτή η μητέρα. Και κύριε Κωστακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ με τον Lionel Richie. Θα σας πω τα δικά του σε λίγο. Να ακούσετε πρώτα την επικαιρότητα φρέσκια και συμπτυγμένη και μετά θα επιστρέψω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιπσον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, που λέτε, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, 14 Μαΐου του 1984, είχε βρεθεί ο Lionel Richie με το τραγούδι Hello, ένα ίχνος του οποίου έτσι ακολουθήσαμε λίγο πριν τους τίτλους. Τώρα ακολουθούμε έναν ψυχοπαθή δολοφόνο, αλλά είναι για καλό, πιστέψτε με, γιατί σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο David Byrne. Μέλος των Talking Heads. Αυτός είναι ο πιο μελωδικός ψυχοπαθής δολοφόνος. Psycho killer. Ναι, ξέρω, δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε και όλα, παιδιά. Καμιά φορά αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια επιλογή και για τις παραιτήσεις δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Εννοείται μάλλον την κυρία Γκελεστάθη, και για την επιστολή των 10 λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Και αλλά 100 η αλήθεια είναι. Αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνεις κάποια επιλογή, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στην επιλογή αυτή είπαμε για τους Talking Heads. Ο Κωνσταντίνος μας ενημερώνει για τον Sidney Beckett, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1897 και έφυγε σαν σήμερα το 1959, και το Petit Fleur, το μικρό λούδι φαντάζομαι είναι αυτό, τα γαλλικά μου είναι ανύπαρκτα, αλλά αυτό το πέτυχα, εντάξει, Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από πιάνο μεγάλωσε και με τα γαλλικά, είναι πολύ χρήσιμη βοήθεια. Καλά, χειρίζεται την τράπεζα, έχω, αυτή είναι η βασική δουλειά, αλλά και στο γαλλικό βοήθησε. Έγινε, λέει, παγκόσμια επιτυχία αυτό το 1959, όχι με τη δική του εκτέλεση, αλλά με την jazz band του Chris Barber σε λίγο πιο γρήγορο ρυθμό. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Η Πέπη φωτογραφίες από τη Λαοθάλασσα των Αεκτζίδων στο γήπεδο κτλ. Την Κυριακή θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό και επισήμως, Πέπη μου, από τη Δευτέρα θα είμαι θα πρωταθλήτρια ομάς για τη σεζόν αυτή στην Ελλάδα και τα λοιπά, και τότε θα κάνουμε και εμείς τα μουσικά δέοντα. Να πάω στα γρήγορα στο Γιάννη για τον Jack Bruce, τον Cream μας ενημερώνει, το 43 γεννήθηκε, σωστά. Για τους Talking Heads είπαμε, και έχει και ένα-δυο άλλα που τώρα δεν τα προλαβαίνω, αλλά πολύ σε ευχαριστούμε, Γιάννη, γιατί είσαι η μουσική μας εγκυκλοπαίδεια. Ο Οδυσσέας έστειλε ένα Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα που μπήκε στην πλατφόρμα μπορείς να γράψεις και άλλα πράγματα, άμα θες, αγαπητέ Οδυσσέα. Ο Πέτρος, απίστευτη είδηση με το υπέροχο Ρήνο Δέλφινο, τρυφερή λεπτομέρεια. Νομίζω ότι είναι από αυτά που μπορεί ένας άνθρωπος να βουρκώσει χωρίς να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, και να δούμε όμως τώρα και τις μπάλες και τις πορτοκαλί και τις άλλες, γιατί έχουμε και τα δράματα τα αθλητικά μας, τι να κάνουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Λέγαμε ότι χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος καλό είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, που έτσι κι αλλιώς θα ταξίδευε από τη Βαλένθια στην Αθήνα, να είναι εδώ και στα τελικά. Τώρα δυστυχώς θα ταξιδέψει και η Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός μόνο για να γυρίσει σπίτι, οι άλλοι για να παίξουν και τα διάφορα. Έχουμε την ΑΕΚ που κάνε δώρο 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό, αφού ο ΠΑΟΚ της απέσπασε ισοπαλία στην Τούμπα. Κυρίως έχουμε το Δημήτρη Καϊμάνα, μας θα βάλει αυτά σε μια σειρά, να μην σας μπερδεύω εγώ. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, έλεγα, δεν έχουν οικολογικό...

0: πρόσημο τη Ισπανία.
1: Έσχος η Βαλένθια. Ναι. Το οικολογικό του αποτύπωμα είναι τεράστιο.
0: Το
1: πλανήτη θρυνεί.
0: Ανά την Ευρώπη έτσι να βγάλει ανακοινώσει. Δεν μπορεί να πείσουμε.
1: Όλε οι οικολογικέ οργανώσει έτσι κι αλλιώ είναι τον Παναθηναϊκό, γιατί το πράσινο ξέρει είναι και το σήμα του περιβάλλοντο. Δεν τα κατάφερε, δεν πήγε καθόλου καλά χθε ο Παναθηναϊκό.
0: Ειδικότερα ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, είναι σαν να παίζαμε εγώ εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι, άλλοι τρεις στα κυβικά μας όμως, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για την υποτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το παράδειγμα σου, είναι σωστό. Ωραία.
0: Και όταν σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει πραγματικά, παίζεις με 3-4 στο κήπεδο,
1: ναι.
0: Τότε νομίζω είναι πολύ το πιο εύκολο, το φυσιολογικό είναι να χάσεις. Και δίκαια.
1: Μάλιστα, πάει αυτό.
0: Οπότε τώρα έτσι, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, θα δούμε τώρα
1: ανασύνταξη.
0: Πλέον στη δράση στην Ελλάδα.
1: Η λέξη κλειδί είναι ανασύνταξη.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα βέβαια, αλλά εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι υπάρχουν και έτσι, αλλαγές. Πιστεύω ότι και να γίνει στο πρωτάθλημα, ότι θα έχουμε και αλλαγή προπονητή. Θα δει ο Αταμάν, θα μας χαιρετήσει και θα πάει σε κάποιον άλλο Παναθηναϊκό. Μπορεί να τρέχω λίγο τώρα, αλλά τρέχω ενώ στο μέλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω αυτή θα είναι η κατάληξη ακόμη και να πάρει το πρωτάθλημα με 3-0. Δηλαδή εννοώ να κερδίσει τον Ολυμπιακό και και τα τρία παιχνίδια. Όπου ακόμα και έτσι θεωρώ ότι ο Αταμάν δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά.
1: Στα ποδοσφαιρικά είχαμε μια ΑΕΚ που παρά τα μπουζούκια, παρά το ξέρεις ότι ξεφουσκώνεις όταν έχεις πετύχει το στόχο σου.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Και ο άλλος, καταλαβαίνω πώς θα λες το ξεφουσκώμα.
1: Ως πρωταθλήτρια έπαιξε, ναι, προηγήθηκε ναι, ναι. Κιόλας. Και...
0: αυτό όμως είναι αρκετό, το είπες, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχω παραπάνω. Ναι. Όταν άλλος έχει πάρει το πρωτάθλημα, είναι και καλύτερη ομάδα.
1: Ναι. Και πρέπει να το αποδεικνύει και κάπως.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να χάσει. Θα το πω έτσι. Ό,τι και να θέλει ο Πάκος δεν είναι εύκολο.
1: Ο Ολυμπιακός όμως έκανε το καθήκον του, ξανακέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εκεί τώρα που λες για προπονητές, τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις με τον ίδιο.
0: Αν θέλεις να κάνω τώρα και άλλη μια πιο ωραία πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο σκληρή.
1: Ναι, ναι.
0: Με λιγότερες πιθανότητες.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οι προσφυρικοί όλοι αυτοί,
1: ναι.
0: Δεν θα έχουν άλλο προπονητή.
1: Η ΑΕΚ όχι.
0: Η ΑΕΚ έχει
1: προσφυρικό. Η ΑΕΚ τι είναι, χαζή. Ναι, μωρέ, επίτηδες το λέω. Α, εσύ λες και οι τρεις, δηλαδή.
0: Εγώ πιστεύω και εγώ.
1: Με το που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα φύγουν και οι τρεις προπονητές. Γιατί για Ιούνιο το έχουμε αυτό.
0: Θα είναι υποψήφιοι με το Τσίπρα.
1: Θα αλλάξει και προπονητή κέντρο αριστερά. Καταλαβες. Έτσι έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Οπότε.
0: Και... τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
1: Ιούνιο. Το ζήτημα είναι αν θα είναι δίδυμο το κόμμα, δίδυμος ή καρκίνος. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ωραία. Αφού μου το πας εκεί.
1: Στο παντίστο.
0: Όχι. Και από εκεί μπορώ να σου πω ότι.
1: Είμαι
0: και το τέλη Μαΐου μην το βγάζουμε προς τα έξω. Μπορεί ο Ιούνιος να είναι ο θεριστής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά πλησιάζουμε κοντά και το τέλη Μαΐου μπορείς.
1: Μάλιστα.
0: Να
1: το κρατάω, Δημήτρη. Μ' αρέσει το πως μπήκε στο γήπεδο και έπαιξε σε όλα τα τέρα.
0: Μόνο ξέρω κάτι. Μου έδωσε πάσα. Οπότε.
1: Ναι. Χαζό είσαι και εσύ. Έκανα εγώ μια assist. Γιατί να μην σκοράρεις. Μόνο ο Γιώβιτς θα τα βάζει. Ωραία. Καλά. Τα αυριανά και προ Σαββατοκύριακο. Μάλλον με τον Τάσο.
0: Θα αρχίσουν να λέμε γενικότερα.
1: Ναι.
0: Και θέμα Μουντιάλ. Γιατί.
1: Βέβαια.
0: Σε λιγότερο από μήνα.
1: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Σωστό.
0: Θα προσπαθήσουμε να έχουμε. Είπα, θα προσπαθήσω, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να έχουμε μη ποδοσφαιρικές ειδήσεις.
1: Α,
0: να έχουμε και ειδήσεις.
1: Μ' αρέσει αυτό να έχει και λίγο πιπεράτο, ναι, ναι.
0: Γιατί όχι εδώ, πιπεράτο ακριβώς.
1: Όχι
0: δηλαδή,
1: με την
0: όχι,
1: καλή έννοια, γιατί εδώ να η Κατερίνα λέει η εκπομπή είναι και αθλητική. Γιατί χθες ο κύριος Τζανετάκος, ο παλιός μου διευθυντής, είπε ότι είναι πολιτικομουσική. Και η Κατερίνα λέει είναι και αθλητική, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι, μπράβο, να είναι.
1: Έχεις τους οπαδούς σου και εσύ και ο Τάσος. Έχετε τους οπαδούς σας.
0: Γενικότερα υπάρχει και ζητήματα και κοινωνικοπολιτικά.
1: Ωραία.
0: Ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα διαβατήρια.
1: Που σχετίζονται με τα αθλητικά. Επειδή ήρθε ο Φρανκ και μας σπρώχνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε.

προφανώς και τα έκανε τα περισσότερα με τον τρόπο του My Way, ο Frank Sinatra. Η φωνή, έτσι τον έλεγαν. Αυτή η φωνή σήγησε για πάντα 14 Μαΐου σαν σήμερα το 1998. Είχε από το 1971 πει ότι αποσύρεται, γιατί είχε περάσει και διάφορα, είχε τραυματιστεί ο λαιμός του, αλλά εντάξει, για αυτούς τους ανθρώπους αυτό είναι η ίδια τους η ζωή. Και επέστρεψε μετά από 2 χρόνια και τη δεκαετία του 90, νομίζω και με τον Bono, τον U2 και άλλα. Τραγουδούσε μέχρι το Φλεβάρι του 95. Άρχισαν τα προβλήματα υγείας του να είναι πολύ σοβαρά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 98.

0: τρόπος μου, ο δικός μου τρόπος να ζω, ο δικός μας τρόπος γενικότερα. Σε αυτή την διατύπωση έχει επισέλθει έναν τελείως καινούριο στοιχείο που μπορεί κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη να ανατρέψει τα πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι όνειρο, άλλοι λένε ότι είναι εφιάλτης, άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα αλλάξει τα πάντα και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη, και άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα την καταστρέψει όπως την ξέρουμε τουλάχιστον. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Συχνά πυκνά και εμείς μιλάμε γι' αυτό και νομίζω καλά κάνουμε. Ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της επιρροής της και της παραμέτρους. Διαβάζοντας λοιπόν ότι αύριο η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα θεσμικής παρουσίας, παρακαλώ, κάνει ένα συνέδριο. Αύριο το απόγευμα νομίζω στις 5 ξεκινάει, γι' αυτό είπαμε να το παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί να θα έχουν το συνέδριο δεν μπορούν να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να λένε τα σχετικά. Το συνέδριο αυτό αφορά λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη και προσεγγίζεται σε αυτή την αυριανή διαδικασία με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με την αναφορά στα ηθικά διλήμματα κτλ. Ένας από τους ομιλητές που νομίζω θα κάνει και το κλείσιμο στο τέλος ξεκινάει με μια ενδιαφέρουσα ομιλία αύριο. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί ακόμη να μην ξέρουμε εμείς, έτσι, όχι οι ειδικοί, να μην ξέρουμε τι είναι καν. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου είναι ακαδημαϊκός. Είναι καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστημίο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Έχει παρουσία πρωτοποριακή σε αυτά τα θέματα. Νομίζω πρέπει να ήταν και δάσκαλος μιας πολύ γνωστής προσωπικότητας που σχετίζεται με όλα αυτά. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, γιατί ήδη περιμένει αρκετή ώρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Μου φάνηκε για κάποιον το επιπέδου σας. Λέω τώρα τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου μπορεί να την αναλύσει, να την κάνει, να τυράνει. Γιατί ξεκινάτε με αυτό το βασικό βέβαια ερώτημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση σκοπό έχει να απευθυνθεί στο κοινό των Αθηνών, στο κοινό της Ελλάδας.
0: Στο ευρύτερο, όχι στους μεταξύ σας, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τώρα, η Ακαδημία κλείνει, όπως είπατε, 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έχει μια πολύ έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή της χώρας, αλλά έχει γίνει κριτική στο παρελθόν, την όλη που έχουμε ακούσει όλοι, πως δεν είναι κοντά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ότι δεν εκλαϊκεύει τη γνώση, ας το πούμε έτσι.
1: Για τα 100 αυτά χρόνια η Ακαδημία προς τιμή της έχει αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες της και κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, που αυτή είναι η δεύτερη, για να πει στον κόσμο τι συμβαίνει, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα

0: ασχολούν σήμερα. Και η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια είναι ένα από τα πιο πιεστικά και πιο ενδιαφέροντα.
1: Και ίσως η ταχύτητα της ανάπτυξής της να μην μας επιτρέπει κολλησιεργία ούτε ημέρας. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Μέχρι να τελειώσει η ομιλία σου έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Αυτά που είπες μπορεί να έχουν ξεπεραστεί από την ίδια. Καλό. Οι ακαδημαϊκοί έχουν λοιπόν και χιούμορ. Είναι καλό, ξέρετε, να μπορεί να πλησιάσει ο απλός κόσμος όπως εμείς τη γνώση στο επίπεδο της ακαδημίας. Αυτή η διαδραστική σχέση νομίζω ότι βελτιώνει την κοινωνία. Να πούμε πρώτα αυτό, αφού είναι λοιπόν ανοιχτό, σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ο κόσμος, έτσι. Είναι ελεύθερη η είσοδος.
0: Πρέπει να έρθει ο κόσμος.
1: Πρέπει, μάλιστα.
0: Προσέχουμε να έρθει ο κόσμος.
1: Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Στο γνωστό κτίριο της Ακαδημίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή η ανατολική αίθουσα, να σας πω, είναι μερικές φορές δουλεύω σε αυτό το κτίριο και μερικές φορές πηγαίνω και κάθομαι μέσα όταν είναι άδειο. Είναι ένας φοβερά κομψός χώρος, με τεράστιος, και σε εμπνέει κάπως. Θέλεις να καταλάβεις τον κόσμο καλύτερα όταν είσαι εκεί μέσα.
1: Μακάρι να είναι ένα τακτικό ραντεβού για εμάς τους υπόλοιπους, αυτοί οι χώροι. Πραγματικά
0: ακριβώς,
1: το
0: δηλαδή,
1: λέω.
0: Και νομίζω ότι αν ζει κάποιο, αν ζουν οι ακροατές σας στην Αθήνα και δεν έχουν πάει σε αυτό το χώρο, αύριο απόγευμα είναι ένας πολύ πολύ καλός χρόνος.
1: Θα πω στον κύριο Παπασταματίου, μόλις τελειώσει την εκπομπή του, να πάρει το μηχανάκι του και να έρθει από εκεί αντί να πηγαίνει αλλού και σπίτια. Έχει και διαδικτυακό σύνδεσμο. Αν το ψάξουν www.academyofathens.gr/. Αν μπουν πάντως στις Ακαδημίες στο σύνδεσμο, θα μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν όσες και όσοι δεν μπορούν να έρθουν εκεί.
0: Αλλά για μένα το να είσαι στην Ανατολική αίθουσα δεν...
1: Όχι, μα είναι προνόμιο να σου λέει Ακαδημία, έλα. Έλα εδώ, δεν είμαστε εμείς ένα κλειστό περιχαρακωμένο και θα μας κοιτάς από μακριά. Αυτό από μόνο του έχει μια αξία. Πείτε μου δύο λόγια όμως αυτό. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όχι όλη την ομιλία σας, αλλά γιατί χρειάζεται να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα καθορίζει το παρόν μας και θα καθορίσει το μέλλον μας. Είναι για μένα, τουλάχιστον στην καριέρα μου και στη ζωή μου, η πιο σημαντική επιστημονική πρόοδος που έχει γίνει. Και τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γρήγορη η ανάπτυξή της και πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει τις ζωές μας.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Το πώς θα τον αλλάξει.
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, και κοιτάξτε, είναι τέτοια η φύση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι δύσκολο να προβλέψεις. Δηλαδή το μόνο σίγουρο είναι πως στο τέλος δεν θα είσαι σίγουρος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε τους κορυφαίους επιστήμονες σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα και θα γίνουν δύο συζητήσεις. Η μία πάνω
1: στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και οι δύο, δύο είναι για τις προκλήσεις. Και τις θετικές, πώς θα την κάνουμε να βελτιώσει τη ζωή μας και τον κόσμο. Και αυτές που και οι φόβοι μας. Δηλαδή, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
1: Και το άλλο πάνελ, νομίζω, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες και η ηθική.
0: Γιατί
1: εδώ μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα χωράφια και νομίζω ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα, πέρα από το ότι οι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η ίδια, είναι κτήμα πίου θα είναι, γιατί αυτό το εργαλείο μεγαλώνει με τη δική μας γνώση. Ακόμα και του δικού μου, τη δική μου, που είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Κάθε φορά που επικοινωνώ μαζί της και με βάση τη δουλειά μου, την μαθαίνω κιόλας. Πέρα από το τι κερδίζω από αυτήν. Άρα δεν μου ανήκει και ένα κομμάτι από την ανάπτυξή της.
0: Κοιτάξτε, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αυτό που είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί. Και έχει εκπαιδευτεί με το σύνολο της πνευματικής καλοκληρονομιάς της ανθρωπότητας και
1: ανθρωπότητας.
0: Με την δραστηριότητα.
1: Άρα είναι και της ανθρωπότητας κανονικά.
0: Και με τη δουλειά σας. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πιο έξυπνη επειδή έχει διαβάσει τα άρθρα σας. Εντάξει, καταλαβαίνετε να πω.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Αμφιβάλλω λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι πώς το...
0: Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός.
1: Ξέρω τι λέτε.
0: για να το πούμε χοντρά, θα σας πάρει τη δουλειά έχοντας εκπαιδευτεί από τη, να, από τη δουλειά σας.
1: Γιατί μετά θα μιμηθεί και το ηχόχρωμά μου, θα δει τι κόλπα κάνω εγώ στην εκπομπή, πώς συνδέω το τραγούδι, τι ρωτάω τον κύριο Παπαδημητρίου, ποιο είναι το ύφος μου, και την άλλη φορά που θα βγείτε στον αέρα δεν θα είμαι εγώ, θα είναι η Τίνη. Και, ναι, και να μην είστε ούτε εσείς, και να περνάμε εσείς και εγώ κάπου ωραία και να μας ακούμε στο ράδιο ή αλλού. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει η ανθρωπότητα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της και να μην γίνει και αυτό ένα αποκλειστικό οπλοστάσιο κάποιου τεράστιου εταιρικού φορέα. Αυτό νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
0: Αυτή η στιγμή, αυτή που περιγράφεται είναι η κατάσταση. Δηλαδή, είναι, κοιτάξτε, είναι δηλαδή ένα από τα προβλήματα που θα αναπτύξω στην ομιλία μου είναι το τεράστιο ηθικό πρόβλημα της ιδιοκτησίας της νομοσύνης. Με την έννοια ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι καρπός του υδρότα και της ιδιοφύειας τριών γενιών ερευνητών. Εντάξει, οι έρευνες αυτών των ανθρώπων τις έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι των προηγμένων τεχνολογικά προκοινωνιών. Και ξαφνικά βρίσκουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια αυτή τη γνώση, αυτή την τεχνολογία την έχουν αρπάξει 3 εταιρείες και 2 κράτη. Δηλαδή είναι... Ναι, αυτό.
1: Είναι τρομακτικό αυτό. Αλλά σημαίνει ότι τις επόμενες εκλογές, πριν να μου πούνε τα άλλα τι θα μου κάνουν με τους φόρους, θα ρωτήσω το κόμμα που υποστηρίζω αν θα πάρει πρωτοβουλίες. Βέβαια δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο αυτό. Πρέπει να βρεθεί ένα παγκόσμιο φόρουμ
0: να διεκδικήσουν
1: και σε εθνικό και σε υπερεθνικό, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των πολιτών πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς ήσασταν καθηγητής του Bill Gates. Κάτι έχω ακούσει.
0: Τυχαίνει να ήμουν καθηγητής του Bill Gates. Και εγώ είμαστε και έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε συγγράψει τη μοναδική του εργασία, την έγραψε μαζί μου.
1: Του έχετε πει 2 λόγια πάνω σε αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, τον βλέπω πολύ σπάνια. Ανανεώνουμε τη φιλία μας κάθε 10 χρόνια. Την τελευταία φορά ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και η τεχνική νοημοσύνη δεν ήταν τόσο στο προσκήνιο. Δεν είχε πια ξεπεράσει. Μιλάγαμε για τη φυσική νοημοσύνη, για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
1: Αλλά νομίζω ότι και προσωπικότητες όπως εσείς, γιατί μην κοιτάτε τώρα που τα λέμε ωραία χαλαρά, λέω και εγώ κάνω αστιακή, πρόσωπα σαν και εσάς είναι καθοριστικά για την πνευματική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν το λέω σκοπλιμάν, το λέω, είναι μια δημοσιογραφική παρατήρηση.
0: Με τιμάτε.
1: Εσείς μας τιμάτε και που μιλάτε εδώ και που αύριο θα μιλήσετε στην Ακαδημία σε ανοιχτή συζήτηση. Μεγάλη δουλειά είναι αυτό, αλλά επειδή έχετε και μια πρόσβαση σε επίπεδα που ακόμα...
0: Θα υπάρχουν και ερωτήσεις από το κοινό. Έχουμε 40 λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό.
1: Μάλιστα. Οπότε να υπενθυμίσω τα αυριανά, γιατί πάντως ήθελα να πω ότι προσωπικότητες όπως εσείς και σε τέτοιο διαπροσωπικό επίπεδο ίσως θα έπρεπε να παίξετε ένα ρόλο, γιατί καμιά φορά ακόμη και οι ηγέτες χωρών δεν έχουν σε τέτοια πρόσωπα όπως ο κύριος Γκέιτς την προσβασιμότητα που θα θέλαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω.
0: Τώρα η προσβασιμότητα στον Bill Gates δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι όπως κάθε πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι καλό να το γνωρίσεις, σε εμπνέει, σε κάνει καλύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι έχουν προσβασιμότητα στον Bill Gates.
1: Ναι, είσαι τέτοια πρόσωπα γιατί αυτή η μεγάλη κολοσσή.
0: Και ο Bill Gates έχει χαρίσει όλη την περιουσία σε καλούς και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
1: Άρα χρειάζεται, λέτε, μια πανστρατιά σε επίπεδο εθνικό και υπερεθνικό για να διεκδικήσουμε αυτή την τεράστια περιουσία και αν μπορούμε να την ελέγξουμε. Τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε, είναι σίγουρο ότι και να θέλουμε θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε κάποια στιγμή?
0: Αυτό είναι το στοίχημα. Ειλικρινά δεν ξέρω και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν ξέρει. Και αυτοί που λένε ότι ξέρουν, ξέρουν λιγότερο να μην.
1: Δηλαδή και να ομονοήσει η ανθρωπότητα μπορεί να μας νικάει μετά. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Να ομονοήσει, αν... Δυστυχώς αυτό είναι επιστημονική φαντασία.
1: Το να ομονοήσει η ανθρωπότητα, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι πιο βολική.
0: Αλλά αν αυτό, άμα γινόταν αυτό, η απειλή θα ήταν πολύ
1: ελάχιστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο 5 η ώρα ξεκινάει. Ο τόπος είναι η Ανατολική αίθουσα, όπως μας είπατε, του Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28. Είναι ελεύθερη για το κοινό είσοδος για μια πολύ σημαντική συνέδριο, διαδικασία, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, της Ακαδημίας συνέδριο, Αθηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, με κορυφαίους επιστήμονες που αφορούν το χώρο.
0: Ο κύριος Δασκαλάκης, σας διακόπτω.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, τα έχω δει όλα τα ονόματα, αλλά να έρθουμε εκεί να τα δούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Και εγώ εσάς. Και εγώ
1: ευχαριστούμε
0: εσάς,
1: πάρα πολύ. Γεια σας. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή στο Las Vegas ο περίφημος B.B. King. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα και το δικό μας ραντεβού είναι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα, συναντήθηκε με τον Σι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, λέει ο πρόεδρος Σι. Για φανταστική σχέση μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν συνεργαζόμαστε, κερδίζουν και οι δύο, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις. Η παγίδα του Θουκυδίδη και το μήνυμα του Προέδρου της Κίνας προς τον Τραμπ για την ανησυχία σύγκρουσης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ακόμα και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε πανικό το Πασόκ δεν απάντησε τίποτα για το ακίνητο, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στην δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Είναι ηθικό το ζήτημα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν το ίδιο θέμα αφορούσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία. Το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα Γεραπετρίτη ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά στον απόϊχο της συζήτησης στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών δια νομοθέτησης. Όλα τα νησιά μας έχουν πλήρη δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη παρέστη ο Πρωθυπουργός. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη επειδή πίστεψε στην επιμονή μας. Με φωτιές και χορό το Τζάλα, Αντιγόνη και Κύπρος σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Και τέλος, προφυλακίστηκε ο 58χρονος για τους πυροβολισμούς με ούζι σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μεταφερθούμε, εκεί όπου βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσκεκλημένος του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία του και ιστορικής σημασίας η ομιλία που θα απευθύνει σε λίγα λεπτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ο πρόεδρος της Κύπρου θα απευθυνθεί στη Βουλή και μάλιστα σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον υποδέχθηκαν πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Earth News για να παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορική υποδοχή.
2: Μιλάμε και για μια ιστορική ομιλία και μπορούμε να δούμε και σε πολύ λίγο και στην Ολομέλεια, όπου κατευθύνονται ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος.
3: Νομίζω ότι κατευθύνονται γεωργία στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, στο γραφείο του κυρίου Κακλαμάνη. Η εθιμοτυπή άλλωστε προτάσει να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις. Από την άλλη, βλέπουμε ότι είναι κατάμεστη η αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Όλοι οι βουλευτές περιμένουν τον κύριο Χριστοδουλίδη και την απεύθυνσή τους και στην εθνική αντιπροσωπεία και στον ελληνικό λαό και τον κυπριακό βεβαίως. Και είναι μια ιδιαίτερη
2: στιγμή. Και παρακολουθούμε ακριβώς τα πλάνα μας. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. κύριος Γεραπετρίτης, αλλά όπως βλέπουμε και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης διακρίνουμε αυτή την ώρα.
3: Η σύλληψη μόλις... στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κεκλαμάνης έπεται από πίσω.
2: Και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, με τον συναδελφό μας, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, λίγο να μας μεταφέρει και το κλίμα.
4: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και να αρχίσει η προσπόνηση και η ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε ότι το περίμενε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικητάς Κεκλαμάνης, ο Νίκο Χριστοδουλίδης, ο καλός καλός θυμής της Βουλής, που είναι πάνω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η θερμότατη χειραψία, σπασμός και βεβαίως...
5: Μακαριότατε, κυρία και κύριοι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, κύριοι πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη τιμή αλλά και ανεπίδευτη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, το σώμα στο οποίο χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας μας, στην πόλη που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας. Δεν εκλαμβάνουμε την παρουσία σας εδώ ως μια τυπική επίσκεψη, αλλά μια ακόμη ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται μαζί μέσα στο χρόνο, μοιράζονται κοινές μνήμες και αγώνες, κοινές θυσίες και κοινές ελπίδες. Από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, ως τις περιόδους δημιουργίας και προόδου, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και πίστη στις ίδιες αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Σήμερα αυτή η κοινή πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και προκλήσεων. Ζούμε σε ένα κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, εντάσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας μας υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο εύθραστη είναι η ειρήνη και πόσο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για σύνεση, διάλογο και συνεργασία. Και είναι ακριβώς αυτό που μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι σε αυτό το γηκαιώνα αβεβαιότητος, σε αυτή την αμφισβήτηση ακόμη και των πλέον εγγυημένων σταθερών στο παγκόσμιο σύστημα ισχύως και αξιών, Ελλάδα και Κύπρος με την αλλαγή σχέση τους αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα πρώτη, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις 2 Μαρτίου, αποστέλλοντας μήνυμα ενότητος και αλληλεγγύης, αλλά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυπριακής δημοκρατίας για τη σταθερότητα της Μεσογείου. Η Κύπρος για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όραμα μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Η θεσμική αυτή ευθύνη αναδεικνύει το ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα καθήκον το οποίο η Κύπρος ασκεί με υπευθυνότητα, διορατικότητα και πλήρη προσήλυση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος εξακολουθεί να φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής. Ελλάδα και Κύπρος όμως βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και με αταλάντευτη προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα που όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα αλλά επιδιώκονται με ανανεωμένη επίταση και ζέση. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση και την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτελεί άλλωστε εγγύηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ελλοκυπρίων αδερφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο. Λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγκλήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις. Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή μου στη Λευκωσία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σας διαβεβαίωσα, κύριε Πρόεδρε, ότι για το σύνολο των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αναδεικνύομαι το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάφορης παραβίασης των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας, για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας, για την ανάγκη διελεύκασης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Κυπρίους αγνοωμένους. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ και μια μικρή προσωπική αναφορά. Ως άνθρωπος που έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή στην πολιτική, έχω μάθει να αποδίδω ιδιαίτερη αξία στη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές οι αξίες χαρακτηρίζουν και τη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε με ένταση και πείσμα τον κοινό μας αγώνα για δικαίωση της Κύπρου μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή όπου ο φόβος και η καχυποψία συχνά κυριαρχούν, εμείς ζητούμε την επικράτηση του δικαίου μέσω του διαλόγου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, οι λαοί που ακολουθούν το δρόμο της ενότητος και της ομοψυχίας μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν αυτή τη δύναμη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν μαζί με πίστη στις αξίες μας και με αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή και πιο ειρηνικό. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αισθήματα ειλικρινούς φιλίας και αδερφοσύνης, σας υποδεχόμαστε σήμερα ως εκπρόσωπο ενός λαού που είναι για μας κάτι πολύ περισσότερο από σύμμαχος. Είναι αδελφός λαός. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ και σας καλώ στο βήμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής, είπε, κρατάει μια ευρωπαϊκή χώρα κομμένη στα δύο, η Ελλάδα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απόλυτο συντονισμό Ελλάδα και Κύπρος. Ακούμε τα χειροκροτήματα, ολόκληρη η Βουλή χειροκροτεί τον κύριο Νίκο Χριστοβουλίδη. Όμως να τον ακούσουμε.
6: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ναι, με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και απεριόριστης εκτίμησης που έχω την ιδιαίτερη τιμή αλλά και το προνόμιο να απευθύνουμε εκ μέρους του κυπριακού λαού στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία του Πρωθυπουργού και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που με απευθύνατε να προσφωνήσω την ειδική αυτή συνεδρίαση. Μεταφέρω μηνύματα αδελφικής αγάπης και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, τόσο στο μητροπολιτικό ελληνισμό, όσο και στην ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία μου εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πριν από χιλιάδες χρόνια, συνοδεύεται από το ιστορικό χρέος να αρχίσω την ομιλία μου μνημονεύοντας τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, αλλά και πέραν αυτής, υπάρχουν τα οστά αγωνιστών από τη Μεγαλόνησο που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, για την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ομοίως, είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες γιατί τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που έσπευσαν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, μένοντας μέχρι τέλους συνεπείς στο συναπάντημα με την ιστορία και την εθνική επιταγή για ελευθερία, όπως ορίζεται από τα βάθη των αιώνων. Υποκλεινόμαστε, κυρίες και κύριοι, στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, αλλά και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, αρχικά το 1963, τρία μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακολούθως το 1974 με την παράνομη βάρβαρη εισβολή του Αττήλα που συνεχίζει να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποκλεινόμαστε επίσης στους Έλληνες αδελφούς μας που τόσα χρόνια μετά παραμένουν αγνώστες.

0: ευχαριστούμενοι, διαβεβαίνοντας τους οικείους τους ότι ποτέ δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου της κυπριακής τραγωδίας. Το χρέος μας είναι ακόμη μεγαλύτερο, για να αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού, πληγή που δυστυχώς αιμορραγεί μέχρι και σήμερα. Αυτοί κράτησαν ψηλά το λάβαρο της αξιοπρέπειας και κατέκτησα μια θέση στο πάνθεο των αθανάτων μαζί με τον Λεωνίδα, τον Κολοκοτρώνη, τον Παλικαρίδη, τον Αυξεντίου και πολλούς άλλους συνεχιστές της ιστορικής μας διαδρομής. Κυρίες και κύριοι, παντοτινή θα είναι και η ευγνωμοσύνη μας εναντί των Ελλήνων αδελφών μας που άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν παιδιά από την Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, που πρόσφεραν δουλειά και φαγητό σε χιλιάδες συμπατριώτες μου, που έδωσαν σε γενναίες Κυπρίων την ευκαιρία να κατακτήσουν το φως της γνώσης εδώ, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθεια που μας προσφέρατε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας αναζητούσαν ένα αποκούμπι ελπίδας για να κρατηθούν όρθιοι. Στις τιμημένες στήλες των μνημείων μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Στην επιτίδια πλάκα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο Σύνταγμα, μερικά μέτρα από εδώ, υπάρχει χαραγμένο το όνομα της Κύπρου δίπλα από άλλες τοποθεσίες όπου πολέμησαν Έλληνες. Όλοι αυτοί οι ήρωες είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα, που κατά τον Ηρόδοτο συθέτουν την εθνική μας ταυτότητα, αλλά και την συνείδησή μας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ομιλία, ιστορική στιγμή, με έντονο, με υψηλό συμβολισμό για Ελλάδα και Κύπρο. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, σε αυτή την ομιλία, να επιστρέψουμε ωστόσο στην κανονική ροή του δελτίου μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θετικά εξελίσσεται η ιστορική σημασία επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσκαλεί τον Κινέζο ομολογό του να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ όπως όλα δείχνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Αναλυτικά για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ζήτημα της Ταϊβάν το είχαμε θέσει και στο χθεσινό μαγκαζίνο. Το είχαμε πει ότι θα είναι ενδεχομένως το ανταλλακτικό χαρτί της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιο φιλική στάση συνολικά και για ενδεχομένως μια διπλωματική παρέμβαση. Τώρα, πριν από λίγο, το Fox News μετέδωσε.
1: Ένα χαρτί διαπραγμάτευσης, λες.
3: Ναι,
1: Δημήτρη,
3: ένα χαρτί διαπραγμάτευσης ακριβώς, και λέγαμε για τα 14 δισεκατομμύρια για τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί μένα από το Κογκρέσο να δοθούν στην Ταϊβάν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί. Το περιεχόμενο τώρα της συζήτησης με τον Xi Jinping αποκάλυψε, τουλάχιστον με όσα είπε στη συνέντευξή του στο Fox News ο κύριος Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Mm-hmm. Ενώ απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου του δικτύου κατά πόσο συζητήθηκε η στήριξη της Κίνας στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε πως ο κύριος Σι είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Κατά τα λοιπά, προσεκλήθη επισήμως στον Λευκό οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου ο κύριος Σι μαζί με την κυρία Πέγκ, την σύζυγό του, και στις

0: Δηλώσει το Αμερικανός πρόεδρος, αισιόδοξη δηλώσει, σημείωσε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές, καθώς είχαν μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα.
1: Πάντως, Δημήτρη, Κινέζος εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά θέτοντας την σχέση των δύο κρατών σε μεγάλο κίνδυνο, είπε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά ο κύριος Σι, να μην παραδοθεί αυτό το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αντιεροπορικούς πυράβλους, συστήματα αεράμινας εξαιρετικά εξελιγμένα, F-16, πολεμικά αεροσκάφη, πάρα πολλά. Και αυτό βεβαίως θα ισχυροποιούσε την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, βέβαια, που είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ταϊβάν όσα όπλα και αν της δώσει η Αμερική. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν, η πρόσβαση στις σπάνιες γης, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροκίνηση. Να επισημάνουμε ότι και ο Έλον Μάσκ είναι εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης της Τέσλα, όπου υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ της Αμερικανικής Εταιρείας Αμυγός Ηλεκτρικών Οχημάτων με τις δεκάδες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες πουλάνε πιο φθηνά και κατά πολλούς ίσως και ακόμα καλύτερης ποιότητας οχήματα.
1: Επίσης να πούμε ότι συμφώνησαν ότι τα στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στα στενά του Ορμούς.
0: Γιατί εκεί πλήττεται και η Κίνα, Θάνο.
1: Δεν και, είναι πάρα πολύ.
0: Και πάρα πολύ.
1: Και θα
0: είναι
1: δούμε
0: ενεργοβόρος,
1: πώς θα παρέμβει, με ποιο τρόπο θα παρέμβει στο Ιράν προκειμένου να υπάρξει μια λύση σε όλη αυτή την αναστάτωση που έχει, την παγκόσμια αναστάτωση και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκληθεί από το κλείσιμο των στενών. Να πούμε ότι θέλει τις συμφωνίες με την Κίνα και ο πρόεδρος Τραμπ και εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών.
0: Βέβαια, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια μικρότερες πωλήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα πολλά περισσότερα δίνει. Να κλείσω λέγοντας με το άλλο μέτωπο αυτό της διπλωματίας, ότι Λίβανος και Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα Ελλάδος, τον τρίτο γύρο συνομιλιών διήμερων, προκειμένου να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος μίλησε στο μεσημερινό δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα για την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία θύμισε στον πρόεδρο Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος, ο πρόεδρος Σι.
2: Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστικία ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
1: Η Ευρώπη απένιμε φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στο Άχεν της Γερμανίας, όπου έγινε η τελετή, το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που απίθυνε ομιλία προς τιμή του ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόσο ο Μάριο Ντράγκη όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς απέδωσαν τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Για μια Ευρώπη λοιπόν που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, προειδοποιώντας πως κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μελλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνεται αλλού, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
3: Του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη που έγινε στο Άκεν. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να αναπτύσσει τεχνολογία, προειδοποιώντας πως χωρίς αυτά η στρατηγική μας ισχύ, όπως είπε, θα συρρυκνωθεί. Τοποθετήθηκε δε υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σημειώντας πως οι φιλοδοξίες της Ευρώπης, ειδικά στον τομέα της άμυνας, πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι για να κάνουμε την Ευρώπη.

Ευρώπη ισχυρότερη. Την Ευρώπη ισχυρότερη. Μιλώντας για τον κύριο Ντράγκη, τον χαρακτήριζε ως ένα αληθινό Ευρωπαίο, σημειώνοντας πως για μια νεότερη γενιά πολιτικών υπήρξε πηγή έμπνευση.

0: μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, απευθυνόμενος τον κύριο Μητσοτάκη. Σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας μπορεί εδώ και καιρό, με τις δικές της δυνάμεις και μάλιστα προώρα, να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες, είπε ο κύριος Μέρτς, άρχισαν τον κόπο και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, ενώ είναι χάρη και τον ελληνικό λαό για το πώς τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του κύριου Μέρτς για την Ελλάδα.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα είναι στη Βουλή. Επιστροφή και πάλι λοιπόν στο Κοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Εκφράζοντας όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να διασφαλίζει η επίλυσή του. Και αυτή η κοινή επιστολή, μαζί με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024, στα οποία γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, ενισχύουν την διπλωματική και πολιτική μας φαρέτρα και ξεκαθαρίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το Κυπριακό, ναι, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, με την πολυεπίπεδη και ξεκάθαρη εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, το δημιουργικό μας ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή της εικόνας και της φήμης της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύως της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των σχετικών διεργασιών που ευελπιστούμε πολύ σύντομα να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη. Και θέλω σήμερα, με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα, να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα δικά μας οράματα, το αύριο της Κύπρου κατοχυρώνεται μέσα από την επανένωση της χώρας μας από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Από το ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την μαρτυρική Τηλυρία και από την Κερίνια μέχρι την Λεμεσό και την Αμόχωστο. Κυρίες και κύριοι,
1: η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε σε μια ιστορική ομιλία η οποία είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται με πολλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και μάλιστα σε μια περίοδο έτσι αβεβαιότητας που, αν θέλετε, και η Τουρκία μοιάζει να κουρδίζει το ρολόι της έντασης.
3: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε τώρα στην σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη που νίκιασε στο κτηματολόγιο το 2011 και σύμφωνα με το δημοσίευμα ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Για συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να διασώσει, όπως λέει, την κυβέρνηση. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε το ηθικό του ζητήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Νότι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Πάνο, κυρίες και κύριοι. Αν θέλουμε να δούμε συνολικά, το ζήτημα είναι όντως μια αντιπαράθεση η οποία κλιμακώνεται από το μεσημέρι μέχρι τώρα. Ανεβαίνουν οι τόνοι, διότι η κυβέρνηση αρχικά έλεγε ότι εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα ούτε για το συγκεκριμένο νομιμότητας, δηλαδή, ούτε για τη συγκεκριμένη ενοικίαση, ούτε βεβαίως.
1: Να πούμε τα πραγματικά περιστατικά, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι

0: Το επίδικο.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ακούς το άλλο.
0: Ναι, μια χαρά. Έτσι, πολύ σύντομα, ποιο είναι το επίδικο, δηλαδή.
1: Το επίδικο είναι δύο τα ζητήματα. Ένα είναι το γεγονός ότι κληρονομικός, μάλλον η οικογένεια Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης ενοικίαζε στο κράτος νομίμως ένα μεγάλο ακίνητο που απέφερε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερο, ότι έχει ξεχάσει πριν από λίγες μέρες να δηλώσει, ο λογιστής του ξέχασε δηλαδή, και δεν κατηγορείται ο ίδιος, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε ξένες τράπεζες. Αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, θα έλεγα εγώ. Το ένα, τουλάχιστον κατά την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, έτσι.
0: Η οποία δεν αμφισβητεί την νομιμότητα των πράξεων.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά αναδεικνύει το ηθικό του ζητήματος. Και μάλιστα, ειδικά για το δεύτερο ζήτημα, το εθνικό πιστωτικό σύστημα υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν 4 εθνικές τράπεζες. Γιατί δεν κατέθεσε εκεί, ερώτησε η Εθνίως το μεσημέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα χρήματά του? Και στο παρελθόν είχε γίνει. Και βεβαίως και ο κύριος Σταθάκης είχε χάσει άλλο 1 εκατομμύριο. Και ο κυρία Ρεπούση είχε βάλει λεφτά στο εξωτερικό, ενώ μπορούσε να τα είχε σε ελληνική τράπεζα. Εντάξει, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι γιατί και με ποιον τρόπο τα διαχειρίζεται. Επιπλέον δε είναι αυτό που λες, ότι βεβαίως που έχει ανακύψει, βεβαίως είναι ένα ποσό το οποίο εισπράττει νομίμως από την κυβέρνηση για την ενοικίαση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο, δεν κάνω λάθος, ένα οικογενειακό ακίνητο, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι, αυτό ναι, είναι νόμιμο.
0: Το παλιό που έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Βουλγαράκης, ναι, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, το νόμιμο, ναι, και το ηθικό.
1: Και έχει κάνει ένα μικρό λάθος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, ο Μίνης Μαρκόπουλος, είπε, το έχει πει ο κ. Καμάλης, όχι, ο κ. Βουλγαράκης το έχει πει και έχει δίκιο.
0: Να πω ότι έχουν κάνει λάθος και οι δύο. Το έχει πει πρώτος ο Καντ, ότι το ηθικό είναι νόμιμο, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
1: Οπότε, στο πολιτικό ρεπορτάζ γερνάω και είμαι λίγο πριν τη σύνταξη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Νότι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα στην τηλεόραση του Earth News.
2: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
3: Ναι.
2: Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
3: Μέσα 16 χρόνια.
2: Μέσα 16 χρόνια.
3: Νόμιμα.
2: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κ. Ανδρουλάκη, επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, που καταλογίζει λασπολογίες στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή.
0: Τώρα, ζητήματα ηθικής τάξης έθεσε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ρωτήθηκε για το θέμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιμαχία που είχε ο κύριος στη Βουλή, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
2: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
5: Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για διάβγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού.
0: Στην επικράτεια της έντασης θα παραμείνουμε. Ένταση λοιπόν επικράτησε στη Βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για 5 μηνύσεις που έχουν γίνει στο πρόσωπό της με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας για παρακρατικούς μηχανισμούς, με τον κύριο Γεωργιάδη να τις καταλογίζει υποκρισία.
6: Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές.
2: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας

0: μέχρι να τα φτάσω.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται για τον Ακύλα, που ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερο του εαυτό με το Φέρτο, που φιγουράρει σταθερά ανάμεσα στα φαβορί. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό στις 10 το βράδυ.

Εκπροσωπώντας λοιπόν την Κύπρο, η εκρηκτική Αντιγόνη την ακούμε, θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, ερμηνεύοντας στην ένατη θέση εμφάνιση στο Τζάλα, που σηκώνει με το πάθος και την δυναμική του.

0: Λοιπόν, ακούσαμε, πήραμε μια γεύση από το Τζάλα. Η Ιωάννα Βουτσή είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την απόψινή βραδιά και τον δεύτερο ημιτελικό που θα μεταδώσει απόψε στις 10 η ΕΡΤ, αλλά και για τις προετοιμασίες του Ακύλα για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ιωάννα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα?
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα ξεκούρασης. Ο Ακύλας ξεκουράζεται, καθώς αύριο Παρασκευή οι δύο πρόβες για τον μεγάλο τελικό, μια πρωινή και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί όπως και τον πρώτο ημιτελικό για να χρησιμοποιηθεί για τις επιτροπές για την βαθμολογία. Mm-hmm. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα φυσικά στον δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10 από την ΕΤΕΝΑ. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση. Ναι. Η Αντιγόνη είναι πανέτοιμη. Θα μας εκπροσωπήσει φυσικά με τον Τζάλα.
0: Παραπέμπει λίγο η εικόνα της σε λίγο Σακύρα ή κάνω τόσο λάθος?
1: Ναι, την έχουν παρομοιάσει πολύ με Σακύρα αλλά και με την Ελένη Φουρέιρα. Η οποία μας έχει εκπροσωπήσει το 2018.
0: Δεν είμαι τόσο ειδικός.
1: Μας είχε εκπροσωπήσει το 2018 η Ελένη Φουρέιρα με το Φουέγκο και την παρομοιάζουν πάρα πολύ την εμφάνισή mm-hmm. της με την εμφάνιση της Φουρέιρα, αλλά και με τη Σακύρα λόγω έτσι του ξανθού μαλλιού, του σγουρού και της παρουσίασης γενικότερα. Τώρα, στα στοιχήματα, η Αντιγόνη είναι ένατη. Mm-hmm. Θα σας πω ότι η μεγάλη φαβορή της βραδιάς είναι η Αυστραλία, η Δανία, η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία, η οποία έχει ανέβει ξαφνικά και έχει γίνει ένα από τα φαβορή. Απόψε θα δούμε και την Αυστρία που είναι η διοργανώτρια χώρα, αλλά και τις δύο χώρες από τις Big Four, την Αγγλία και την Γαλλία. Αναμένουμε τώρα τον μεγάλο ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όλα θα κριθούν εκεί. Έχουν ήδη μπει οι βαθμολογίες των επιτροπών και τώρα αναμένουμε και την βαθμολογία του κοινού. Σε αυτό το ημιτελικό ψηφίζουμε και εμείς. Mm-hmm.
0: Και βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, η ενέργεια μεταφέρεται για το Σάββατο στον Ακύλα. Βέβαια, μακάρι να μπορούσε και η Αντιγόνη, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εκεί το Σάββατο μαζί με τον Ακύλα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Για το πώς ψηφίζουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι για τον σημερινό ημιτελικό.
1: Όλα θα τα δούμε το βράδυ στις 10, θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για το πώς ψηφίζουν.
0: Και από ό,τι μαθαίνω ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό της βραδιάς το Σάββατο, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 10 λοιπόν απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την Ερτένα στις 10, επίσης από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το νέο διεθνές κανάλι Ερτ Κόσμος, τη φωνή της Ελλάδας και με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και την Αντιγόνη. Την περιμένουμε, όπως είπαμε, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τον Ακύλα.

0: News Radio.
1: Και μετά το τζάλα στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που το πρωί άνοιξε πύρ και τραυμάτισε μια γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την σύντομη, πρέπει να πούμε, απολογία του 58χρονος. Παρέμεινε συνολικά περίπου μία ώρα μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα, δίνοντας εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται και για οπλοχρησία υποπολιβόλου όπλο, καθώς θυμίζω ότι άνοιξε πυρ με ένα ούζι. Μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Καλυθέα την Κυριακή, σκορπώντας τον τρόμο στους θαμώνες εκείνη την ώρα και βεβαίως τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ο ίδιος φέρεται να απέδωσε την πράξη του στην κατανάλωση αλκοόλ, υπό τη θόλωση και ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί τις συνέπειες της πράξης του, αλλά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Είπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν στέκη του, σύχναζε εκεί, είχε λάβει απόρριψη από την ιδιοκτησία και άλλες φορές λόγω και άλλων προβληματικών συμπεριφορών του στο παρελθόν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον πείραξε, είπε, και τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Βεβαίως με τα όσα υποστήριξε δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι του έδειξαν την πόρτα της φυλακής.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Νολιώσια. Επέφεραν σε περιπολικό της άμεσης δράσης, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει για έλεγχο και ο οδηγός όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά και προσπάθησε να εμβολήσει το αστυνομικό όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη με το ύποπτο αυτοκίνητο να εντοπίζεται λίγο αργότερα δίπλα σε καταβλισμό Ρωμά. Στο σημείο έφτασαν και ενισχύσεις για να συνδράμουν στον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ξαφνικά περίπου 80 άτομα βγήκαν από τον καταβλισμό και τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Τη στιγμή που ο αστυνομικός προσπαθούσε να συλλάβει η γυναίκα για τις επιθέσεις, εκείνη τον δάγκωσε στο χέρι, ενώ ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι από πέτρα. Για τις επιθέσεις συνελήφθησαν 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, όπως και ο άνδρας που αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο δεν σταμάτησε για έλεγχο και καταδιώχθηκε. Τώρα, προθεσμία για την Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων σε ολόκληρη τη χώρα. Έπειτα από έφοδο της αστυνομίας, συνελήφθησαν 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις, με τη λία τους να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Πέγγι Προύσαλη μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Γύρω στις 11.30 το πρωί σήμερα πέρασαν την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Κορίνθου, ζήτησαν προθεσμία, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για 5 νεαρά άτομα από το 1995 και μετά γεννημένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 3 άνδρες και μία κοπέλα και ένα ακόμα άτομο. Οι 3 φέρετε ήταν οι αρχηγοί της σπήρας αυτής, που ουσιαστικά εξαπατούσε ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνικές επαφές, άνοιγε τηλεφωνικούς καταλόγους, έβρισκε τα υποψήφια θύματα και στη συνέχεια ως λογιστές ή ως υπάλληλοι ΔΔΕ αλλά και ΑΔΕ φρόντισαν να τους αποσπούν χρήματα. 1.600.000 ευρώ ήταν η λία του, σύμφωνα με πληροφορίες. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από την Ιγουμενίτσα, εκεί από την περιοχή της Θεσπρωτείας, και στη συνέχεια οι συλλήψεις έγιναν στην Κορινθία. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ερευνάται, και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα από ό,τι φαίνεται. 9 έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής πλην των συλληφθέντων, ενώ φαίνεται πως είναι και άλλα άτομα τα οποία είχαν απλώς πλοκάμια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε στην Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και αυτοί, και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Δένδιας, έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών διανομοθέτησης με νόμο. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Πιέρο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο, και αυτή η συζήτηση όλη είναι προφανώς στον απόϊχο των διαρροών και της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί αυτού του νομοσχεδίου που θα καθορίσει θεωρητικά.
1: Και ότι θα το κάνει αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες, ναι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει σήμερα το μεσημέρι στο συνέδριο του Financial Times ότι μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς εσωτερική κατανάλωση, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Τουρκία μπορεί να μην έχει υπογράψει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά είπε ότι οι διατάξεις της, και αυτό είναι γνωστό ευρύτερα νομίζω, αποτελούν μέρος του διεθνούς εθνικού δικαίου, άρα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα θα αποτελεί ουσιαστικά ένα αναμονή της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου, της δημοσιοποίησης, για να πούμε καλύτερα, των διατάξεων. Τώρα ερωτώμενος περί του ποια θα μπορούσε να είναι μια πιθανή αντίδραση, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη, όπως και έκανε, σύμφωνα με τον ίδιο, με την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων. Αναφέρθηκε όμως και στις διπλωματικές δυνατότητες που υπάρχουν τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στα διεθνή φόρα. Πιέρο. Προφανώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Με την απάντησή σου αυτή πριν από λίγο για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί η Τουρκία κουρδίζει, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης? Ήθελε μια αντίδραση σε όλα αυτά που περιέγραψε, στα θαλάσσια πάρκα, στον χωροταξικό σχεδιασμό, στις συμφωνίες με τη Σεύρον? Είναι μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο, πιστεύεις, για αυτά τα ζητήματα?
0: Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση. Θεωρώ ότι κάθε φορά που η ελληνική δημοκρατία προχωρά επισήμως σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως είχε γίνει και το 1995, όπως θυμάσαι, με τον νόμο στο Κοινοβούλιο για το δικαίωμα μονομερές
1: επιστροφής. Ναι, και το Κάζους Μπέλι μετά.
0: Ακριβώς, ακολούθησε αυτό. Τώρα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατέθεσε επισήμως χάρτη. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία χάρτη που να αποτυπώνει τα όρια της, τα απότατα όρια, να το πούμε πιο σωστά, της υφαλοκρηπίδας και της αποκρητικής οικονομικής ζώνης. Μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μάλιστα ένας χάρτης ο οποίος κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά ένα νομικό κείμενο ανήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι από την πλευρά αυτή της ανάλυσης, είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση από την Τουρκία, με τη διαφορά ότι πρόκειται για μια εσωτερική νομοθεσία. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι προφανές όταν γίνει αυτό ένα βήμα διπλωματικής κλιμάκωσης, για να το πούμε έτσι. Από την άλλη, η ένωμη τάξη, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, οποιασδήποτε εσωτερικής χώρας, δεν σημαίνει ότι παράγει διεθνή αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε αυτό. Πάντως, ξαναλέω,
1: προκαλεί όμως ένα νέφος, έτσι λίγο ανησυχίας, θα λέγαμε.
0: Ακριβώς, και το ζήτημα, το διακύβευμα εδώ, αν θέλεις, είναι το αν και με ποιο τρόπο θα διατηρηθούν τους επόμενους μήνες τα ήρεμα νερά, τα οποία έχουμε συνηθίσει.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
4: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
1: Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
5: Φάνων, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε τελικώς νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Βρετανίας. Ο West Reading είναι ο πέμπτος υπουργός που παραιτείται κατά σειρά. Ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια περί σοκοματικής αμφισβήτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Streeting θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν πληροφορίες για εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, Στάνο, πρέπει να μαζευτούν 81 υποψήφιος και να τον υπερψηφίσουν τουλάχιστον 80 από τους βουλευτές, δηλαδή το 20% του Εργατικού Κόμματος, προκειμένου να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να πάρει και την ηγεσία βεβαίως των εργατικών, αλλά και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας.
1: Πολλές και πυκνές οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Χθες δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός, καθώς ιτήθηκε στη Βαλένθια. Οπότε η ισπανική ομάδα θα έρθει στην Αθήνα για το Final Four, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 22-24 Μαΐου στο πιστό του ΆΚΑ. Εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Φενέρ. Και στον άλλο ημιτελικό έχουμε ισπανικό εμφύλιο Real κόντρα στη Βαλένθια. Παράλληλα, είμαστε πλέον και σε μέρες προμοντιαλικές. Είναι 27 μέρες και σήμερα, όπως λέγαμε και στο στρατό. Οπότε στην Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά προετοιμάζονται για αυτή τη διοργάνωση. Πολλά παιχνίδια. Αλλά ένα από τα περίεργα, τα ιδιαίτερα μάλλον, του Μουντιάλ θα είναι στον τελικό, στην Ανάπαυλα, ενώ συνήθως οι θεατές είτε στο γήπεδο είτε εμείς από την τηλεόραση απλά περιμέναμε σε αναμονή. Πλέον θα έχει συναυλία, όπως το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και τώρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είναι η Μαντόνα, η Σακύρα και οι Κορεάτες, ένα κορεατικό συγκρότημα νεανικό, η BTS, είναι η πρωτοτυπία. Και όχι μόνο αυτή, σιγά θα λέμε τις διαφορές, τις δυσούλες από το Μουντιάλ. Θα είναι η πρωτοτυπία του Μουντιάλ, ώστε στο τελικό θα υπάρχει συναυλία, ενώ στο παρελθόν τίποτα από όλα αυτά δεν είχαμε.
1: Δημήτρη, μας έδωσες μια γεύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. αναρρύθμισε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε την διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού. Επισήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Χριστοδουλίδης. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σύμφωνα με το Fox News, ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απάντησε δημόσια στην παραίτηση του Υπουργού Υγείας Wes Streeting με επιστολή σε ιδιαίτερα προσεκτικό και συμφιλιωτικό τόνο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανοιχτή σύγκρουση με τον μέχρι πρότινος Υπουργό Υγείας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται για την αποχώρηση του Streeting από την κυβέρνηση και τον ευχαριστεί τόσο για την συμβολή του στην επιστροφή των εργατικών στην εξουσία, όσο και για το έργο του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στην Βουλιαγμένη, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Απάντηση στην επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που άσκησαν κριτική στον Πρωθυπουργό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κοίτα ποιος μιλάει, αυτοί που συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ». Στην επιστολή τους, τα πρώην στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ανέφεραν ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη είναι αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
6: Καιρός.
9: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως και 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σπασμένα ποδήλατα, παλιές σπασμένες αλυσίδες, σκουριασμένα τιμόνια έξω στη βροχή. Κάποιος πρέπει να έχει ένα ορφανοτροφείο για όλα αυτά τα πράγματα που κανείς δεν θέλει πια.

0: τραγούδι και στίχη είναι του Elvis Costello. Μαζί του ακούστηκε, μάλλον τραγουδήσανε μαζί με την μέτσο σοπράνο από την Ελβετία, την Anne-Sophie von Otter. Υπέροχο πάντρεμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου κι αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κινείται και ταλαντεύεται μεταξύ του εαυτού της και δευτερευόντος της Ευρώπης, που χρειάζεται όμως κάθε χώρα μέλους της περισσότερο από το αντίστροφο. Ιδίως τώρα που ο βουλημικός από την Αμερική νομίζει πως μπορεί να καταβροχθήσει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Ευτυχώς οι δύο μόνες φωνές που μπορεί να εμπιστεύεται κάποιος Ευρωπαίος είναι του Jean-Claude Juncker, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος από το υπέροχο Άχεν της Γερμανίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία επίσης, όπου εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, είπε πως η Ευρώπη είναι πραγματικά μόνη στην εποχή του Τραμπ, και προειδοποίησε ότι πρέπει να αλλάξει ταχύτατα σε έναν κόσμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πιο επιθετικές και απρόβλεπτες και ενδέχεται, καταλήγει, να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλεια της Ευρώπης. Στον Μάριο Ντράγκη απονεμήθηκε το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στην διάσωση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται σταθερό δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστίες στον ελληνικό λαό από τον Φρίντριχ Μέρτς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στο Πεκίνο για μια διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας. Εκεί, γράφει η Times του Λονδίνου, ελπίζει να κάνει τις συμφωνίες, deals δηλαδή, της ζωής του. Μερικοί αριθμοί για να μην ξεχνάμε και τους πολέμους που ακόμα υπάρχουν. 1540 μέρες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 950 μέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τέλος, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στην Γάζα. Αυτή η σφαγή από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί και αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ευτυχώς. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στην Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπια. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η είναι σήμερα του Μαΐου του 2026, η 14η ημέρα. Είναι η ημέρα κατά την οποία το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 χρονών. Σήμερα 14 Μαΐου του 1948, λίγο μετά το μεσημέρι, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν. Αυτό το διαβάζω και σε ένα σχόλιο που έχει, ένα άρθρο μάλλον που έχει στην Καθημερινή σήμερα, ο Σάκης Μουντζής, ο οποίος είναι και καλεσμένος μας στην εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα τον καλησπερίζουμε. Τον κύριο Σάκη Μουντζή, αρθρογράφο στην Καθημερινή και του liberal.gr. Με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από το Ρήγα, συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο. «Η κόκκινη βία» σε δύο χρονικές περιόδους, 1943 έως 46, και «Η μνήμη και η λύθη της αριστεράς» και 1947-50 «Ένοχες σιωπές, αριστερή μύθη». Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, εάν έχει προχωρήσει και σε τρίτο βιβλίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, έχω γράψει άλλα δύο βιβλία. Η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο, πάλι με αντικείμενο τον εμφύλιο πόλεμο. Και άλλα δύο βιβλία, τέσσερα δηλαδή, άλλα δύο επιπλέον, που αφορούν μία συλλογή άρθρων από την περίοδο 15 έως και 19. Το πρώτο βιβλίο το προλόγησε ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Αφορούσε τις απάτες και αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξαναπούμε το πρώτο. Πώς η Ελλάδα στον...
1: Πώς η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο. Εκδόσεις Επίκεντρο.
0: Μάλιστα.
1: Δύο τόμοι. Και το δεύτερο και τα άλλα δύο βιβλία πάλι στο Επίκεντρο. Είναι οι απάντες και αυταπάντες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η συλλογή άρθρων. Το πρώτο το προλογίζει ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε μια αναφορά και στην εισαγωγή της εκπομπής στον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος βραβεύτηκε σήμερα με το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στη διάθεση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Μητσοτάκη, ήταν ο κύριος ομιλητής, και ο καγκελάριος Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται, λέει, σταθερά στο δρόμο της πρόοδου πλέον. Αφήνουμε πίσω μας εκείνη την περίοδο, πέραν της ιστορικότητάς της και του παραδείγματος που δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε ξανά. Σε ποιο δρόμο είμαστε τώρα, κύριε Μουντζή?
1: Νομίζω είναι ένας δρόμος ο οποίος σαφώς δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που διανύσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε και να επαναπαυόμαστε. Δηλαδή είναι μια πορεία η οποία ακόμα έχει πολλή διαδρομή για να ολοκληρωθεί, για να βρεθούμε δηλαδή σε μια θέση ασφαλείας και να πούμε κοιτάμε το παρελθόν μόνο από λόγους ιστορικούς. Ενδεχομένως οι επόμενες εκλογές να είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της χώρας και κυρίως για τον γεωπολιτικό, τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της. Γιατί και από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν ώρα. Μην έχουμε καμιά αυταπάτη ότι αν η Ελλάδα έπαιρνε λάθος αποφάσεις για τον γενικότερο εξωτερικό προσανατολισμό της και αναφέρομαι στην Ουγγαρία και στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, δεν θα υπήρχε και αυτή η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη που παρατηρήθηκε. Όλη αυτή η πορεία είναι ένα πακέτο, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν από το οικοδόμημα αυτό φύγουν κάποια λιθάρια, το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, βαδίζουμε προς τα μπροστά, αφήνοντας πίσω το παρελθόν, αλλά τίποτα δεν αποκλείει να γίνει μια στραβή και να αρχίσουμε να τραβάμε πάλι κουπί.
0: Καλά κάνατε και σχολιάσατε στην στήλη σας στην Καθημερινή το γεγονός ότι σαν σήμερα το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 ετών, 14 Μαΐου του 1948. το Ισραήλ είναι ένας πιστός σύμμαχος της Ελλάδος και αντίστοιχα, διότι πολλές φορές εδώ στον τόπο μας δεν επιβεβαιώνεται αυτό, τουλάχιστον από με μια μερίδα του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το να προσεγγίζουμε τις διεθνείς συνεργασίες ή ακόμα και τις συμμαχίες με όρους ηθικολογικούς, νομίζω είναι ουτοπικό. Υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων. Και οι δύο, και τα δύο κράτη, βάζω μέσα και την Κύπρο, mm-hmm. δεν θέλουν μια ισχυρή Τουρκία η οποία θα διαφεντεύει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική έχουν οικοδομήσει πολλά επίπεδα συνεργασίας, σε επιχειρησιακό, σε στρατιωτικό και σε οικονομικό. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Η Ελλάδα προμηθεύεται εξοπλιστικά συστήματα από το Ισραήλ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την άμυνά της. Συν κάποιες επενδύσεις που κάνουν οι Ισραηλινοί στην αμυντική μας βιομηχανία, και παραβλέπω την συμμετοχή των Ισραηλινών επενδυτών στο real estate. Αυτό το αφήνω. Λοιπόν, συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων η οποία είναι στρατηγικής μορφής αυτή τη στιγμή. Το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από το πώς θα πορευτούν τα πράγματα.
0: Ξέρω ότι παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγα και τις πολεμικές ακόμα, στην περιοχή μας αλλά και αλλού. Θα ήθελα καταρχάς την άποψή σας για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Είναι δύο θηρία που συναντώνται, δύο θηρία ως κράτος. Πείτε μου.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, είναι... οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στα, πλησιάζουν τα 33 το ΑΕΠ τους, και η Κίνα νομίζω έχει ξεπεράσει τα 23. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Τρίτη και αγκομαχούσα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με γύρω στα 18-3. Αλλά από πολιτική άποψη νομίζω ότι υστερεί πάρα πολύ σε ισχύ. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε από αυτό. Συνεπώς, ορθώς το είπατε, συναντήθηκαν δύο γίγαντες. Και δύο γίγαντες όταν συναντώνται, θέλουν οπωσδήποτε να βγει από τη συνάντηση αυτή ένα θετικό μήνυμα. Διότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και η Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αντίστροφο. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή η συνάντηση γίνεται μέσα στα πλαίσια ενός πολέμου ο οποίος βρίσκεται υποκαταστολή, έχουμε μια ερβαφρόδιτη κατάσταση στον Περσικό κόλπο, πόλεμος και μη πόλεμος, είναι μια βολική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία, ανεξαρτήτως το τι θα επακολουθήσει επί του πρακτέου, επί του πεδίου που λέμε, στο τέλος. Και η Κίνα θέλει να ομαλοποιηθεί η ροή του πετρελαίου από το Ιράν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ θέλουν να δοθεί μια λύση με τη μία ή την άλλη μορφή σε ένα διάξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί όλη η κατάσταση, σε ένα διάξοδο mm-hmm. στο οποίο ευθύνεται και ίδιος ο Τραμπ προσωπικά.
0: Σε ένα άλλο άρθρο σας αναφέρεται ότι η Αμερική διανύει χρυσές εποχές των Ρεπουμπλικανών. Τους άλλους, οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, κινούνται καθόλου?
1: Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί είναι αυτό το άρθρο τώρα που θα γράψω για την Κυριακάτικη και η Καθημερινή, για τους δημοκρατικούς. Λοιπόν, επειδή ξέρετε δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος τα κρατάει, θα σας πω και το περιεχόμενο του άρθρου μου. Η Αμερική, η Δημοκρατική, αναφέρομαι στα 30 χρόνια 60-90, έτσι. Mm-hmm. 1960-1990. Έχουν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Όπου Ισραήλ και Αίγυπτος δώσανε τα χέρια. Mm-hmm. Και στη συνέχεια...
0: Ήταν ο Μπέγκιν, νομίζω, εκεί.
1: Ήταν ο Κάρτερ, ο Μπέγκιν και ο Σαντάτ. Και στη συνέχεια ο Ανουάρ Σαντάτ τιμωρήθηκε με τη ζωή του mm-hmm. για αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα και η δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ ήταν ένα μήνυμα προς κάθε Άραβα ότι όποιος υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ θα είναι αυτή την τύχη. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή των δημοκρατικών. Είχαμε όμως προηγουμένως το φιάσκο του κόλπου των χείρων. Είχαμε μία αστοχή ενός πολύ καλού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, που αποτυπώθηκε, που εκφράστηκε στην επέκταση του πολέμου στο Βιετνάμ, παρασύρθηκε, γιατί είχε πάρα πολύ καλό συμβούλο ο Λίντον Τζόνσον και ο ίδιος ήταν ένας ευθύς άνθρωπος και ο οποίος έφερε σε πέρας ένα πολύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελικά έπεσε σε μια παγίδα που τη στήσαν οι στρατιωτικοί, οι στρατηγοί του, το λεγόμενο βιομηχανοστρατιωτικό σύμπλεγμα που, για το οποίο είχε μιλήσει πιο μπροστά η Eisenhower, δεν ξέρω, πάνω στο αποτέλεσμα μετρά, απέτυχε. Και είχαμε και επί Κάρτερ την απώλεια του Ιράν, έτσι, πολύ μεγάλη απώλεια, αποσταθεροποίησε μια ολόκληρη περιοχή. Το Ιράν του Σάχη ήταν ένα πιστό σύμμαχο. Απώλεια του Ιράν, έτσι, πολύ μεγάλη απώλεια, αποσταθεροποίησε.

0: συνεχώς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο σοσιαλιστικό μπλοκ. Mm-hmm. Ήταν μια ενοχλητική υπόμνηση, μια ενοχλητική παρέμβαση που τελικά όμως ανάγκασε τη Σοβιετική Ένωση στη ΔΑΣΕ mm-hmm. να αποδειχθεί την ύπαρξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ήταν έργο του Μπρεζίνσκι, το οποίο δεν σταμάτησε να το προβάλλει, και αφού βγήκαν οι Ρεπουμπλικάνοι στην εξουσία, και όπως διαβάστηκε στο άρθρο μου, οι Ρεπουμπλικάνοι του Ρέγκαν απεχθάνονταν τον Κίσιγκερ. Έτσι. Ναι, ο Κίσιγκερ ήταν υπέρ της συνύπαρξης με το Σοβιετικό Μπλοκ, δεν είναι θέμα αποσύνθεσής του, διάλυσής του. Αποδεχόταν το μοίρασμα του κόσμου. Απέναντίας οι Ρεπουμπλικάνοι επί Ρέγκαν και κυρίως με τον πρωτεργάτη της εξωτερικής πολιτικής, τον Σούλτς, και όλους τους άλλους ήρθαν και απέβλεπαν στην αποσύνθεση, στη διάλυση του ανατολικού συνασπισμού, του Σοβιετικού Μπλοκ.
1: Λοιπόν,
0: αυτά περίπου θα γράψω την Κυριακή για την πορεία των δημοκρατικών.
1: Θα το διαβάσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησα όσα λέγατε με πολύ μεγάλη προσοχή και γι' αυτό δεν στενοχωριέμαι καθόλου που δεν μπήκαμε και στην ελληνική επικαιρότητα. Θα σας ρώταγα και για την επάνωδο του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν χρειάζεται, νομίζω.
0: Όχι, εντάξει, ναι. Εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον και επικίνδυνο είναι η πρόθεση της Τουρκίας να οδηγήσει τις σχέσεις μας σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή το κεμαλικό και το ισλαμικό κατεστημένο επιλέγουν να συγκρουστούν τώρα με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
0: Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζώνων. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε από το Αγαθονήσιο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε. Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τον Ιταλό συνθέτη Αντώνιο Βιβάλτι, ήταν το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα. Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Δήμητρα Μανιφάβα. Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, ξέρει τα της αγοράς όσο λίγη. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, θα ρω πως πάνε 2-3 χρόνια, επικεντρωθήκαμε στην τότε απόφαση της κυβέρνησης να βάλει ρυθμίσεις στην αγορά αντί να την αφήσει να ρυθμιστεί μόνη της. Απορία μου, πέτυχε αυτό και ποια είναι η σημερινή εικόνα της αγοράς μέσα και στο γεωπολιτικό κλίμα που υπάρχει? Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Αν πέτυχε. Υπάρχουν δύο απόψεις. Mm-hmm. Η αγορά λέει ότι δεν πέτυχε. Απλώς πιέστηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων που έχουν να πληρώσουν μισθούς, αυξημένο ενεργειακό κόστος, αυξημένο κόστος προμηθειών. Οι καταναλωτές λένε ότι δεν πέτυχε, διότι οι τιμές είναι σταθερά υψηλές. Μπορεί να μην επιταχύνθηκε η αύξησή τους τόσο πολύ τα δύο προηγούμενα χρόνια, όσο το 22 όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στα πρώτου 2022 επίπεδα. Ήταν απλώς μικρότερος ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός των αυξήσεων, η ταχύτητα. Και η κυβέρνηση λέει ότι πέτυχε, υπό την έννοια ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα εάν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα. Αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν έπεσαν οι τιμές, δεν υποχώρησαν. Απλά δεν αυξήθηκαν πολύ γρήγορα. Αυτό βέβαια βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τους δύο τελευταίους μήνες, τρεις τελευταίους μήνες από τα τέλη Φεβρουαρίου, και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Έχουν μετρηθεί οι επιπτώσεις στην αγορά από τους πολέμους που μας ζώνουν θαρρείς από παντού?
1: Αν έχουν μετρηθεί, υπό την έννοια ότι έχουμε μία επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, θα πω δύο στοιχεία ενδεικτικά. Σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης τιμών αγωγών στην βιομηχανία. Στην ουσία είναι τι εισάγει η βιομηχανία σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια, για να παράξει τα προϊόντα της. Ο δείκτης λοιπόν αυτός, τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, αυξήθηκε τον Μάρτιο του 26 σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο κατά 11,4%. Σε σύγκριση με τον φετινό Φεβρουάριο, η αύξηση ήταν 14,2%. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν απορροφήσουν ένα μέρος της επιβάρυνσης του κόστους που είχαν, αργά ή γρήγορα αυτό θα μετακυληθεί στις τιμές λιανικής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Γενικά η οικονομία, όχι αναγκαστικά μόνο της αγοράς, η οικονομία αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται? Δηλαδή πάλι παίρνω σαν αφορμή δημοσιεύματα από την Financial Times τις τελευταίες τρεις μέρες που αναφέρουν την Ελλάδα και την αναφέρουν θετικά, με ένα θετικό πρόσημο, ότι δεν έχει ανοιχθεί σε σπατάλες. Αυτό συμβαίνει όντως?
1: Δεν έχει ανοιχτεί σε σπατάλες, ίσως υπό την έννοια ότι δεν έχει προχωρήσει σε μείωση έμεσων φόρων, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη. Έχει επιλέξει το δρόμο κάποιων επιδομάτων στα ευάλωτα νοικοκυριά για να τα ανακουφίσει από τις συνέπειες της πληθωριστικής κρίσης. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε, έχει μάθει, μάλλον έχει πάθει, τώρα αν έχει μάθει εντελώς από ό,τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση έτσι κι αλλιώς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ πολύ υψηλότερους, ενώ χώρες ευρωπαϊκές είναι σε στασιμότητα ή ακόμα και στα πρόθυρα της ύφεσης. Και μάλιστα δύο από τις πολύ μεγάλες χώρες, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση. Είμαστε μια χώρα που εξακολουθεί και αποπληρώνει πολύ μεγάλο χρέος, άρα δεν έχει πολλά περιθώρια για να ξοδέψει κιόλας.
0: Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας που υπολείπεται μέχρι εξοφλήσεως?
1: Με πιάνει σαν διάβαση, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ τα μάκρο.
0: Δεν πειράζει. Πάντως έχουμε περάσει το μισό, ξέρω, από ότι...
1: αποπληρώνουμε και κάποια πράγματα γρηγορότερα.
0: Και ακριβώς έτσι, ναι.
1: Με το οποίο, όπως ξέρουμε, ακόμα και με το ιδιωτικό χρέος, αυτό έχει ως συνέπεια ευνοϊκότερους όρους. Το ζήτημα όμως είναι, μιας και μιλήσαμε για χρέη, θα σας μεταφέρω κάτι που υπόθηκε πριν από λίγες ώρες από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο που διοργανώνει η Καθημερινή, ενεργειακό συνέδριο σε συνεργασία με τους Financial Times. Είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας, προανήγγειλε κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ή ακόμα και αν παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα που είναι σήμερα, τα κοίταξα πριν από λίγο, στα $105 το βαρέλι, τότε θεωρεί αναπόφευκτη την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους χρήματος και ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις.
0: Μιας και αναφερθήκατε και στα καύσιμα, Δήμητρα, εκείνο το 24% στα καύσιμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχα συνομιλία με τον Πρωθυπουργό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τηλεφωνικά και έθεσα το ερώτημα, αυτό θα καταργηθεί κάποια στιγμή? Και η απάντηση ήταν κάποια στιγμή. Είναι ίσως το ακριβότερο καύσιμο που μπορεί να... Δηλαδή η Κύπρος που παίρνει τα καύσιμα από μας έχει πολύ χαμηλότερη τιμή εκεί στο σταθμό, εκεί στο βενζινάδικο.
1: Θα σου απαντήσω με στοιχεία και είναι ίσως και απάντηση γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ ή δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα επικαλεστώ τα στοιχεία της έγκριτης συναδέλφου της Χρύσας της Λιάγκου, κάνει ενεργειακό ρεπορτάζ στην Καθημερινή για πάρα πολλά χρόνια. Τα υπερέσοδα του Μαρτίου από τον ΦΠΑ υπολογίζονται από τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Τα 35 με 38 εκατομμύρια, τα επιπλέον έσοδα, τα υπερέσοδα. Το ίδιο συνέβη, το ίδιο αναμένεται ότι θα είναι και τον Απρίλιο. Είναι λοιπόν μια, δυστυχώς, μια καλή πηγή εισοδημάτων για την κυβέρνηση. Υπάρχει μία αναδιανομή, γιατί από αυτά τα έσοδα βγαίνουν μετά και τα fuel pass, επιδοτείται ίσως η τιμή του diesel στην Αγγλία. Αλλά όσο δεν υπάρχει η ανάπτυξη που θα θέλαμε, οι επενδύσεις που θα θέλαμε, η αύξηση του ΑΕΠ που θα θέλαμε, ώστε να προέλθουν από εκεί τα περισσότερα έσοδα, η έμεση φορολογία είναι ένας τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, αν θες να συμπληρώσεις κάτι όσον αφορά, παίρνω πολλά μηνύματα, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Είναι ένα ερώτημα που δεν νομίζω ότι θα πάψει ποτέ να υπάρχει στους πολίτες. Γενικά, είμαστε μια ακριβή χώρα για τον μέσο πολίτη, δηλαδή να έχει αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να έχει.
1: Είναι η σχετική έννοια της ακρίβειας, διότι έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τα εισοδήματα. Δηλαδή έπεσαν κατά την προηγούμενη δεκαετία, έχουν αυξηθεί, αλλά δεν έχουν επιστρέψει στα πρώτα 2008 επίπεδα. Σε αντίθεση με τις τιμές. Δηλαδή οι τιμές, απ' την άλλη, έχουμε σωρευτικά μία αύξηση στις τιμές των τροφίμων, θα πω εγώ, που είναι βασική συνιστόσα των καταναλωτικών δαπανών του κάθε νοικοκυριού, κατά περίπου 38% μόνο από το 2021-2022. Αυτό και μόνο μας απαντάει γιατί βασανίζεται ο κόσμος από την ακρίβεια, γιατί είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, η νούμερο ένα πηγή δυσαρέσκειας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όσο λοιπόν, δηλαδή για έναν Αμερικανό, για έναν Γάλλο, μπορεί η Ελλάδα να μην είναι ακριβή. Αλλά τα πάντα σχετίζονται με το εισόδημα, με την αγοραστική δύναμη.
0: Γενικά εμείς ως λαός ξοδεύουμε παραπάνω από άλλους για την τροφή μας, για το σούπερ μάρκετ, για τη λαϊκή αγορά. Έχω δει μια μικρή μελέτη, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να την επικαλεστώ, γιατί δεν γνωρίζω ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ μικρότερη η κατανάλωση, τουλάχιστον στις υπεραγορές.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό ακόμα. Καταναλώνουμε λίγο περισσότερα χρήματα αναλογικά, γιατί έχουμε άλλη καταναλωτική συμπεριφορά στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, θα σου πω και στην Ελβετία, παρόλο που λέμε ότι είναι πλούσιοι, η Ελβετία, η Ελβετία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί κάνουν τις μεγαλύτερες αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει το κόστος στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ακόμα το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι κάτω από 30%. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα. Εκεί που πραγματικά είμαστε ακριβοί πλέον, ακόμα και σε σίγουρα σε σχέση με τα εισοδήματα, είναι στα ενοίκια. Έχουμε αρχίσει και είμαστε, καταναλώνουν οι άνθρωποι, αναγκάζονται να πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για τη στέγη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα, ευχαριστώ πολύ για την...
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Η Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, μίλησε στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει για μια διάσημη μελέτη με πολλές αναφορές που υποστήριζε ότι το chat GPT έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στους μαθητές, αποσύρθηκε όμως από το περιοδικό Nature, στο οποίο μάλιστα είχε δημοσιευτεί. Μπερδεύτηκα, Βάλια μου, πάλι. Εδώ είναι η Βάλια.
2: Εδώ είμαι και σας ακούω. Καλησπέρα,
0: ναι,
2: σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Ήταν μια μελέτη η οποία μας έλεγε ότι αν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν το ChatGPT για 4 έως 8 εβδομάδες συνεχώς, τότε θα μπορούν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη τους, στα αποτελέσματα τα μαθησιακά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η μελέτη βγήκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου και η οποία είχε πάρα πολλές αναφορές. Αναφορές λέμε ότι άλλες μελέτες την ανέφεραν, έτσι, βασίστηκαν πάνω σε αυτό για να συνεχίσουν την έρευνα. Ναι. Και ξαφνικά λοιπόν το περιοδικό Nature την μετέσυρε. Χωρίς να δώσει ακριβώς δικαιολογία. Μίλησε για το ότι δεν ήταν ακριβή τα δεδομένα, αλλά δεν μας είπε ποιο κομμάτι της έρευνας δεν ήταν ακριβές. Έτσι λοιπόν βρίσκονται στον αέρα και αρχίζουν και υπάρχουν τώρα πια πολλές αμφιβολίες για το αν ήταν σε εισαγωγικά κατασκευασμένη αυτή η μελέτη για να στηρίξει την τεχνητή νοημοσύνη και να μεγενθύνει υπερβολικά τα καλά της.
0: Μάλιστα. Γιατί λέει το chat GPT ότι αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα βοηθούν την διαδικασία μάθησης μαθητών και φοιτητών?
2: Ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης που έκαναν.
0: Μάλιστα.
2: Έκαναν υποτίθεται μια μελέτη και έδωσαν σε κάποιους μαθητές κάποιες εργασίες, ή μεν τις έκαναν με ChatGPT, ή αν τις έκαναν χωρίς. Έτσι. Και είδαν ότι αυτοί που χρησιμοποιούσαν το ChatGPT υπό προϋποθέσεις, αυτές που είπαμε πριν, 4 έως 8 εβδομάδες, πήγαιναν καλύτερα. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, για να τραβήξει πίσω ένα άρθρο το Nature μετά από τόσο καιρό, σημαίνει ότι πρέπει να έγινε πολύ μεγάλο σούσουρο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς που έγινε.
0: Δεν έδωσε εξήγηση για την αποσύρωση.
2: Όχι, ούτε για ποιο σημείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συμβολή σου στην εκπομπή. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης, που έχει πάντοτε έτσι ρεζερβέ τις Πέμπτες, είναι σε συγγραφική άδεια, ετοιμάζει το νέο του βιβλίο, γράφει πυρετοδός. Σήμερα θα επαναλάβουμε μια σκέψη του από τις 30 Μαΐου του 2024. Αυτές οι σκέψεις είναι διαχρονικές πραγματικά. Σε εκείνη τη σκέψη μας μίλησε για τον βιβλιοσκόλικα, εκ του αγγλικού bookworm.
3: Ο Ουμπέρτο Έκο, στο μυθιστόρημά του «Το κημητήριο της Πράγας», που έχει ως αντικείμενο τις θεωρίες συνωμοσίας, βάζει τον ήρωά του να λέει: «Όταν ένας κατάσκοπος θέλει να πουλήσει κάποια πληροφορία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να φυγηθεί κάτι που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε πάγκο με βιβλία από δεύτερο χέρι». Υποθέτω ότι με την κουβέντα του αυτή ο Έκο δεν θέλησε να μας μιλήσει μόνον για την τέχνη της κατασκοπίας. Τέχνη η οποία, μεταξύ άλλων, συνίσταται και στην ικανότητα του κατασκόπου να εξαπατά, παρουσιάζοντας τις φανταστικές πληροφορίες του ως πραγματικές. Θέλησε να μας μιλήσει και για τα παλαιοβιβλιοπολία, τη μεγάλη πηγή γνώσεων, τις οποίες στην ποικιλία γνωρίζουν και εκτιμούν οι βιβλιοδίφες. Ως αυτόκλητος λοιπόν συνήγορος της πρόθεσης που του αποδίδω, θα αποπειραθώ να την επεκτείνω, απαριθμώντας τα ωφέλη της αναζήτησης και αγοράς βιβλίων από δεύτερο χέρι. Το υπαριθμόν ένα λοιπόν όφελος για αυτόν που ανασκαλεύει στους πάγκους των παλαιοβιβλιοπολίων είναι ότι μετέχει σε ένα είδος κυνηγιού θησαυρού, που παρόμοιό του δεν θα βρει εναντί των άλλων πλεονεκτημάτων που του παρέχονται στα οργανωμένα κατά συγγραφέα ή είδος ράφια των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρει ποτέ αυτό που θα ανακαλύψει. Και όταν συμβεί να σκοντάψει πάνω σε ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει, τότε δημιουργείται ένας πενθύρας, τόσο λαμπρός όσο αυτός που αστράφτει όταν η διάθεσή μας συμπίπτει με το ξεχασμένο ή άγνωστο τραγούδι που ακούμε τυχαία από το ραδιόφωνο. Το δεύτερο όφελος αφορά σε μια μοναδική ιδιότητα που έχουν τα μεταχειρισμένα βιβλία. Ότι δηλαδή βρίσκεται σε αυτά κρυμμένη η πιο υλική, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού και της γνώσης. Φυσικά, όλα τα βιβλία τυπώνουν και αποθησαυρίζουν τη γνώση και τη σκέψη του συγγραφέα τους. Όμως τα μεταχειρισμένα συμβαίνει και κάτι ακόμα. Στις σελίδες τους αποτυπώνεται η δική τους ιστορία και μαζί της η ιστορία και η μνήμη του προηγούμενου κατόχου τους. Μοιάζουν δηλαδή κάπως με τα παλαιά χειρόγραφα. Ο αναγνώστης αφήνει το ακούσιο ή εκούσιο ίχνος της χρήσης τους. Ένα λεκέ από καφέ ή από δάκρυ, τις υπογραμμίσεις και τις παρατηρήσεις στο περιθώριο, μια κάρτ ποστάλ ή ένα εισιτήριο κινηματογράφου που χρησιμοποιήθηκαν ως σελιδοδείκτες. Έτσι, το μεταχειρισμένο βιβλίο προσθέτει μια δεύτερη, επαυξημένη, όπως λένε οι ψηφιακοί δημιουργοί, εμπειρία στον αναγνώστη, την οποία δεν θα βρει σε ένα καινούριο. Ανάμεσα στα ωφέλη τους, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε το μικρό τους κόστος και επίσης τη συμβολή τους στην αειφορία, αφού η επαναχρησιμοποίησή τους εξοικονομεί φυσικούς πόρους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το ότι χαρίζουν μια δεύτερη, τρίτη και ποιος ξέρει ποια επόμενη ζωή σε έναν τίτλο ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει εξαντληθεί. Βεβαίως, τα μεταχειρισμένα βιβλία έχουν και μειονεκτήματα, τα οποία όμως είναι υποδέστερα των πλεονεκτημάτων τους. Όπως παραδείγματος χάρη ότι από την πώλησή τους δεν μπαίνει τίποτε στο λογαριασμό του συγγραφέα και του εκδότη, οι οποίοι προφανώς πρέπει να ζήσουν. Όμως το μειονέκτημα αυτό δεν πρέπει να τους απασχολεί. Θα τα εσωφαρίσει προοπτικά η αύξηση του αναγνωστικού κοινού στο οποίο συμβάλλει η χαμηλή τιμή τους. Επίσης, ότι στα μεταχειρισμένα βιβλία μπορεί να υπάρχουν κατεστραμμένες ή λειψές σελίδες, τις οποίες ο αγοραστής δεν αντιλαμβάνεται εν πρώτης. Άφησα για τελευταίο κάτι που ανησυχεί πολλούς βιβλιόφιλους. Μήπως δηλαδή, αγοράζοντας μεταχειρισμένα βιβλία, εκτεθούν στο ενδεχόμενο μόλυνσης από μικρόβια ή ιούς. Μπορώ λοιπόν να διαβεβαιώσω, Έχω διαβάσει δεκάδες σχετικά paper ότι το ενδεχόμενο αυτό είναι αμεληταίο και λιγότερο πιθανό από τη μόλυνση από τα πλήκτρα ενός υπολογιστή, τα πόμολα και άλλα κοινόχρηστα αντικείμενα. Παραδέχομαι ωστόσο ότι κάποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές που είναι αλλεργικοί στη σκόνη ή στη μούχλα. Καλές οι κουβέντες για τα βιβλία. Ακόμα όμως καλύτερη η αγορά τους. Σκέφτομαι λοιπόν να σας υποβάλω μία πρόταση που περιορίζει το σοβαρότερο μειονέκτημα των μεταχειρισμένων βιβλίων. Την αγορά ενός ταλαιπωρημένου και ρυπαρού βιβλίου. Πρόκειται για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων Ανέστιος που βρίσκεται στην οδό Αστιδάματος 11 στο Παγκράτη. Όταν διαβείτε την πόρτα του θα βρείτε μια ποικιλία από παλαιά βιβλία που έχουν ελεγχθεί για την κατάστασή τους. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι θα σας υποδεχτεί η ψυχή του βιβλιοπωλείου, ο κύριος Κουρσούμης, δηλαδή αυτοπροσώπως η ευγένεια, η γνώση και η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει να παράγεται και να διατίθεται το πολύτιμο αγαθό του βιβλίου. Επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε. Καλημέρα σας.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για τον βιβλίο Σκόλικα. Πόσο χαίρομαι και πόσο συγκινούμε πολλές φορές με αυτές τις σκέψεις των συνεργατών μας εδώ πέρα. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα αμείβονταν κιόλας, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που έχουν ζητήσει ποτέ και δεν πρόκειται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μας δίνουν τις σκέψεις της ημέρας στίβουν πραγματικά το μυαλό τους για να βρούνε πρώτα απ' όλα το θέμα και δεύτερον για να το γράψουν. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και την οποία υπογράφει στο τέλος η Whitney Houston στο κομμάτι One Moment in Time. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για τη λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε τη διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδος για την επίλυση του Κυπριακού. Επισήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο ως παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έγινε σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη τύπου 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, αλλά και την Πρωθυπουργία, από τον Κιρ Στάρμερ. Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ, έγραψε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. Νωρίτερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε απαντήσει δημόσια στην παρέτηση του Υπουργού Υγείας Wes Streeting με επιστολή σε ιδιαίτερα προσεκτικό και συμφιλειωτικό τόνο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανοιχτή σύγκρουση με τον μέχρι πρότινος Υπουργό Υγείας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Γουλιαγμένη, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παρουσιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Χαρακτήρισε το θέμα με το ουκρανικό ντρόουν ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αναφορές στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στο χαιρετισμό του σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιου, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Βασικοί πυλώνες ήταν η ναυτιλία και ο τουρισμός, ενώ τόνισε ότι σήμερα η Κίνα σε έναν απρόβλεπτο κόσμο μπορεί να παίξει κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πύρος.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, συννεφιά και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 14 Μαΐου στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη σχεδόν ώρα.

Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο, γίνονται πάρα πολλά εδώ. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, σίγουρα η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, οι συνομιλίες, το τι ακριβώς υπόθηκε, η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά πρωτόγνωστον. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει, γιατί αυτή η συνάντηση θα καθορίσει πάρα πολλά ζητήματα, και όχι μόνο τα μεταξύ τους, δηλαδή τι θα πούν για την Ταϊβάν, τι θα πούν, αλλά και το τι θα γίνει περισσότερο στο ένα ενεργό μέτωπο, μιλάω για το Ιράν, στην Ουκρανία λιγότερο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία σε αυτό τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, καλά, τρομερά εντυπωσιακή υποδοχή επιφύλασε ο πρόεδρος Σι στον Ντόναλντ Τραμπ. Τρελαίνεται ο Τραμπ για αγήματα παραταγμένα, για είχαν στηθεί παιδιά ανεμίζοντας και τις δύο σημαίες. Πάντως, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι κατά τη διαρκεία της ενακτήριας ομιλίας της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή πήρε το λόγο Σι και είπε για το νέο σταυροδρόμι και για την παγίδα του Θουκυβίδη, και έμαθε και πάρα πολλοί κόσμος τι είναι αυτός ο όρος. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σήμερα στις διεθνείς σχέσεις, φυσικά εμπνευσμένο, προέρχεται από τον Θουκυβίδη, τον αρχαίο Έλληνο ιστορικό, και την ανάλυση του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης τότε. Άρα είναι ο όρος αυτός όταν μια, περιγράφει τον κοινό πολέμο, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη.

απίστευτη ιστορία έρχεται από την Ελβετία. Απίστευτα, πραγματικά μια ανατριχιαστική ιστορία από το νοσοκομείο της Ζυρίχης. Για να μην λέμε μόνο τα κακά εδώ, σε εμάς, στη γειτονιά μας, τα κακά υπάρχουν παντού. Και οι κακοί άνθρωποι και οι διεφθαρμένοι. Ένας λοιπόν γιατρός, καρδιοχειρούργος μάλιστα, ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου. Τι έκανε αυτός? Ο τραγικός, ο άθλιο, το άθλιο υποκείμενο. Παρατήρησαν ότι στο Πανεπιστήμιο της Ρήχης αυτό, συγγνώμη, στο νοσοκομείο αυτό, και ειδικά υπήρχε μία, στην καρδιοχειρουργική, στο καρδιοχειρουργικό τμήμα, υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή κάναν 4,5 χειρουργικές επεμβάσεις, ας πούμε, και σημειώθηκαν 75 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι επιτρέπουν τα στατιστικά, γιατί υπάρχει πάντα και το στατιστικό. Και τι κατάλαβαν? Ότι ο Φραντσέσκο Μεζάνο, ένας Ιταλός καθηγητής και σπουδαίος χειρουργός, βρισκόταν στο επίκεντρο αυτού του τρομερού σκανδάλου, γιατί αυτός είχε μετοχές σε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε ένα εμφύτευμα, μια καρδιακή βαλβίδα, έτσι, μια επιδιόρθωση, ένα εμφύτευμα επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας. Αυτός λοιπόν, επειδή είχε οικονομικό όφελος και διατηρούσε μερίδιο, όπως σας είπα, τη χρησιμοποιούσε κατάλληλα. Δηλαδή επέλεγε το εμφύτευμα αυτό ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Η χρήση αυτού του εμφυτεύματος συνδέθηκε με τον υπερβολικό αριθμό θανάτων και κατάλαβαν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτός ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής και ο σπουδαίος κατά τα άλλα καθηγητής. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε όμως ότι πώς, πέρα από τα στατιστικά και τα νούμερα και τους θανάτους, συνέβαλε στην εξιχνίαση αυτού του, γιατί έγκλημα είναι αυτό, ένας καρδιοχειρούργος άλλος, ένας πρώην καρδιοχειρουργός, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια κλινική την ίδια περίοδο με τον Μεζάνο, και είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχε καταγγείλει ένα περίεργο κλίμα. Έθεσε δηλαδή πάρα πολλές φορές το ζήτημα, πήγαινε, ενοχλούσε τη διευθύντρια του νοσοκομείου, έλεγε κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 και έχουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Νεφέλη μου, χαρά μου και πάλι που είμαστε παρεούλα.
0: Και εγώ αμοιβαία, χαρά.
1: Για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Mm. Προφανώς η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Mm. Πριν από λίγο είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι γνωστό ότι το Ιράν έχει άριστες σχέσεις με την Κίνα και η Κίνα βεβαίως είναι μια τεράστια δύναμη αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχει μεγάλη βαρύτητα η δήλωση που έκανε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι ο ΣΥ θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία και του είπε μάλιστα ότι αν μπορώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο θα ήθελα να βοηθήσω. Βέβαια business as usual, έτσι, σπάνιες γιες, 200 Boeing και 737 παρήγγειλε η Κίνα. Πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος συνδυάζει τη διπλωματία με το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο.
0: Ξέρεις όμως τι παρατηρώ Δημήτρη?
1: Για πες.
0: Ότι διαβάζουμε ή μας λένε τι πήρε η Αμερική. Δηλαδή, θα αγοράσει Boeing, θα βοηθήσει στη αυτό. Έχεις παρατηρήσει ότι δεν ακούμε τι πήρε η Κίνα, γιατί κάτι ζητάει και κάτι παίρνει
1: η Κίνα. Λοιπόν, θα σου πω, σύμφωνα με αναλυτές και με μη επιβεβαιωμένες πηγές, αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι η Κίνα θέλει να παγώσει
0: Ταϊβάν.
1: Θέλει να παγώσει τα 14 δισεκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας στην Ταϊβάν. Ένα κολοσσίο πακέτο. Έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά ακόμα δεν έχει αποδεσμευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ γρήγορα σου λέω ότι είναι αντιαρματικά και αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκοί πύραυλοι, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα F-16 και τα C-130, και συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτή τη βοήθεια των 14 δις, αυτό το μεγάλο στρατηγικό πακέτο στην Ταϊβάν, θα την αφήσει βεβαίως πολύ πιο αδύναμη απέναντι στην Κίνα και να παίρνει το πακέτο. Βέβαια η Κίνα είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία το Πεκίνο θα την εκτιμούσε από πλευράς Τραμπ. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια παράμετρο στην οποία πρέπει να πούμε ότι έχοντας συγκεντρώσει τόσο πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τόσο πολλές δυνάμεις που έχουν αποδυναμώσει το μέτωπο Ινδίας Ειρηνικού, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα του Πεκίνου, απόλυτη προτεραιότητα.
0: Μα δεν το είπε, εμένα μου κάνει και εντύπωση η ευθύτητα με την οποία ο πρόεδρος είπε γι' αυτό. Δηλαδή είπε ότι αυτό είναι, μπορεί να μας οδηγήσει σε πόλεμο.
1: Αν πάει κακά μπορούμε να πάμε σε σύγκρουση.
0: Μέχρι και σε σύγκρουση.
1: Το λέμε τώρα πολλά χρόνια βέβαια αυτή την ιστορία με την Ταϊβάν, η οποία είναι μια ιδιαίτερη, είναι μια θεωρητικά ανήκει στην Κίνα, όμως είναι μια αυτόνομη δημοκρατία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσομοιάζει λίγο με το Χονγκ Κονγκ. Απλώς το Χονγκ Κονγκ εκεί τον έλεγχο τον έχει πάρει πλέον η Κίνα. Είναι στο μαλακό της υπογάστριο σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν και θα ήθελε να τελειώνει με αυτό το ζήτημα η Κίνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι κάνοντας μια εκτίμηση ότι εάν ο ΣΥ βοηθήσει στο να υπάρξει μια συμφωνία εκεχηρίας ουσιαστική με το Ιράν και απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, αυτό θα είναι κολοσιαία εξέλιξη και καλώς θα κάνει κατά τη γνώμη μου ο Τραμπ να μην δώσει το πακέτο αν απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, γιατί και η Κίνα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος χώρα, έτσι. Ανοίγουν δύο βιομηχανικές μονάδες κάθε εβδομάδα. Και για να κλείσουμε με κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Ναι. Πριν πάμε στο διαφορετικό.
1: Για πες.
0: Είσαι Παναθηναϊκός.
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είδες το μπάσκετ?
1: Όχι. Εγώ έχω από μικρός ένα πάθος με τα αυτοκίνητα και τους αγώνες ράλι και όταν οι φίλοι μου πηγαίνανε στο γήπεδο.
0: Εσύ έβλεπες?
1: Εγώ πήγαινα στο Ακρόπολη, σκαρφάλω στα βουνά για να δω τα αυτοκίνητα. Εντάξει.
0: Άρα δεν μπορώ από τον πόνο μου σε εσένα, δεν θα το καταλάβεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν Μακρόν.
1: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι έχει υπάρξει το ρεπορτάζ του γνωστού περιοδικού Paris Match, το οποίο μπορεί να είναι ένα περιοδικό κοσμικού χαρακτήρα, να μιλούν δηλαδή βασιλείς, ευγενείς, ηγέτες κρατών, διάσημοι ηθοποιοί κτλ. Είναι όμως ένα περιοδικό το οποίο έχει βγάλει πάρα πολλές αποκλειστικότητες. Μεταξύ αυτών των αποκλειστικότητων είναι αυτό το βιβλίο του δημοσιογράφου που, που είναι στο Παρημάτς και υποστηρίζει ότι το χαστούκάκι που έφαγε ο Γάλλος πρόεδρος της σύζυγό του Μπριζίτ στο Βιετνάμ οφείλεται σε ένα SMS που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος στη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Είναι κόρη σκηνοθέτη και ηθοποιού Ιρανής.
0: Καλά, και αυτή είναι superstar.
1: Superstar, ναι.
0: Και, και ταινίες στο Hollywood με Λεωνάρντο Ντικάπριο και τέτοια.
1: Ακριβώς. Και φέρεται ότι το είδε η πρώτη κυρία της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν, αυτό το περίφημο mail. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι πρόκειται για πλατωνική. Συγγνώμη, SMS. Σωστά. Επισημαίνει ότι όλη η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή. Πάντως η Ιρανία έκανε την εξής δήλωση, ότι οι Γάλλοι είναι κολλημένοι με τη μαμά τους ακόμη και αν είναι ερωτευμένοι, και η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν την αποχωρίζονται ποτέ, ναι, είπε η κυρία Φαραχανή.
0: Ξέρεις γιατί τώρα τι γίνεται αυτό που εμείς το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή αυτό
1: σας
0: το βιβλίο? Σας
1: μου φαίνεται αυτό λίγο,
0: ναι,
1: μαμά.
0: Μα γι' αυτό το θυμήθηκαν,
1: ναι.
0: Αυτό που εμείς λοιπόν το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, 13 Μαΐου κυκλοφόρησε,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα είναι ένα κουτσομπολιό εδώ και 2 χρόνια στο Παρίσι.
1: Για την Φαραχανή.
0: Για τη συγκεκριμένη.
1: Αυτό ομολογώ δεν το γνώριζα.
0: Για
1: τόσο
0: αυτό
1: παλιό θέμα.
0: Και την έχουν και σε συνέντευξη που έχει δώσει και το 25 και
1: στον
0: νομίζω
1: καλά
0: και το 24.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Την έχουν ρωτήσει και ευθέως για τη σχέση της με τον Μακρόν. Δηλαδή είναι τέτοιο κουτσομπολιό,
1: ναι,
0: που τη ρώτησαν ότι εδώ ακούγεται ότι υπάρχει μια
1: πλατωνική σχέση.
0: Και είχε,
1: ναι,
0: απαντήσει ότι μα τι αιμονή έχουν οι άνθρωποι. Λέει, πιστεύω ότι δεν έχουν έρωτα και αγάπη στη ζωή τους και ονειρεύονται ερωτικές σχέσεις εκεί που δεν υπάρχουν και δράματα και τα λοιπά, είχε απαντήσει.
1: Αλήθεια.
0: Και σε άλλη συνέντευξη είχε πει αυτό που είπες εσύ, το οποίο τώρα, ξέρεις, το κάπως ταιριάζει λίγο,
1: ναι,
0: με την περίπτωση.
1: Ίσως είναι μια έμεση βολή ως προς την ηλικία της κυρίας, ναι, Μπριζίτ Μακρόν, αλλά είναι εξαιρετικά αγαπημένη ο πρόεδρος Μακρόν με τη γυναίκα.
0: Κοίτα να δεις,
1: είναι...
0: το τι είναι δεν το ξέρουμε. Γιατί και τη σφαλιάρα που την είδαμε.
1: Εντάξει, τη σφαλιάρα τώρα.
0: Όχι, και τη σχέση, ναι, και αυτά, όλο αυτό, mm-hmm, που είδαμε ήταν περίεργο. Είναι μια πολύ περίεργη σχέση, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έχουν τρομερό δέσιμο. Δηλαδή έχει κάνει μια επιλογή ζωή,
1: ναι,
0: η οποία ήταν
1: αμφιλεγόμενη. Ήταν παιδικό του έρωτα.
0: Καλά, δεν του, αφού ήταν μαθητή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή ήταν καθηγήτρια. Με τρία παιδιά. Κοίτα να δεις, δεν αμφισβητεί κανείς το δέσιμο και το. Τώρα το τι μπορεί να υπάρχει στα ενδιάμεσα, ποιος το ξέρει.
1: Κοίτα να δεις, αυτό ενδεχομένως. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ίσως όμως και αυτό να ανεβάζει λίγο τις μετοχές της κυρίας Φαραχανή στον διεθνή καλλιτεχνικό στίβο. Θα μπορούσε. Πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Το έχει πάντως διαψεύσει.
1: Ναι, το έχει διαψεύσει. Έχει γίνει βέβαια χαμός στη Γαλλία με αυτό το θέμα, έτσι. Γιατί κάθε φορά θα σου θυμίσω, θα τη θυμάσαι την υπόθεση με τον Ολάντ, Φρανσουά Ολάντ τότε.
0: Ο οποίος και αυτός το διέψευδε. Μετά είδαμε τη, ναι, φωτογραφία με το μηχανάκι. Και τώρα είναι μαζί πόσα χρόνια?
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Καλά, οι Γάλλοι δεν μασάνε λίγο?
1: Όχι.
0: Είναι... Τώρα αυτό είναι πτέσμα.
1: Θα σου το πω με κάθε ειλικρίνεια, είναι απολύτως απελευθερωμένοι.
0: Ναι, εδώ άλλη οικογένεια είχε.
1: Ακριβώς. Όχι, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω συναντήσει τις διακοπές, είχα πάει με τη γυναίκα μου και είχαμε συναντήσει ζευγάρια Γάλλων, οι οποίοι μας λέγανε με πάρα πολύ. Έτσι,
0: α, το έχουν γενικά εσύ.
1: Ευθαρσός, ναι. Και λέγανε ότι εντάξει, το να απατήσει ο ένας τον άλλον δεν πειράζει, αυτό ενδυναμώνει τη σχέση και κάτι τέτοιο.
0: Α, εγώ το έλεγα για τους προέδρους παραδοσιακά, ότι είναι λίγο. Ο Μακρόν εμένα δεν μου κάνει και τόσο, αλλά τέλος πάντων.
1: Για τους πρόεδρους θα σου πω το εξής, γιατί κάνω πολλά χρόνια διεθνή, πολύ πιο παλιά. Είχε κυκλοφορήσει από τη Φιγκαρό ένα ρεπορτάζ το οποίο έλεγε ότι ο Σιράκ και ο Μιτεράν, εμβληματικοί πρόεδροι της Γαλλίας και οι δύο, κάνουν διαγωνισμό ποιος θα καταφέρει να ρίξει τις περισσότερες όμορφες γραμματείς που υπήρχαν στο Ελιζέ.
0: Να,
1: εντάξει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη Παναγιώτη, να σε καλά, γιαγιά.

πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί έχουμε... Σήμερα άλλαξε ο καιρός, το είδαμε, υπήρχε μια καταχνιά. Δεν έπεσε η θερμοκρασία πολύ, όχι. Αλλά μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορεί να έχει ηλιοφάνεια, σε άλλα να βρέχει. Έχουμε μια απότομη αλλαγή των επόμενων 24 ώρων στο σκηνικό του καιρού. Αλλά όχι μια γενικευμένη κακοκαιρία. Έτσι, απλά τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες αρχικά στα υπηρετικά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα έχουμε και Eurovision, δεν το ξεχνάμε. Έτσι. Όπου φυσικά η Κύπρος. Η Κύπρος είναι στο μυαλό μας και η Αντιγόνη. Όπου φυσικά η Κύπρος. Η Κύπρος είναι στο μυαλό μας και η Αντιγόνη. Δεύτερος ημιτελικός, το βλέπετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτω σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ, σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλωστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός νεφώσης αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: πολλά κινηματογραφικά νέα ημέρα, γιατί έχει και πάρα πολλές ταινίες στις αίθουσες, αλλά ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Κανών.
1: Okay. Πάμε, θες να πάμε τις καινούργιες ταινίες?
0: Ναι, ναι, να πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, ο Τζέικ Γκίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι.
1: Okay.
0: Ο οποίος είχε κάνει εκείνο το φοβερό Lock, Stock and Two Smoking Barrels, εκείνο το άλλο με τον Μπρατ Πιτ, τα φοβερά γκαξτερικά δράματα και με κομικά στοιχεία. Mm-hmm. Είναι στο στοιχείο του αυτή τη φορά. Είναι μια ταινία πάνω στα διεθνή κυκλώματα πάτης, με πλούσιους και περίεργους, ας το πούμε, κατάσκοπους, γκάγκστερ, επενδυτές. Όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Ναι, όπως συνήθως κάνει ο Γκάι Ρίτσι.
0: Στον κόσμο, ναι, όπως συνήθως κάνει ο Γκάι Ρίτσι. Σε μια πολύ πνευματώδη ταινία που σου πετάει νοήματα και έννοιες και plot twists με ρυθμό πολυβόλου. Δηλαδή θέλει όλη σου την προσοχή. Δεν είναι απλά για να πάρεις το popcorn και να πας.
1: Ναι.
0: Αλλά το ευχαριστιέσαι όμως. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη ταινία και οι πρωταγωνιστές το ζουν.
1: Οκ, okay, μάλιστα.
0: Είναι για πολύ κόσμο η ταινία.
1: Εννοείς, τι εννοείς για πολύ κόσμο? Ότι
0: διασκεδαστική πολύ.
1: Ότι είναι για όλα τα γούστα. Δηλαδή θα αφήσει, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα πάρεις το popcorn σου, αλλά μπορεί να καταλάβεις και κάτι παραπάνω, ας πούμε, για τη διεθνή, για το πώς κινούνται τα νήματα στη διεθνή σκακέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τα διάφορα διεθνή οικονομικά κυκλώματα.
1: Ναι, okay.
0: Εντάξει, okay.
1: Νομίζω ότι έχει και πάρα πολλούς θαυμαστές ήδη ο Γκάι Ρίτσι. Και από τις παλιές του ταινίες, αλλά και από την πλατφόρμα, τις διάφορες δουλειές που έχει κάνει στις πλατφόρμες.
0: Ναι,
1: σειρές,
0: ναι.
1: Το...
0: Έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ταινίες με ωραίους τύπους που κάνουν τα δικά τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε ένα backdrop, ας πούμε, από πλούτο, δύναμη και πολλά όπλα.
1: Και κατάχρηση της δύναμης αυτής.
0: Και κατάχρηση, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εντάξει, είναι ευχαριστές οι ταινίες του.
1: Και οι σειρές του. Και οι σειρές του είναι. Εμένα μ' αρέσει πια πολύ.
0: Δεν ανακαλύπτεις, ας πούμε, τη Ρίτιδα, αλλά περνάς πολύ καλά.
1: Να σου πω, το Mont Blanc, αυτός δεν το έχει κάνει?
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το Mont Blanc μου αρέσει πολύ. Αν το έχει κάνει αυτός, τώρα το ψάχνω.
0: Σειρά είναι, έτσι?
1: Ναι, ναι, σειρά, ναι, χαμός,
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι, ναι, νομίζω αυτός το έχει κάνει.
1: Δεν τον βλέπω, όχι. Για πες.
0: Λοιπόν, άλλη ταινία.
1: Δεν την έχει κάνει αυτός.
0: Έχουμε την Ολίβια Κόλμαν.
1: Σε
0: μια οικογενειακή ιστορία, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, την ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας της σκηνοθέτηδας, η Αυστραλέζα Σόφι Χάιντ, μας μιλάει για τη ζωή του πατέρα της, του James Hyde, που ήταν διάσημος LGBTQ ακτιβιστής. Που ναι μεν έκανε οικογένεια, αλλά μετά την άφησε την οικογένειά του, πήγε στην Ευρώπη, έφυγε από την Αυστραλία, πήγε στην Ευρώπη, διακρίθηκε για τα δικαιώματα των γκέι στην εποχή του, ξέρεις, που ήταν το AIDS στο φόρτε του, θεωρήθηκε μεγάλη φιγούρα, ας πούμε, στο κίνημα της απελευθέρωσης τότε εκείνης της εποχής. Η ταινία είναι καλή. Η Ολίβια Κόλμαν είναι υπέροχη.
1: Εξαιρετική.
0: Πραγματικά
1: όπως
0: είναι.
1: Σε όλα.
0: Θαυμάζεις αυτή την ηθοποιό.
1: Μα τι είναι αυτή η ηθοποιός, ρε παιδί?
0: Δηλαδή, το πόσες πόσες εκφράσεις βάζεις σε αυτό το ρόλο που κάνει μια, ουσιαστικά παίζει την σκηνοθέτηδα, την ίδια την σκηνοθέτηδα. Η ταινία όμως είναι αδύναμη σκηνοθετικά. Ναι. Έχει θεματάκια, τραβάει λίγο, έχει πολλαπλά φινάλε, έχει διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά είναι.
1: Βλέπετε
0: είναι
1: εύκολα.
0: Η Ολίβια Κόλμαν. Ναι.
1: Και βλέπεις και την όλη. Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Υπάρχει επίσης το Κάραβαν, μια συγκινητική ντράμεντι από την Τσεχία είναι αυτό. Για μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια μητέρα με ένα γιο που έχει σύνδρομο Down και τα λοιπά. Πάνε κάπου διακοπές στην Ιταλία, γίνεται μια παρεξήγηση και παίρνει το παιδί της και φεύγει και περιπλανιούνται

0: Ευρώπη.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι μητέρα και γιος. Μια πολύ συμπαθητική ταινία, όχι τίποτα ιδιαίτερο φυσικά.
1: Αλλά τρίφε τώρα αυτό το θέμα από μόνο του και όλα σε συγκινεί. Εγώ και με το που τα άκουσα συγκινήθηκα.
0: Ναι. Εάν τις έχει πετύχει, γιατί αυτό δεν το έχω δει ακόμα, θα πάω αυτή τη βδομάδα να το δω. Εάν τις έχει πετύχει σκηνοθετικά, θα είναι όντως πολύ συγκινητικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει επίσης μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά ταινία που λέγεται «Αυτόματος τηλεφωνητής», είναι από τη Γαλλία και μας παρουσιάζει τα ταλέντα του Σαλίφ Σισε που δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα, είναι μαύρος, Γάλλος, είναι μάλλον comedian, stand-up comedian, αλλά εδώ παίζει το ρόλο ενός stand-up comedian ηθοποιού του θεάτρου και τα λοιπά, που αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο τηλεφωνικά, επειδή κάνει μιμήσεις τηλεφωνικά, το ρόλο ενός διάσημου συγγραφέα που θέλει να απομονωθεί.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά μπαίνει στη ζωή του, αρχίζει να παίρνει αποφάσεις για αυτόν, μπερδεύεται με την κόρη του και είναι μια πολύ ευχάριστη ταινία παρά τα πολύ σοβαρά θέματα που θέτει. Και βασίζεται όλη στην προσωπικότητα του Σαλίφ Σισε που είναι χαρισματικός τελείως. Αυτό το συνιστώ θερμά, πραγματικά περνάς όμορφα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Υπάρχει και για μικρούς
1: θεατές. Καλά, μιλάμε για πολύ.
0: Α, ναι, έχει καλά.
1: Πολύ πλούσια εβδομάδα.
0: Η μικρή Φάλαινα που μοιάζει λίγο με τον Νέμο για μικρούς θεατές animation.
1: Μοιάζει, είναι εξίσου καλό, δεν ξέρω.
0: Αποκλείεται. Ευρωπαϊκή παραγωγή βέβαια. Ευχάριστη. Ευπρόσωποι. Υπάρχει ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που είναι πολύ ενδιαφέρον και για εξειδικευμένο κοινό, αλλά ίσως και παραπάνω, που αναφέρεται στην διαδρομή της Ιεράς Οδού.
1: Ναι.
0: Λέγεται Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα και προσπαθεί να ανασυνθέσει την αρχαία οδό.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο αποδεικνύεται μάταιο πλέον, γιατί όπως είχε πει κάποτε και η Πυθία, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά. Δεν έχουμε πια Δάφνη να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Έχουν ισοπεδωθεί όλα πλέον. Παρ' όλα αυτά μας δείχνει κάποια ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή από την, από τον Κεραμικό προς την Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Κάποια σημεία τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι υπήρχαν εκεί. Ας πούμε η ερώτηση Αφροδίτης, πίσω από τον Δαφνή κάποια χαμένα ίχνη του δρόμου του αρχαίου, διάφορα τέτοια περίεργα. Είναι πολύ καλό ντοκιμαντέρ.
1: Okay.
0: Και έχουμε και μια ωραία συνέντευξη της Νικολέτας Παράσκη που το έχει σκηνοθετήσει στο Grand Magazine, για όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχει επίσης ένα μίνι φεστιβάλ για ένα Κινέζο σκηνοθέτη που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους διάσημους σκηνοθέτες της 6ης γενιάς της Κίνας, ο Λου Τσουάν, που είχε κάνει κάποτε μια πολύ ωραία ταινία και πολύ βραβευμένη διεθνώς που λέγεται «Η πόλη της ζωής και του θανάτου». Αυτή η ταινία αναφέρεται στη σφαγή του Νανκίν το 1937 από τους Ιαπωνέζους.
1: Πολύ
0: ωραία πολύ ταινία, πραγματικά.
1: Πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία της Κίνας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι η μόνη ταινία που είχε κάποιο τέτοιο θέμα,
1: ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνανε οι Ιαπωνέζοι στους Κινέζους, αλλά αυτή είναι από τις καλύτερες. Και επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ελλάδα, που θα δώσει και ένα μάστερ

0: Φεστιβάλ Κανών.
1: Φεστιβάλ Κανών.
0: Ξεκίνησε χτες.
1: Ναι, βλέπω κάτι φωτογραφίες.
0: Με όλες τις. Με όλες τις γνωστές αρετές του, ας πούμε, το κόκκινο χαλί βασικά.
1: Ναι.
0: Συναγωνίζεται το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών, συνήθως συναγωνίζεται το Met Gala.
1: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ λαμπερό.
0: Πρώτη και καλύτερη η Demi Moore.
1: Demi Moore, ναι.
0: Η οποία είναι και μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φέτος.
1: Α, μάλιστα. Έχει και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Της κύριας κριτικής επιτροπής, γιατί το φεστιβάλ έχει ανάλογα με τα βραβεία του 8 κριτικές επιτροπές. Μιλάμε για ένα τεράστιο θεσμό.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος είναι ο Park Chan-wook, ο κορεάτης του Oldboy. Πολύ γνωστός.
1: Φανταστικός σκηνοθέτης.
0: Υπάρχουν ταινίες μεγάλων σκηνοθετών στο διαγωνιστικό. Αναμένουμε πώς και πώς. Παύλ Παυλικόφσκι, που αναφέρεται μια ταινία που λέγεται Fatherland και αναφέρεται στη ζωή του Thomas Mann και της κόρης του Έρικα, ένα ταξίδι που κάνουν, και παίζει η Σάντρα Χιούλερ και ο Hans Chisler. Ένας πολύ μεγάλος Γερμανός ηθοποιός, είχε παίξει και σε ταινίες του Βέντερς αυτός. Υπάρχει η τελευταία ταινία του Αλμοντόβαρ, τα πικρά Χριστούγεννα, που θα παίχνουν και σύντομα στην Σταθερινά Σινεμά.
1: Αυτή την ταινία την περιμένω πώς και πώς να τη δώσω.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. 4/6.
1: Ερώτηση, επειδή τώρα θυμήθηκα ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βγάζει και ο Woody Allen ταινία.
0: Δεν έχει ακουστεί κάτι φέτος.
1: Καλά δεν το λέω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βλέπουμε.
0: Σχεδόν καλά, καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω και πέρσι δεν ακούστηκε και φέτος.
1: Ναι.
0: Προϊόντος του χρόνου ίσως. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, να σου πω. Έχει φτάσει και είναι όχι παραγωγικός.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι ήδη 91 βέβαια.
1: Σκέψου.
0: Αλλά κι άλλος είναι 90 και κάτι, κλειδίστου και κάνει κάτι ακόμα.
1: Να σου πω, είδα μια φωτογραφία, δεν τον αναγνώρισα τον Γλυκούλη. Έχει συρρυκνωθεί, έχει.
0: Ναι, είναι 96.
1: Και τώρα να σου πω, επειδή μου λες για κάνες, θα στιβώ εγώ τώρα. Θα σου πω εγώ για κάνες. Και λέμε για υπέρχεις και για κάνες. Την Τζοάν Κόλινς την είδες στα 92.
0: Γιατί η Τζέιν Φόντα.
1: Στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές.
0: Σχεδόν 90 είναι.
1: Τι DNA έχουν αυτές. Με κάτι τα κούνια η Τζοάν Κόλινς. Με κάτι τα λεπτές, λιγερές. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Με φοβερές τουαλέτες που τις αναδεικνύουν. Εντάξει, οκ.
1: Και πρωταγωνιστή σε ταινία η Κόλινς. Δεν είναι απλά ότι είναι εκεί.
0: Ο χρόνος έχει πάει βόλτα. Την έχει ξεχάσει.
1: Είδες.
0: Μακάρι και σε εμάς που λένε.
1: Τι να πω, να έχουμε τέτοια τύχη. Τάσο μου, κάτι άλλο.
0: Κατά τα άλλα, καλά είμαστε.
1: Καλά, έτσι.
0: Ήσυχα. Ωραία. Και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πια.
1: Ωραία, οπότε εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Θα έχουμε και περισσότερα νέα για τις ταινίες που θα έχουν προβληθεί στα διάφορα.
1: Ναι.

να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά αύριο, αύριο Παρασκευή. Θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα μας. Η Μαρία Σφυρόηρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλω λίγο γερού στο μικρόφωνο, ήταν το τι μας ξημερώνει. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης στην παρέα σας. Οπότε μένετε News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αναφορές στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στο χαιρετισμό του σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιού, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας τη διεθνή κόμβο. Βασικοί πυλώνες ήταν η ναυτιλία και ο τουρισμός, ενώ τόνισε ότι σήμερα η Κίνα σε έναν απρόβλεπτο κόσμο μπορεί να παίξει κατευναστικό αλλά και σταθεροποιητικό ρόλο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
0: Καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι έως το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ουάσιγκτον και Πεκίνο. Δύο παγκόσμιοι γίγαντες στην ίδια πορεία. Και η γεωπολιτική σκακέρα, οι στρατηγικές συμμαχίες, ο τεχνολογικός πόλεμος και η διπλωματία υψηλού ρίσκου στο πιλωτήριο της επικαιρότητας. Στην ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και όλα αυτά για το ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει τους εθέρες της παγκόσμιας ισχύως. Ήταν το μουσικό θέμα της ταινίας Top Gun του Harold Faltermeyer. Έτσι για τις καλησπέρες. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ως Danger Zone στο Ritmus Radio 105,8. Ήταν ο Kenny Loggins μέσα από το soundtrack της ταινίας Top Gun. Tom Cruise και Kelly McGillis που είχε κάποιες καρδιές τότε. Ο Tom Cruise που με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την κυκλοφορία του Top Gun έγραψε στο Instagram: είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω το Top Gun και πάλι στη μεγάλη οθόνη. Όπως υπέροχο είναι το μέλλον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής και Κίνας, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Σι Τζινπινγκ από την άλλη να λέει ότι η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει ακόμα περισσότερο. Πολύ θετικό κλίμα και δημόσιες φιλοφρονήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Δυστυχώς, πριν λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΚΑΤ δεν τα κατάφερε. Μια τραγωδία με δύο νέα κορίτσια να φεύγουν από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Συλληπιτήρια στις οικογένειες.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ, 5η βράδυ 14 Μαΐου, με πολλές αγαπημένες μουσικές από το παρελθόν και απόψε, αλλά και όλα αυτά που μας έκαναν εντύπωση την ημέρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από τα παλιά. Καλησπέρα στον Μιχάλη και την Όλγα. Όπως επίσης καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, που είναι και απόψε μαζί μας σταθερά στο Pop 10 και το Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα ακούσαμε και για την παγίδα του Θουκυδίδη που ακούστηκε από τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, και αρχίσαμε να γκουγκλάρουμε. Αυτή ακριβώς την απορία μας έλυσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, Ιωάννης Μπαλτζόης, εδώ στο Earth News Radio, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος είπε ότι η παγίδα του Θουκυδίδη στείνεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη. Και τότε θεωρείται ότι η κατάληξη σε όλο αυτό θα είναι ο πόλεμος.

ήταν ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής Άντρου Ντόναλτς και το τραγούδι για το οποίο θα τον θυμόμαστε. Πολύ μεγάλη επιτυχία, με τεράστιο ραδιοφωνικό airplay και στην Ελλάδα. Ακούσαμε το Μισελ από το 1994 και το ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Από την άλλη, ο Ακύλας έγινε ο πρώτος από τους διαγωνιζόμενους της Eurovision που η μαγνητοσκοπημένη official πρόβα του έσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου προβολών στο YouTube μέσα σε 24 ώρες. Ο ίδιος ο Ακύλας ευχαρίστησε τους θαυμαστές του στα social media γράφοντας «Φέρτο, γατάκια είσαστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

πρόεδρο Τραμπ στην Κίνα βρίσκεται και ο Elon Musk, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αφεντικό της Τέσλα, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο λατρείας στην Κίνα, αλλά και κάποιες φορές απέχθειας. Από τη μία θεωρείται οραματιστής και από την άλλη επικρίνεται για τους αδέξιους χειρισμούς του στα παράπονα των πελατών του. Ο Elon Musk λοιπόν εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του Christopher Nolan με αφορμή την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία Οδύσσια. Θεωρεί λοιπόν ο Elon Musk ότι η επιλογή μαύρης ηθοποιού για το ρόλο της ωραίας Ελένης αλλοιώνει τα ιστορικά και μυθολογικά δεδομένα του έργου και υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή ποδοπατά τον τάφο του Ομήρου, καθώς ο αρχαίος ποιητής περιέγραφε την ωραία Ελένη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το ανοιχτό χρωμοδέρμα και τα ξανθά μαλλιά. Ο Elon Musk είναι σταθερά απέναντι κατά της πολιτικής της συμπερίληψης και της ποικιλομορφίας, είναι γνωστό αυτό. Και έτσι, εκτός από τη Λουσίντα Νιόγκο, στο στόχαστρο του βρέθηκε και η φημολογούμενη συμμετοχή στην Οδύσσια του τρανς ηθοποιού Elliot Page. Η ταινία Οδύσσια θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και την περιμένουμε με ανυπομονησία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Αντιμπέρναμ στο κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Για κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: I give you all my babe. What more can I do?
1: Ο Γκάρι Μουρ σε μεγάλα κεφιά. Walking by myself στο Elton John Radio 105,8. Όταν ο σπουδαίος κιθαρίστας από την Ιρλανδία θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ Still Got the Blues. Και έτσι η δική μας γενιά θα αγαπούσε τα

Air News Radio 105,8 και έχουμε και λέμε. Τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόαιρα. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11.

διαβάζουμε ότι ο υποκεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Willie Walsh, είπε ότι οι αυξήσεις στα αεροπερικά εισιτήρια λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις υψηλές τιμές των καυσίμων για τα τζετ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο λοιπόν που κάποιες εταιρείες έχουν μειώσει προσωρινά τις τιμές για να ενθαρρύνουν τα ταξίδια, ο Willie Walsh τόνισε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει πολύ και το πρόσθετο κόστος θα επιβαρύνει τους επιβάτες. Ο Willie Walsh, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, στο BBC.

καλησπέρα μας στον Βαγγέλη, ο οποίος μας γράφει ότι σήμερα είναι η επέτειος απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. Η σημερινή Θράκη και η πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως και της Κομωτινής, απελευθερώθηκαν στις 14/5 του 1920. 99 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους φίλους στην Αλεξανδρούπολη. Πριν λίγες ώρες διαβάσαμε ότι η Ζαλινή κυβέρνηση κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας New York Times και του δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ. Αφορμή στάθηκε το άρθρο «Γνώμης» που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες

οποίο καταγγέλει εκτεταμένη και συστηματική σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες και δεσμοφύλακες εις βάρος Παλαιστίνων κρατούμενων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα ως ένα από τα πιο ιδεχθή και διαστρεβλωμένα ψέματα που έχουν γραφτεί ποτέ κατά του Ισραήλ.

αυτό ακριβώς. Kiss Me Deadly από την Λίτα Φόρντ, η οποία το 1988 θα κυκλοφορούσε τον δίσκο Λίτα. Σε εκείνο το σημείο θα την ερωτευόταν όλο το σχολείο. Είχαμε και εμείς μια αφίσα στο εφηβικό μας δωμάτιο που έδειχνε τη Λίτα με μαύρη στενή δερμάτινη φούστα, μαύρες φιλοτάκουνες γόβες, ξανθιά όπως ήταν, και από πάνω ένα δερμάτινο μπουφάν μηχανής και δίπλα της μια Warlock BC Ritz κιθάρα.

να μετρήσουμε και να πάμε στο επόμενο. 2, 3, 4. Και έτσι σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

Βιετνάμ στην Κίνα. Θερμή υποδοχή αλλά και σκληρή προειδοποίηση Σι για την Ταϊβάν. Το μήνυμα με την παγίδα του Θουκυδίδη. Eurovision 2026, η Αντιγόνη για την Κύπρο στον δεύτερο ημιτελικό με το εκρητικό Τζάλα. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Πριν λίγα λεπτά η Αντιγόνη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Μήνυμα δένδια από το Αγατονίσι. Όλα μας τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα. Σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόπο.

Ως εδώ όμως και για απόψε Πέμπτη. Το Pop 10 πλησιάζει στο φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού αύριο στις 10 για την συνέχεια. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένα φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον κ. Στάρμερ. Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ, χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας και 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνά την εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αρχιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι στο απόγευμα στα υπόλοιπα πυρωτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Paul Weller.

Ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα σε αυτή την ώρα. Paul Weller. Τι να πούμε για τον Paul Weller. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council, ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Paul Weller. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, σόλο καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική οριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's written in the stars, από το άλμπουμ Illumination. Τόσα σπουδαία άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller, τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διέλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τον μίσησαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες, από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως τους Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council, το εντυπωσιακό είναι ότι ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλο σε ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύρος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον P-1000, το Who.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμοί στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Ακούσαμε και μια διαφορετική εκδοχή του Wild Good από ένα demo. Από αυτόν που μεγαλώνει δημιουργικά και όχι νοσταλγικά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες κάποιας ηλικίας, πάρα πολλοί, παίζουν τα παλιά hits. Ο Weller συνεχίζει να βγάζει δίσκους αξιόλογους. Ας πούμε τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του που βγήκε τον Ιούνιο του 2020, τόσα χρόνια μετά το ξεκίνημά του. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που βγάζει τους προσωπικούς όλα αυτά τα χρόνια, πειραματίζεται, αλλάζει ήχο και έχει μια πραγματικά καλλιτεχνική περιέργεια.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Θα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή.

με τους Τζαμ. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές, για τα τρένα, την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του, τις ταξικές εντάσεις, τη βρετανική πλήξη, τα pubs, την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher, και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους. Ας πούμε, το τραγούδι Town Called Malice είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική, γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι, άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 1995.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν η Jam απήχηση στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα.

με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει η Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd, χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα group από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα. Αρκετά αργότερα.

Ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους αυτή την αισθητική των Modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι Modes. Παρόλο που η Κοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους Modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο τσάρτ στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια, δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε, είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των Modes.

παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam. Οι Style Cast ήταν κάπως χορευτικοί. Ακούστηκαν sets στα club τότε. Sonic Kicks. Με αυτό τελειώνουμε. Το 11ο studio album του Paul Weller, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία. Και έφτασε στο νούμερο 1. Δηλαδή για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80, να κάνει νούμερο 1 album στην εποχή μετά το 2000 είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη 2 ημέρες νωρίτερα. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρκμαν μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον κύριο Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. «Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αλλά πολλές φορές, ακόμη και την κοινή λογική», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ. Χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αργιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι ως το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: like
1: he's cruising for
2: bruising.
0: Yeah, but I don't know, I was really drunk at the time.
2: He just told me it was a cooking time, but he was asking why he doesn't come to Bond 311. After I yelled and screamed and telling him why.
3: Με Pink Floyd ξεκινήσαμε, money, βέβαια. Το χρήμα, παιδιά. Τι διαφεντεύει τον κόσμο, νομίζετε? Κάτι άλλο, το χρήμα. Λοιπόν, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα. Μόλις πέρασε η Κύπρος στον τελικό της Eurovision. Αντιγόνη, μια χαρά, μπράβο, okay. Λίγο αγωνιούσαμε. Αυτή η σειρά με την οποία ανακοινώνουν οι χώρες που πάνε στον τελικό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πέρασε και η Κύπρος, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι, okay, θα δούμε. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, παιδιά, που είναι 15 Μαΐου. Με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μάλιστα, δεν συσταίνονται καλή με τις γούνες που είναι εκεί πέρα στη... Ναι, αλλά θα πεις είναι και... Πώς θα το πω τώρα, οι στολές να το πω, οι εμφανίσεις, θα το πω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έχει στην Αυστρία μια σχετική δροσιά. Έβλεπα για το Λονδίνο εχθές μια σχετική δροσιά, δηλαδή με πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν. Αυτή είναι η δροσιά, εδώ δεν είναι έτσι, διότι εμείς είμαστε άλλοι. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και το δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Εκεί έχουν ακόμα ανοιξιάτικο κάτι. Εμείς εδώ έχουμε καλοκαιρινό κάτι. Αυτό. Καθένας ό,τι έχει, παιδιά. Πορεύεται με τον τρόπο που μπορεί. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Γερή δυνατή, είχαμε γελαστεί. Δεν θέλω να ξεκινήσω με άσχημο. Είπαμε το Eurovision, λέω να μην έχει δυσκολία αυτή η νύχτα, αλλά την έχει τη δυσκολία. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πτώση από την εξόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, που έχασε τη ζωή του το ένα το παιδί, χθες εξέπνευσε και το άλλο, λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Κατάλαβες τι γίνεται, τι να πω, δηλαδή δεν ξέρω. Τώρα αρχίσουμε να λέμε πως και τι, τα ακούτε, τα ξανακούτε με λεπτομέρειες και τα λοιπά. Έκαναν οι γιατροί ό,τι μπορούσαν, δεν τα κατάφερε δυστυχώς το μωρό αυτό, το κορίτσι αυτό. Δεν ξέρω τα παιδιά τι να σας πω, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Λοιπόν, ήταν μεγαλοπρεπέστατη η υποδοχή. Ναι, όλα καλά. Εντυπωσιακή, ξέρω εγώ, όπως νομίζει ο καθένας, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Για την υποδοχή μιλάμε, έτσι. Η συνάντηση είναι άλλη ιστορία. Ότι παρήγαγε όλο αυτό. Λοιπόν, λέει το Reuters ότι η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και των δύο πλευρών να περάσουν από μια φάση έντονου ανταγωνισμού σε ένα καθεστώς στρατηγικής σταθερότητας για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο όπου Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα αποφύγουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η δήλωση C ήταν χαρακτηριστική στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο κυρίως πρόεδρος μίλησε για μια νέα τοποθέτηση στις διμερείς σχέσεις. Τι προκύπτει τώρα από τη συνάντηση? Είναι ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή για το Ιράν, αλλά και μια σημαντική διαφωνία για την Ταϊβάν. Το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα ζήτημα που η αμερικανική πλευρά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο ΣΥ το έβαλε ψηλά στην ατζέντα, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο. Και γι' αυτό ζήτησε να σταματήσει η πώληση όπλων στην κυβέρνηση της Ταϊπέη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ εστίασε στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, όπου συμφώνησαν με τον ΣΥ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι και οι δύο δηλώνουν κατά της στρατιωτικοποίησης της περιοχής και της επιβολής τελών για τη διέλευση. Στο ζήτημα του μεταξύ τους εμπορικού πολέμου, να το πω, υπήρξε θετικό κλίμα και σε αυτό βοήθησε και η παρουσία των επικεφαλής κολοσσών. Ήταν και ο Μάσκ εκεί, ο Έλον Μάσκ βεβαίως. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τεχνολογία, ημιαγωγούς, ενέργεια και σπάνιες γαίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ΣΥ συμφώνησε να αγοράσει Κίνα 200 αεροσκάφη και να αυξήσει την παραγωγή αμερικανικού πετρελαίου, διότι αυτό θα μειώσει και την εξάρτηση του Πεκίνου στο στενό του Ορμούς. Θα θυμίσω, η Κίνα είναι σύμμαχος και φίλη της Τεχεράνης, έτσι. Και ως συμπέρασμα το Reuters τονίζει ότι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι μία σύγκρουση θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα καμία δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα στρατηγικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό έκαναν βήματα προς μία αμοιβαία αποτροπή κλιμάκωσης των σχέσεων. Ας πούμε, τα πρακτορία, όπως και η Washington Post, κάνουν λόγο για αμοιβαία κέρδη των δύο πλευρών, αλλά δίνουν ένα μικρό επικοινωνιακό προβάδισμα στην Κίνα, διότι η Κίνα παρουσίασε τη συνάντηση ως ένδειξη ισότιμου διαλόγου μεταξύ δύο υπενδυνάμεων και προώθησε το αφήγημα της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Και λένε η Washington Post συγκεκριμένα ότι η χρήση θεσμικού πρωτοκόλου, η έμφαση στη διπλωματική γλώσσα και η προβολή μιας εικόνας σοβαρής διακυβέρνησης ενίσχυσαν την εικόνα της Κίνας. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν ότι ο Τραμπ προσανατολίστηκε στο να έχουν οι δύο πλευρές μία αμοιβαία συνεργασία με άμεσα αποτελέσματα σε εμπόριο και οικονομικά κυρίως. Και επίσης κατάφερε, λέει, να προβάλλει ένα κλίμα χαμηλών εντάσεων, αποφεύγοντας δημόσιες συγκρούσεις και ενισχύοντας την εικόνα του διαπραγματευτή που επιδιώκει συμφωνίες μέσω προσωπικής διπλωματίας. Έτσι, να τα λέμε αυτά, προσωπικής. Είδαμε διάφορα, ναι, εντάξει, μια προσέγγιση φιλική, είδαμε. Και στην, γιατί η εικόνα είναι τα περισσότερα και όλα έχουν τη σημειολογία τους, και στην υποδοχή, ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του ΣΥ και του χάιδεψε και το χέρι. Ζεστασιά, λέει, δείχνει αυτό. Και τον επένδυσε και ιδιαίτερα ως ένα σπουδαίο ηγέτη. Βεβαίως. Και γιατί αυτό θα έλεγε, υποθέτω, ήταν προγραμματισμένο, αλλά το Πεκίνο έστησε ένα θέαμα σχεδιασμένο να κολακεύσει τον Τραμπ και να δείξει ότι η Κίνα είναι ανοιχτή σε επισκέπτες. Αλλά μετά ήρθαν τα δύσκολα με την Ταϊβάν και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε, διότι σήμερα, προσέξτε με, έχει και το σημερινό. Θα... συναντηθούν ξανά οι δύο ηγέτες και μπορεί να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλει μια νίκη ο Τραμπ να παρουσιάσει στο εσωτερικό, διότι πέφτει η δημοτικότητά του. Όσοι έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία, και έχουν επίσης συμφωνήσει να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους ως επικοδομητική, στρατηγική και σταθερή για τα επόμενα 3 χρόνια. Διότι καλέσει, πώς το λένε, υποδοχές και καλά όλα αυτά και εντυπωσιακά, αλλά εκεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις. Ανεργία, άνηση ανάπτυξη, κρίση ακινήτων, υψηλό χρέος τοπικών κυβερνήσεων. Και το Πεκίνο ίσως δεν θέλει ένα κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο της οικονομίας, αλλά χρειάζεται έναν τρόπο να συνυπάρξει με αυτές. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα, προπόσεις και τα λοιπά, δείπνα και όλα σχετικά. Έχουμε και λεπτομέρειες από τα δείπνα, από το δείπνο, βεβαίως, μισό λεπτό. Γιατί είναι βασικό. Πρέπει να ξέρουμε ο καθένας στη χώρα του φιλοξενεί μία σύνοδο κορυφής, τι ακριβώς τέλος πάντων έχει προσφέρει. Έτσι. Πάντως για το γλυκό είμαι σίγουρη ότι ήταν τιραμισού. Αυτό είναι καλό. Έτσι. Είναι ένα γλυκάκι. Και καλό και απλό. Και απλό. Τώρα είναι και το ζήτημα της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Βέβαια. Πρέπει να το μάθουμε και αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Τραμπ είχε πει πριν πάει στην Κίνα ότι τέλος πάντων έπρεπε να είναι έτοιμο. Ή θα είναι έτοιμος, έτοιμη η αίθουσα χορού, που θα είναι, λέει, πολύ εντυπωσιακή. Οπότε εάν πάει ο ΣΥΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τον υποδεχτεί με τον ίδιο ή καλύτερο τρόπο. Είναι και τα βασικά, παιδιά, αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Είναι και το τι δείχνουμε, δεν είναι μόνο το ότι είμαστε, έτσι. Αυτά είναι θέματα που στη διπλωματία έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να το λέμε και να το ξαναλέμε. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το ζήτημα. Καλώς τον, ναι. 200 μεγάλα αεροσκάφη Boeing, είπε, ότι παρήγγειλε. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα παρήγγειλε το Πεκίνο. Τι να σου πω. Μεγάλα Boeing. Λεπτομέρειες, τα μάθουμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Δεν θέλω άγχος καθόλου. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, τέλος πάντων. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα το μάθουμε και θα το μελετήσουμε. Α, επίσης μέσα σε όλα, διπλωματικά, οικονομικά, πολεμικά, τα Ιβάν και τα λοιπά, τι τράβηξε την προσοχή του κόσμου, διότι όμως σας λέει σε όλα αυτά, τα κοστούμια, στις συζητήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα λοιπά, ξεχώρισε ένας καλεσμένος, διότι ο γιος του Elon Musk εφεάθη να περιφέρεται σε μια τεράστια αίθουσα με τον πατέρα του και έδειξε, λέει, να απολαμβάνει την παρουσία του στο προεδρικό μέγαρο του Κινέζου ηγέτη. Κρατούσε τον μπαμπά του από το χέρι. Αμέ, δεν ήταν έτσι, τον αφήσανε. Τέλος πάντων, τώρα πώς το λένε, η οικογενειακή κατάσταση του Μάσκ δεν μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, αλλά έχει 14 παιδιά. Ένα πήρε στο μαζί του στο ταξίδι και πάντα ένα παιδάκι πώς το λένε, εικόνα ενός παιδιού το οποίο μέσα στην αθωότητά του και τα λοιπά τραβάει το ενδιαφέρον, ρε παιδιά, δεν το τραβάει. Να έχετε υπόψη σας. Και στο Λευκό Οίκο που είχε πάει το γιος του Μάσκ και είχε καλέσει κάποιους Αμερικανούς πολίτες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις κτλ. Ο Τραμπ πάλι ήταν ένα παιδάκι. Τα παιδάκια και τα ζωάκια τραβάνε το ενδιαφέρον και επίσης σπάνε λίγο τον πάγο. Μα τώρα τι συζητάμε. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Θα ήθελα να το εξετάσουμε και από αυτής της απόψεως. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την συνάντηση. Α, για να σας πω κιόλας, επειδή λέμε για τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά σενάρια και τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, το Ιράν επιτρέπει από την Τετάρτη στα κινέζικα πλοία να περάσουν στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων. Τώρα είναι όλα κινέζικα, δεν είναι σαφές. Και όλος περιέργως, η διέλευση των πλοίων συμπίπτει με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Καταλαβαίνετε. Όλα έχουν τη σημειολογία τους και τα λοιπά. Γεια σας, αυτό τι είναι. Εμείς θα λύσουμε το θέμα της Κίνας με την Ταϊβάν από εδώ. Ακούστε τώρα, γεια σου Σοφία μου. Ο Σι ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη γραμμή της Κίνας. Θεωρεί ότι είναι η Ταϊβάν είναι αποσχιστήσα περιοχή. Η Κίνα θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος. Και οι Αμερικανοί έχουν εγκρίνει ένα πακέτο εξοπλισμών 11 δις δολαρίων προς την Κίνα, προς την Ταϊβάν. Και σου λέει η Κίνα αυτό είναι ευθεία πρόκληση. Και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί κινδυνεύει να παραλύσει η παγκόσμια οικονομία και με τις καταστάσεις τις οικονομικές και τις πιέσεις που ζούμε, η αμερικανική πλευρά ρίχνει το βάρος όλο εκεί. Δεν θέλει να έχει μια τέλος πάντων σύγκρουση στο θέμα αυτό με την Κίνα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δείξει. Επίσης, εχθές που έγινε πολύς λόγος για το συγκεκριμένο που θα σας πω τώρα, ο Κινέζος πρόεδρος επανέφερε την έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη, τον κίνδυνο σύγκρουσης όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια εδραιωμένη. Και η χρήση αυτή του όρου που έγινε πολύς λόγος και γιατί, τη στιγμή που ο Τραμπ μιλούσε για ιστορικά καλύτερες σχέσεις, θεωρήθηκε ενδεικτική της κινέζικης ανησυχίας για την πορεία των διμερών σχέσεων. Και τέλος πάντων, παρά την αυστηρότητα, πάντα με χαμόγελο, έτσι να τα λέμε αυτά, ο Σι υιοθέτησε συμφιλειωτικό τόνο για το συνολικό πλαίσιο και είπε ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές. Η αντιπαράθεση, λέει, βλάπτει και τις δύο. Η παγίδα του Θουκυδίδη, λοιπόν, ο όρος βασίζεται στην ανάλυση του αρχαίου ιστορικού για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, έτσι. Και σύμφωνα με το Θουκυδίδη, η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Και από αυτή τη φράση προέκυψε η σύγχρονη θεωρία ότι η Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Και από αυτή τη φράση προέκυψε η σύγχρονη θεωρία ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη,

μία ούτε η άλλη πλευρά. Και επειδή λέμε και για τα ασθενά του ορμούς και τα λοιπά, έδωσε συνέντευξη ο Τραμπ στο Fox News και είπε ότι ο Σι, ο Κινέζος ηγέτης, προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα μου πεις, έχουν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν? Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη. Ακόμη είναι σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Αλλά ενώ γίνονται όλα αυτά και οι διπλωματικές προσπάθειες και οι συνοδοί κορυφής και τα λοιπά, η διεθνής ναυσιπλοεία και οι ενεργειακές αγορές πιέζονται πολύ λόγω των εντάσεων και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει. Βέβαια υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι θα βγει από τη σύνοδο κορυφής, αλλά οι αγορές είναι σε στάση αναμονής, όπως κάποιος θα περιμένει. Και παρά τις προπόσεις και το εγκάρδιο κλίμα και τις φιλοφρονήσεις και όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι η τριήμερη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο θα αποδώσει περισσότερο σε επίπεδο συμβολισμών παρά ουσιαστικών πολιτικών ή οικονομικών συμφωνιών. Και σχολίασε ειδικό στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα δεν είναι ούτε εχθροί, ούτε σύμμαχοι, ούτε καν εταίροι, αλλά επιδιώκουν μια σταθερή διαχειρίσιμη σχέση. Έτσι τοποθετούμαστε για να είμαστε, για να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα. Έτσι πρέπει να τοποθετούμαστε. Είπαμε, οι λέξεις έχουν τη δική τους σημασία και βαρύτητα. Και 33 πήγε. Πω, γεια σου Θοδωρή μου. Ικαρία, ωραία ? Έχετε κόσμο στην Ικαρία εκεί πέρα να έρθουμε? Έχει τίποτα άριδες να φυσάνε να καθαρίζει το μυαλό? Έχει. Θέλω να, οπωσδήποτε, μια Ικαρία φέτος. Θέλω. Θα πεις άλλο θέλω, άλλο μπορώ. Αλλά μπορεί να ακούσει το σύμπαν και να κάτι να πράξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, από τα δύσκολα στα ευχάριστα και από τα ευχάριστα στα δύσκολα, είπαμε, βλέπω εδώ τα social media για την Αντιγόνη, για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision. Πάρα πολύ σας άρεσε. Μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά. Είσαστε πώς το λένε, to the point, που λένε και οι φίλοι μας τώρα, όλα σχετικά είναι οι Αγγλοσάξονες. Βεβαίως. Λοιπόν, ποιοι προκρίθηκαν? Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, η Αυστραλία, βεβαίως, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Αυστρία εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στο μεγάλο τελικό. Δεν πέρασαν από τους ημιτελικούς. Κατάλαβες? Δηλαδή άλλοι να περνάνε, άλλοι όχι. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο, αύριο. Θα μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα, θα μεταδοθεί από την Ερτένα και θα είμαστε και εμείς εδώ για να δούμε τα του τελικού αυτού, ποιος τέλος πάντων. Γιατί άκουσα διάφορα και τα προβλέψεις και δεν ξέρω τι. Παιδιά, διαγωνισμός τραγουδιού. Okay. Να πάμε. Να πάνε αυτοί που πάνε, τέλος πάντων μπορούν. Πηγαίνουν στο ταξίδι. Εμείς ο καθένας από το σπίτι του, με φίλους, με γνωστούς, με αγαπημένους κτλ. Να το δούμε. Τα χαρούμε. Μουσικό είναι. Μουσική, μουσική. Και εικόνα βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο άγχος και τέτοια αγωνία και μπηχτές και μένος. Γιατί ρε παιδιά, πάει ο Ακύλας. Εντάξει είναι. Είχε μια ψηλοφλάση στην πλάτη, αλλά okay, είναι εντάξει το αγόρι αυτό. Να εμφανιστεί, να χαρούμε, να δούμε. Τι είπα να πει τώρα, και πρώτος και δεύτερος και... Όταν είναι στους αγώνες, στους αθλητικούς αγώνες, έχει τρία σκαλιά το βάθρο, δεν έχει ένα. Α, εσύ κέρδισες, για το πάρ' το χρυσό, φύγε. Τρία έχει. Αλλιώς το έχει ένα και τελείωσε. Κατάλαβα δηλαδή. Τέτοια... πώς το λένε, αρνητική ενέργεια. Μη στέλνουμε αρνητικές ενέργειες. Να στείλουμε σε όλους θετική ενέργεια. Ναι, και να κερδίσουμε εμείς. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Και επίσης, ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται η κάθε χώρα να ψηφίζει το δικό της υποψήφιο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ψηφίζουμε αυτούς που μας αρέσουν πιο πολύ. Τώρα, το ρίψω κινδυνεύσω να πω για αυτούς που δεν μας αρέσουν τόσο πολύ, για να... Ναι, γίνονται διάφορα, αλλά υπάρχουν και συμμαχίες, υπάρχουν, να τα έχουμε όλα στο νου μας. Να τα έχουμε όλα στο νου μας, παιδιά. Γιατί λένε για μας και για την Κύπρο, ότι ξέρετε. Γιατί τι γίνεται σε άλλες χώρες, από τις χώρες βαλτικής, τις σκανδιναβικές, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το βίντεο της εμφάνισης του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες. Σου λέει πανικό στα social media. Χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη. Τι λες τώρα, 1,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 3,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, βεβαίως. Και πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα social media της Eurovision για την εμφάνιση του Ακύλα, διότι έκλεψε τις εντυπώσεις. Μην ακούτε τώρα ιστορίες και αυτά, και γιατί και πώς και ποιος. Αν κάποιος αισθάνεται ότι έχει μια καλλιτεχνική φλέβα και μπορεί να την τέλος πάντων να μας εκπροσωπήσει επαξίως, του χρόνου πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να κάνει τις προτάσεις του, να αξιολογηθεί και να πάει και να θέσει αυτόν στην κρίση του κόσμου. Όχι καθένας βγαίνει από τη θέση του την ήρεμη και έχει γνώμη, τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ο λεπτομέρεια. Θα πεις δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε. Δημοκρατία έχουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κάτι έχουμε εκτός, περιμένετε μισό λεπτό να σας πω τώρα ποιες είναι και οι άλλες χώρες. Στις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες αύριο. Κατάλαβες, να έχουμε και την αγωνία σε τι σειρά θα είμαστε.
Αυτό είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι για να σπάσουμε λίγο το ευχάριστο και να γυρίσουμε πάλι στα δύσκολα. Τι να κάνουμε, πάμε παρακαλώ.

Από μέτωπα, πολεμικά, άλλο τίποτα, παιδιά. Πραγματικά όμως. Συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι αντιπροσωπείες Ισραήλ-Λιβάνου σε ειρηνευτικές συνομιλίες, υποτίθεται, και υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ κατάπαυση του πυρός. Συνεχίζονται τα χτυπήματα χωρίς έλεος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ. Έχει εξυδετερώσει, λέει, περισσότερους από 20 τρομοκράτες στον Νότιο Λίβανο. Για χθες μιλάει μόνο χθες. Και μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Και επίσης η Χεζμπολάχ λέει ότι χτυπάει στόχους του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, γιατί έχουν προωθηθεί οι δυνάμεις του Ισραήλ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου και στο Βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, από το Φλεβάρι που έχει ξεκινήσει, τέλος Φεβρουαρίου που έχουν ξεκινήσει οι επιθέσεις, έχουν σκοτωθεί 3.000 κόσμος. 3.000 κόσμο. Και έχουν τραυματιστεί σχεδόν 9.000. 18 στρατιώτες από την Ισραηλινή πλευρά, 2 Ισραηλινοί πολίτες και ένας εργολάβος στον τομέα άμυνα στο Νότιο Λίβανο. Θυμόμαστε όλοι ότι τον Απρίλιο, 17 Απριλίου, συμφωνήθηκε μια αρχική εγκυχηρία 10 ημερών. Μετά ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία έχει παραταθεί. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας συνεχίζονται οι μάχες από τις δύο πλευρές. Δεν περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πούνε στην συνάντηση που έχουν στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Να μήπως βρεθεί μια χρυσή τομή. Αν το βρεθεί, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο, γιατί ξεχνάμε κιόλας, τόση πολλή πόλεμη που είναι σε εξέλιξη, τι να πρωτοθυμηθούμε, παιδιά. Οι νομοθέτες της Ρωσίας ψήφισαν νόμο που εξουσιοδοτεί επίσημα το Κρεμλίνο να αναπτύσσει στρατεύματα στο εξωτερικό για την προστασία των Ρώσων πολιτών, που σημαίνει τι? Δίνει εξουσία στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες. Σύμφωνα, λέει, με τα έγγραφα της Κρατικής Δούμας, το νομοσχέδιο που συντάχθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων των Ρώσων πολιτών σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης, ποινικής ή άλλης δίωξής τους, σύμφωνα με αποφάσεις ξένων δικαστηρίων που είναι επιφορτισμένα με ποινική δικαιοδοσία και από άλλα ξένα κράτη χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας δήλωσε ότι η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή για την αντιμετώπιση όσων διαφορετικών

συμφωνούν με τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λέει, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό τους δεν μας έχει πει, βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ο Πούτιν χρησιμοποίησε το επιχείρημα ψευδές της προστασίας του ρωσόφωνου πληθυσμού και των Ρώσων πολιτών και για την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία και τη μονομερή προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 και για τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022 κατά της Ουκρανίας. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας υποστήριξε ότι η προτινόμενη νομοθεσία, να κάνει ο Πούτιν ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει την εκστρατεία χαλήνο της ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό. Το νέο νομοσχέδιο δίνει νόημα στις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση στρατιωτική απειλή για τους γείτονές της. Και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας με πυράβλους και ντρόουν στην Ουκρανία έχουν ήδη δει ρωσικά όπλα να παραβιάζουν το έδαφος του ΝΑΤΟ και οδηγούν ευρωπαϊκά κράτη στο να απαντήσουν αυξάνοντας προς το παρόν, απάντηση προς το παρόν, τις αμυντικές τους ικανότητες. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Τις συνεχίζει ακαταπαύστος. 800 ντρόουν εξαπέλυσε εχθές. 10 νεκροί, 45 τραυματίες. Στο Κίεβο. Βομβάρδισε ανηλαιώς. Και συνεχίζονται οι έρευνες και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας που χτυπήθηκε στο Κίεβο. Και μάλιστα, για να τα λέμε όλα, δεν χτύπησαν μόνο το Κίεβο, χτύπησαν περιοχές πολλές στα δυτικά και όχι μόνο. Μέχρι πρόσφατα, να θυμίσω, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα τη νύχτα, αλλά η τακτική φαίνεται να άλλαξε Μάρτι και Απρίλη, διότι βομβάρδιζε και στρατηγικές θέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέω. Λένε οι μεπαίοντες ότι η νέα ρωσική τακτική που συνδυάζει ένα μεγάλο νυχτερινό πλήγμα και με μια σφοδρή επίθεση στη διάρκεια της ημέρας είναι πιθανό να αυξήσει τις απώλειες και τις ζημίες σε βάρος των Ουκρανών αμάχων. Αλήθεια? Άντε. Αυτές οι πολυκατοικίες που χτυπάνε τι είναι? Τι ζουνε μέσα? Το Ισραήλ, λέει, χτυπάει τη Χεσμπολάχ, θέση τη Χεσμπολάχ, σκοτώνεται και μερικοί, άμα έχει δίπλα είναι. Τέλος πάντων, εδώ στη Ρωσία τι γίνεται, στην Ουκρανία τι γίνεται? Ποιος να ξέρει. Αλλά τώρα ο Πούτιν έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Θα μου πεις, πριν δεν είχε? Ωραία, είχε, αλλά τέλος πάντων. Και μέσα σε όλα τα άλλα ζητήματα, έχουμε και ένα άλλο, όχι δεν είναι μέτωπο αυτό, όχι, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι μια κατάσταση, τέλος πάντων, οικονομικού στραγγαλισμού. Αλλά αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε χθες την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Αυτό το ανακοίνωσε η κουβανική κυβέρνηση, έτσι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Και η κουβανική κυβέρνηση είπε ότι, τόνισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία, ότι η Αβάνα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Και λέει αξιωματούχος της CIA ότι ο επικεφαλής Τζον Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ

Οι πολιτείες είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας. Αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Και έρχεται και ο πρόεδρος της Κούβας, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσιγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ότι η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον το νησί. Διότι από τα τέλη Ιανουαρίου η Κούβα υφίσταται έναν ενεργειακό αποκλεισμό και είναι αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, όπερ με θερμινευόμενο νεστή, ατέλειωτες διακοπές ρεύματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και βεβαίως την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε τα βασικά. Έτσι, να κρατήσουμε. Οικονομική βοήθεια, άρση του αποκλεισμού ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ζουντά Ιαβάνα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ζητούν θεμελιώδεις αλλαγές. Και 57 τραγούδι δελτίο ξανά εδώ, στο Art News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δήλωσε ακόμη ότι το Πεκίνο δεσμεύθηκε να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο, LNG, σόγια και 200 Boeing 737. Αναφερόμενος απόψε στην επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ». Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στην Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθητρία που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Σύμφωνα με την έρευνα, εκδόθηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά για 19.610 ανύπαρκτες συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται και υπάλληλους του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό με στόχο την αρχιοθέτηση καταγγελιών. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάρλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 15 του Μαΐου, παιδιά μου. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Από εδώ δεν θα πούμε τώρα τι θα ψηφίσετε στη αύριο. Γιατί να το πούμε. Κρατήστε και κάτι κρυφόρη, παιδιά. Έχετε το διαδίκτυο μέσω του οποίου ανακοινώνετε τα πάντα. Έλα, να κρατήσουμε και κάτι για μας. Έτσι, ούτως ή άλλως εμείς, Ακύλα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε Αντιγόνη. Δεν κατάλαβα. Περάσανε και οι δύο και έχουμε τη Eurovision αύριο, τον τελικό στην Αυστρία. Κάτι λέει να χαμογελάσουμε. Έλαντε, κάτι να χαμογελάσουμε. Πες το ψέματα. Λίγο θέλουμε να έχουμε και ευχάριστα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι η ζωή μόνο άσχημα και δύσκολα. Έχει και ωραία, έχει και εύκολα, έχει και απλά. Έχει και χαρές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργή Τζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε. Αφού φυσάει στην Ικαρία θα έρθω οπωσδήποτε. Θα προτιμήσω έτσι περιοχές οι οποίες έχουν μια σχετική δροσιά. Να μου πεις πού να τη βρεις. Γιατί δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι δροσερές. Δεν θα πω περιοχές δικές μας. Έχουμε και εδώ περιοχές δικές μας. Αλλά είμαι και κάτι άλλο. Έτσι, θα ήταν καλό. Καλό στον γεια σου Κωνσταντίνε. Καλά είμαστε. Τι θέλεις να με τραγουδεί, να δούμε. Τι να τραγουδάνε δηλαδή με Ράσο. Το 2026 ζούμε ρε παιδιά. Συγκλονίζεστε και σοκάρεστε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Καλώς τον, ναι. Χωρίς να απαντηθούμε πάρα πολύ καιρό. Πώς είστε? Γεια σου στράτο μου. Είμαστε καλά εσείς? Πώς τα περνάτε? Και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως που βρήκατε χρόνο για να είστε μαζί μας. Όπως χαιρόμαστε με όλους όσοι και μας ακούτε και επικοινωνείτε και μένετε στη διαδικασία να ανταλλάσσουμε απόψεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι η δράση... Στέλνω μήνυμα, φαίνει αντίδραση. Απαντώ στο μήνυμα. Αυτό μέχρι εκεί. Λοιπόν. Δεν σας είπα, ναι, τι φάγανε. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως, παιδιά. Το τιραμισού εμένα μου έμεινε γιατί τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, συγγνώμη. Θα το πω, αλλά τι να κάνω τώρα. Ατμοσφαιρικό δείπνο, λέει, ήτανε. Ατμοσφαιρικό. Επιμελημένο ιδιαιτέρως, στρωμένο με κινέζικη πορσελάνη, ωραία. Και επίσης χρυσά μαχαιροπύρουνα. Όχι σαν χρυσό, χρυσό, χρυσά. Το οποίο προηγουμένως σας έλεγα τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κίνα. Άλλο αυτό. Τώρα λέμε για τον δείπνο. Η διακόσμηση, λέει, του τραπεζιού παρέπεμπε σε κήπο με λουλούδια και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση, πουλιά, πάπιες και λίμνες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε πάρκο. Τέλος πάντων, θα σας πω τώρα το μενού. Το μενού ήταν ακριβώς. Αστακός με ντοματόσουπα. Εντάξει. Τραγανά παϊδάκια βοδινού. Ο Λευκός Οίκος το είπε. Το λέμε εμείς. Ο Λευκός Οίκος είπε τραγανά παϊδάκια. Κατάλαβα. Ψητή πάπια Πεκίνου, σιγομαγειρεμένα λαχανικά εποχής, σολομός με σάλτσα μουστάρδας, τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Έτσι, αυτά ήταν τα κυρίως. Και επιδόρπιο, γλυκό σε σχήμα κοχυλιού, τυραμισού, φρουτάκια και παγωτάκι. Αυτά φάγανε και σαμπάνιες και τα λοιπά. Εντάξει. Και παιδιά, σύνδεδος κορυφής είναι, τώρα μην συζητάμε. Και βεβαίως, θα έπρεπε να είναι ανάλογο και το φαγητό. Λοιπόν, έτσι να τα λέμε όλα. Χαμόγελα υπήρξαν, θα μου πεις δεν υπήρξαν εχμές και τα λοιπά, αλλά υπήρξαν όλα αυτά. Όταν γίνεται μια σύνοδος κορυφής και όταν υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα, τι θα υπάρξει, τι ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, όχι. Αλλά
να κοιτάζουμε και το κοινωνικό του πράγματος. Αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τους γνωρίζοντες. Γεια σου Λολοπρόβατο, τι κάνεις, καλά είμαστε. Δεν τα ξέρω τα προσωπικά τους. Ή να το πω αλλιώς, μπορεί να ξέρω κάτι αλλά δεν θα το πω, γιατί ακριβώς είναι προσωπικά ζητήματα και τα προσωπικά ζητήματα είναι για μέσα στις οικογένειες, δεν είναι για παρά έξω. Λοιπόν, αυτά έγιναν και θα γίνουν και σήμερα στο Πεκίνο. Τσάι θα έχει σήμερα και ένα γεύμα, υποθέτω. Λοιπόν, τρίτος γύρος άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία δεν τηρείται, αλλά δεν πειράζει. Ο Λίβανος θέλει, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είναι το θέμα. Και θα ανοίξουν το δρόμο, λοιπόν, οι διήμερες διαπραγματεύσεις για να αντιμετωπιστεί μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων. Η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, καλά, και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η οποία δεν το βλέπω. Από ό,τι λένε οι ίδιοι. Επίσης, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ολοήμερη χθεσινή συζήτηση ως παραγωγική και θετική και προσβλέπουν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δεύτερη ημέρα σήμερα. Και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση, λεπτομέρειες δεν δόθηκαν. Και αυτός ο αξιωματούχος που είπε προσβλέπουμε στις σημερινές να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και σήμερα, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Για να δούμε. Η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει και λέει ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί ο Λίβανος σε άμεσες διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Μία ησυχία δεν έχουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα ευρωπαϊκά. Θέλετε, να πάμε και να δούμε τι γίνεται. Χαμός. Τι έχω. Ναι, ένα μπρους. Μια που λέμε για Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά, να ακούσουμε και το αφεντικό, το Μπρους Σπρίγκστιν, και μετά γυρίζουμε στα ευρωπαϊκά. Παρακαλώ.

ένα αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Αυτό είναι μία ερώτηση στην οποία δεν ξέρω να απαντήσω, γιατί δεν είμαι Θεός. Γεια σου Μέρη μου, τι γίνεται εκεί στο Πειραιά? Ελπίζω να είναι όλα καλά. Γιατί χαλάει ο καιρός κάθε Σαββατοκύριακο? Όχι, φτιάχνει. Χαλάει όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να τσακωθούμε, να κάνουμε νούμερα. Θέλεις? Λοιπόν, μέσα σε όλα τα δύσκολα και τα άσχημα και τα καλά και τα ευχάριστα, και τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή και έχει όλα απ' όλα, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, διότι πληθαίνουν οι φωνές στο εργατικό κόμμα που ζητούν την παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού. Εχθές παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Και την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοίνωσε και ο βουλευτής Τζον Σίμονς, ώστε να δώσει λύση στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, την ευκαιρία να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Κάνω λύση στην άκρη, ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί και να επανεκλεγεί στο κοινοβούλιο. Και αν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει ανάγκη απεγνωσμένα η χώρα μας. Αλλά, να τα λέμε, ο Σίμονς δεν μπορεί να παραχωρήσει την έδρα του. Αυτός που είπε θα παραιτηθώ για να πάει δήμαρχος Μάντσεστερ. Θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για να αντικατασταθεί, με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων. Και το 24 είχε κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά σχεδόν 5.399 ψήφων, παρακαλώ, από τον υποψήφιο του Εθνικιστικού Κόμματος του Νάιτζελ Φάραντζ. Και από τότε η δημοτικότητα του Reform, του κόμματος του Φάραντζ, του ακροδεξίου δηλαδή, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, που σημαίνει ότι αν γίνουν εκλογές μπορεί να την κερδίσει την έδρα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αγωνίζεται μέρες τώρα για να επιβιώσει πολιτικά μετά τις τοπικές εκλογές περασμένης Κυριακής, που ήταν για τους εργατικούς καταστροφικές. Το επίσημο όριο του 20% του συνόλου των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητά παραίτηση Στάρμερ έχει συμπληρωθεί. Και μέχρι στιγμής 86 από τους 403 βουλευτές που ζητούν την παραίτηση Στάρμερ και να κινήσει τις διαδικασίες για ομαλή μετάβαση. Ο κανονισμός του κόμματος λέει ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών των εργατικών για να ξεκινήσει η ισοκομματική του διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Και γίνεται τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κακός χαμός στη Βρετανία, διότι βγήκε χθες ο μέχρι πρώτην ως υπουργός υγείας της κυβέρνησης Στάρμερ και είπε ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Και εκτοξεύει τα βέλη του απευθείας στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα. Και δεν τις περασμένες Κυριακές, στις τοπικές εκλογές. Και λέει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιδημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης ήταν βασικός και κοινός παράγοντας στις σίτες μας σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία. Πάθανε πανολεθρία, δεν το συζητώ. Δεν έχει αποχωρήσει μόνο ο Υπουργός Υγείας. Τα τελευταία 24 ώρα αποχώρησαν άλλοι 4. Υπουργή. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το μέλλον του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία. Και οι πιθανοί διάδοχοι είναι γιατί τώρα μεταξύ μας, όταν ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες, δεν κοιτάς τι θα κάνει ο υπάρχον, έτσι.
Πρωθυπουργός κοιτά στους τους διαδόχους. Ο Στρίτινγκ λοιπόν, ο οποίος είναι πρώην Υπουργός Υγείας, 43 ετών, είναι δημοφιλής στη δεξιά από τα έργα των εργατικών, οι αριστεροί δεν τον θέλουν. Θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ, η οποία είναι η... Μισό λεπτό να το βρω. Η οποία ήταν υπουργός και αυτή, και θέλουν ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Θέλουν οι εργατικοί. Τώρα, η Ρέινερ είναι σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και είπε ότι εξετάζει, δεν θα αμφισβητήσει λέει τον Πρωθυπουργό, αλλά θα πρέπει ο Στάρμερ να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Αλλά είπε ότι είναι πρόθυμη να παίξει το ρόλο της. Θα μπορούσε τέλος πάντων να συμμετάσχει. Αυτά είναι τώρα διπλωματικά. Να αποφασίσει μόνος του. Εγώ δεν θα είμαι η πρώτη που θα μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω την Πρωθυπουργία κτλ. Όταν σου λέει ο άλλος θα παίξω και εγώ το ρόλο μου, τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Και για να το συνεχίσουμε, ο Μπέρναμ, αυτός που είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, είναι 56 χρονών, είναι η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα των εργατικών. Θα μου πεις, μπορεί να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών. Αυτό είναι το δύσκολο. Και επίσης, υπάρχει και ένας πρώην αξιωματικός του ναυτικού και βουλευτής του Μπέρμιγχαμ, ένας 46χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τους Times φαίνεται να είναι έτοιμος να συμμετάχει και στην κούρσα αν κάποιος δώσει το σύνθημα. Όλοι περιμένουν αυτό. Σου λέει, κάνει κάποιος το πρώτο βήμα για να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής και εμείς ακολουθούμε. Εντάξει, παιδιά. Κάθε χώρα έχει τα προβλήματά της. Έχει τα ζητήματά της. Να τα λέμε αυτά. Οπότε είναι τα βλέμματα στραμμένα και εκεί. Γεια σας. Το ξέρω, αλλά εγώ πώς να το πω από εδώ, δεν έχω πάει, έχεις πάει εσύ? Εν τ' αυτή περιπτώση το έχουμε ξαναπεί, άλλο το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο θα προβάλλει τα ωραία της κάθε χώρας. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι σου λέει δεν θέλω να σε κοροϊδεύω. Εσύ νομίζεις ότι είναι καταπληκτικά όλα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε. Αλλά εγώ θα βγω τώρα από εδώ να κατηγορήσω μία πόλη στην Αγγλία που δεν την ξέρω? Έχει νόημα? Για πείτε μου. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Ακούσουμε το επόμενο.

καλοκαίρι έρχεται. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι εποχές. Διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι θα πάτε, κάνετε τα μπάνια σας, κάπου θα πάτε. Έχετε ευκαιρίες πάρα πολλές. Διότι, προσέξτε με, η Ελλάδα κατακτά έτσι μία φορά τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου. Με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία. Ναι. 51 χώρες. Εμείς είμαστε δεύτεροι. Και παρατηρείται η σταθερή ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο. Διότι αυτή η χώρα εδώ, η μικρή κουκίδα στο χάρτη, κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και ποιος είναι ο πρώτος νομός με 93 σημαίες σε ακτές, γαλάζιες σημαίες? Ο νομός Χαλκιδικής. Ναι. Και επίσης η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Να τα λέμε αυτά. Επειδή είναι πάρα πολλές, θα ξεκινήσουμε και θα τα λέμε και θα φτάσουμε μεθαύριο να κουβεντιάζουμε. Θα το μάθετε, θα το ακούσετε και από το διαδίκτυο και από τις ειδήσεις και από τις εκπομπές και τα λοιπά. Πού μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε και πού μπορείτε να πάτε να κάνετε ωραίες διακοπές και να προτιμάμε και προορισμούς οι οποίοι δεν είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, γιατί δεν πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Το καλύτερο είναι. Τώρα με τον υποτουρισμό που έρχονται κάποιες περιοχές, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να πω συγκεκριμένες, μην νομίζετε ότι έχουμε μένος με κάποια περιοχή, αλλά είναι ευκαιρία να βρούμε και προορισμούς ωραίους, ανεξερεύνητους, που δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό, που μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να βοηθήσουμε και την τοπική οικονομία, έτσι, να τα λέμε όλα αυτά, και να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Θα μου πεις, με τι λεφτά? Με αυτά τα λεφτά που έχουμε. Να γίνουμε πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Αν δεν κερδίσουμε τη γερά παιχνίδια και αυτά δεν παίζουμε κιόλας, δεν θα γίνουμε. Με ό,τι έχουμε.

δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία γιατί ο τάδε. Γιατί ο τάδε μπορεί. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Γιατί θα πρέπει εμείς να μπούμε στη σύγκριση. Έτσι. Και επίσης, με αυτά και με αυτά, τα λεφτά και τι θα γίνει με τα λεφτά και τι θα γίνει με τα οικονομικά και τι θα γίνει παιδί μου και τι θα... Βάζουμε τα παιδιά μας σε μια κατάσταση στην την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εδώ δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εμείς που είμαστε μεσήλικες. Θα μπορεί να τη διαχειριστεί το παιδί που μπορεί να είναι και στην εφηβεία και να έχει 150 πράγματα στο μυαλό του μπερδεμένα, γιατί η ηλικία τέτοια είναι, που προσπαθεί να καταλάβει πώς είναι η ζωή. Να μπούμε πρέπει, δεν κάνω μα κήρυγμα, καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, δεν έκανα ποτέ και ούτε θέλω να μου κάνουν κήρυγμα, γιατί εκνευρίζομαι. Όμως, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι μας, να βάζουμε στη ζωή μας προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι η αγάπη στην οικογένεια, στο σπίτι, στους οικείους, στους φίλους, στους αγαπημένους, όπου να είναι. Όπου μπορούμε δίνουμε αγάπη. Την αγάπη μας δείχνουμε, εμπιστοσύνη, φροντίδα, να ακούμε, να έχουμε ανοιχτή την καρδούλα μας και τα αυτάκια μας, να ακούμε τι μας λένε οι μικρότεροι σε ηλικία άνθρωποι από εμάς. Και να μην τους βάζουμε στο τρυπάκι τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του στη ζωή αυτή. Και επίσης, γιατί έχετε ακούσει πολλά και έχετε διαβάσει πολλά και καλά κάνετε, πρέπει να μαθαίνουμε για να έχουμε το οπλοστάσιό μας, σε εισαγωγικά παρακαλώ, έτσι, γεμάτο. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε να ακούμε και να μαθαίνουμε να διαβάζουμε τα σημάδια. Αν δεν μπορούμε, υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Δεν θα μπω σε άλλη διαδικασία. Αλλά το λέμε μέρες τώρα. Γίνεται κάτι και ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία. Συμβαίνει κάτι τραγικό και ξεκινάει και είναι η θριαλίδα που ανοίγει ένα θέμα τεράστιο. Που λέει να αγαπάμε. Αγαπάω σημαίνει ακούω. Σημαίνει ανέχομαι. Σημαίνει αφήνω στον άλλον χώρο να αναπνεύσει. Δεν του βάζω συνέχεια διλήμματα. Δεν το πιέζω. Γιατί αν είναι ενήλικας και συνειδητοποιημένος και δυνατός και ατσαλωμένος ψυχικά, μπορεί. Τα παιδιά δεν μπορούν ακόμα. Το επόμενο, παρακαλώ.

Ξεκινήσαμε τα προγνωστικά. Τα ξεκινήσαμε. Τι να κάνω, παιδιά. Εσένα σου αρέσει η Αυστραλία? Η Αυστραλία, μάλιστα, ωραία. Άλλος, εσύ είσαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου. Η Αυστραλία σου αρέσει εσένα, μάλιστα. Άλλος, παιδιά, τίποτα. Καλώς την είναι. Γεια σου Πολίνα. Εσένα σ' αρέσει η Ελλάδα, τι να κάνω. Δεν ψηφίζουμε. Πώς να βοηθήσω? Έχεις στο εξωτερικό άνθρωπο, ανθρώπους δικού σου, να στείλεις μήνυμα και να πεις παιδιά στείλτε και εσείς το δικό σας μήνυμα για να ψηφίζετε την Ελλάδα? Δεν γίνεται. Θα ψηφίσουμε όπως λένε οι οδηγίες χρήσεως. Οι οδηγίες χρήσεως λένε ότι δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε όμως να στείλουμε την θετική μας την άβρα και τη θετική μας την ενέργεια και να μην μιζεριάζουμε και να μην γκρινιάζουμε. Καλώς τον, γεια σου Δημήτρη. Μ' αρέσει το βίντεο, δεν έχω ήχο. Θα το ακούσω μόλις πάω στην αίθουσα σύνταξη, παιδιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν μπορούμε να ακούμε live τα βίντεο που, τον ήχο από τα βίντεο που μας στέλνετε. Το διάβασα το ρεπορτάζ και δεν θέλω καθόλου να το σχολιάσω, γιατί αν το σχολιάσω θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει να ακούγονται στο δημόσιο βήμα, όχι, δεν πρέπει να τα έχω κάνει στο μυαλό μου, έτσι. Δεν θα κάνουμε εδώ μαθήματα ηθικής και ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να γίνει γονιός, έτσι. Επίσης αυτό το πράγμα όλοι ξέρουν, όλοι γνωρίζουν, όλοι κάτι έχουν δει, όλοι κάτι έχουν ψυχανεμιστεί. Και τέλος πάντων αφήνουν να περνάει ο καιρός και μετά γίνονται, ευτυχώς που έγινε και ανώνυμη καταγγελία, δεν λες? Επίσης ψάχνοντας το ρεπορτάζ βρίσκει κάποιος τι έχει προηγηθεί χρόνια πριν. Και επανέρχονται παιδιά στις οικογένειες, γονείς που δεν είναι κατάλληλοι να τα μεγαλώσουν. Και μετά εμφανίζονται και συγγενείς και λένε κάτι ξέραμε, κάτι είχαμε δει, αλλά... Εντάξει, καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Είναι παιδιά μία εικόνα, φθινοπορεινή θα έλεγα. Εμείς εδώ δεν έχουμε, πώς το λένε αυτό με τους κολοκύθες που κάνουν στην Αμερική, πώς το λένε Γιάννη, πώς το λένε αυτό που κάνουν στο Halloween, το θυμήθηκα. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, αλλά εδώ είναι μια εικόνα με κεράκια, κολοκύθες, φύλλα φθινοπορεινά που έχουν πέσει από τα δέντρα, ένα ωραίο θα έλεγα φαναράκι με ένα κεράκι μέσα. Και λέει ότι η αγαπημένη μου εποχή του καλοκαιριού είναι όταν το καλοκαίρι τελειώνει. Ναι, δεν είστε οι μόνοι, είμαστε πολλοί. Γεια σου Ειρήνη. Είμαστε πολλοί τέτοιοι. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Σας δίνουμε όμως ιδέες που μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. 654 παραλίες σου λέει. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά να πάτε. Είναι και 50, δεν θα πήγαινε. Αυτό τι είναι? Έχουμε επιλέξει χρόνια τώρα να μην εμπλεκόμεθα με πολιτικά ζητήματα, διότι κάθε φορά καταλήγουμε, όταν το κάναμε στο παρελθόν, τις ελάχιστες φορές η αλήθεια, καταλήγαμε να εισαγωνόμαστε και δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν στην κρίση του ψηφοφόρου, του λαού, του κόσμου, πείτε το όπως θέλετε, του πολίτη, όπως θέλετε πείτε το. Και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, τότε θα δούμε ποιος, τι, πώς και τα λοιπά. Αλλά να ακούμε πρώτα, να ακούμε. Γιατί κάποιος που λέει εγώ θέλω να έχω, πώς το πω, λόγο στα κοινά και να παίρνω αποφάσεις, πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα, έτσι, τις ιδέες του, τι σκοπεύει να κάνει. Αυτιά και μάτια ανοιχτά.
τα υπόλοιπα είναι και 51. Προκάμω. Δεν προκάμω. Όχι, πάνω. Θα κλείσουμε με το επόμενο. Με το 3. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Σας έχω πει επίσης, για να μην το αφήσω να περάσει, δεν θέλω να μου στέλνετε τέτοια βίντεο. Δεν θέλω. Γιατί να το δω τώρα? Γιατί να το δω? Σε αντιδιαστολή με τι πράγμα, ρε παιδιά? Το δελφίνι στο ναυρακικό που δεν αφήνει το πεθαμένο μωρό του να φύγει? Με τι να γίνει αντιπαραβολή? Δεν ξέρω, μερικές φορές νομίζω ότι κάτι πάει τόσο στραβά όσο δεν λέγεται. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν. Α, τι λέει? Ωραία, πάμε καλά. Το είπα για την Κρήτη, παιδί μου. 154 γαλάζιες σημαίες. Γιατί να μην το πω? Κρυφά το έχουμε. Άλλοι κάνουν promotion σε περιοχές που ούτε καν, ούτε στο μικρό μας δαχτυλάκι. Και δεν θα πω εμείς για την Κρήτη. Εννοείται. Ναι, δεν θέλω τα βιντεάκια αυτά καθόλου να τα βλέπω. Μην μου τα στέλνετε. Στεναχωριέμαι και δεν μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Περιμένουμε τι θα γίνει τώρα με τις συνομιλίες για το Λίβανο. Περιμένουμε τι θα γίνει με το δείπνο, το γεύμα. Στο Πεκίνο. Ένα αναμονή γενικώς. Τοποθετήσεων, αποφάσεων κτλ. Και όχι μόνο τώρα, και σε βάθος ημερών, όπου θέλετε να πείτε για τα πολιτικά. Έτσι, θέλετε να ασχοληθούμε. Πρώτα να ακούσουμε και μετά. Εντάξει. Επίσης, αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω. Αν δεν το ανακοινώσει ο ίδιος, εγώ από πού να το μάθω? Δεν έχω άκρες στα πολιτικά γραφεία. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, και γιατί όχι του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίθυνε πρόσκληση στο Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών των στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την επίσκεψη, δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρμαμ να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

φίλος μας ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, να είσαι καλά που μας κρατάς παρέα και μας κρατάς και ξύπνους. Χαίρομαι που πιάνει τόπο η δουλειά μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και στην παρέα αφιερωμένο σε όλους, λέει φίλοι μας η Μάχη, Κατερίνα Στανίση και από την Πεθερά, πάμε στην Ύφη. Μυστικέ μου έρωτα.

Λοιπόν, είμαι το πρωί στη σχολή, κάνουμε μάθημα και είμαστε σε ώρα διαλύματος έξω με σταμαστά. Ένας λεβέντης και μου λέει, είσαι ο Γιάννης ο Ευθυμίου? Αυτός, του λέω, εσύ? Μου λέει, με λένε Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να μου είπε Καραγιάννης, το είπε το. Λοιπόν, σ' ακούω, λέει, κάθε βράδυ. Τον κοιτάω, του λέω, τι κάνεις τέτοια ώρα, ξένεις? Όταν πέφτω, λέει, για ύπνο, πάντα βάζω εσένα, αν και ακούω τζαζ, αλλά εσένα σ' ακούω πάντα. Χαίρομαι, φίλε μου, να είσαι καλά. Εντάξει, εδώ παιδεύουμε το λαϊκό τα τελευταία 53 χρόνια. Λοιπόν, του λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, διδάσκω ακουστική, αν δεν κάνω λάθος πάλι. Λοιπόν, να είναι καλά που μας ακούει. Θα το αφιερώσουμε το επόμενο. Είναι Έλενα Γιαννακάκη, ένα κομμάτι το οποίο το έχω πει κατ' επανάληψη ότι το λατρεύω. Για μένα ποιος? Να πω την απάντηση ελληνιστή. Nobody.

Και όταν ο Μανώλης ο Χιώτης έγραφε και τους στίχους και τη μουσική για τον έτερο Μανώλη, τον Αγγελόπουλο, το είπε, ήταν η πρώτη εκτέλεση. Εδώ όμως θα ακούσουμε την επόμενη εκτέλεση που έκανε μικρή και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αισθαντική φωνή. Κατερίνα Σκορδαλάκη, Σκάρτες οι Ζαριές.

Καλημέρα στο ξάδελφο, στο Γιώργο το Χατζέλα, ο οποίος μας ακούει στον Αλμυρό της Μαγνησίας. Καλημέρα ξάδελφε μου λέει, καλημέρα σε όλους τους νυχτερινούς φίλους. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω. Στράτος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στον Πάνο από τον Παναγιώτη από την Πετρούπολη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Μου λέει πρώτη φορά σας παίρνω, αφιερώστε μου το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, για πάμε. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερόβατα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σιδερόβατα,
2: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Και εδώ ο παππούς Σολάρη Μιχάλης Γενίτσαρης στους στίχους, στη μουσική και στο μπουζούκι. Κέρασέ μας βρε Μανώλη.
6: Στρώσε το
0: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος.
6: Και κάτσε και το μπάγλαμα σου πιάσε.
0: Κέρασέ μας βρε Μανώλη.

τραγούδι που άρεσε στον αείμνηστο φίλο μου, τον Τζάμο. Μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας, ο Γεροντόμακας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε να ακούσουμε και το επόμενο.

Τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Ένα τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι ο δάσκαλος μαζί με τον Θανάση τον Ευγενικό.

καλά το θυμόμουν, να ήταν ο δάσκαλος μαζί με το Θανάση τον Ευγενικό. Ο Θανάσης Ευγενικός τραγουδούσε. Αυτός έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση. Το έχουν πει πολλοί βέβαια, όπως και το επόμενο το έχουν πει πολλοί. Όταν λοιπόν στα 70 του ο Στέλιος, ο αείμνηστος Καζαντζίδης, έκανε επανεκτελέσεις κάποια κομμάτια ένα χρόνο σχεδόν πριν φύγει, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω κοντά στο 2000, έγραφε στο στούντιο του Κυριαζή εδώ στο Χαλάνδρη, στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, σε ένα σούπερ μάρκετ από πίσω. Λοιπόν, ήμουν εκεί στην εγγραφή, είπε διάφορα τραγούδια, όπως και το επόμενο, το οποίο ως συνήθως ό,τι έλεγε μετά γινόταν καζατζιδέικο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το έχουν πει 10 όταν το έλεγε ο Στέλιος. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της πιπίτσας ο γιος. Αστείευομαι βέβαια. Της Γερακίνας γιος λοιπόν.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, και μετά τον Άγγελο Λεωνίδας Βελής, αγάπη ολοζήλια και ολοκλάμα. Κάθε άλλο παρά αγάπη είναι αυτό.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από την Πάτρα. Ερχόμαστε, λέω, συνήθως τέτοια ώρα Αθήνα. Σας ακούμε στον δρόμο. Αφιερώστε το επόμενο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τον Κορυδαλό, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Την καλημέρα μου, λέει, σε όλη τη ραδιοβαρέα. Είμαστε εδώ σε μια φύλαξη και σας ακούμε για να περνάει και η ώρα ευχάριστα. Το ξενύχτη μας. Νυχτοκάματο, φίλε μου, νυχτοκάματο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Μου λέει, μας έχεις ξεχάσει τελευταία. Εγώ, όταν παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, τα διαβάζω όλα. Απλά δεν μπορώ, τα θυμάμαι και όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο, ανεπανάληπτος, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει, και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Ένας άνθρωπος... Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.